Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τίτας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας αναμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών έναν και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, επιθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

Αμήν, τ' υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, πάνω σε έθουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωση, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κυριαλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κυρίε πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενία κάθαρον και ρίσε ημά από πάση στην τύψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά, αγίη σου Αγγέλη, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσύτου σου δόξη. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν. Κυριαλέησον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν. Την τιμιωτέρα των κερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλογή.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του μακαριστού πατρός Μωυσή Αγιορείτη με θέμα «Το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας».

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, κατά τον εξαίρετο βιογράφο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο, όταν ο Άγιος Γρηγόριος ήταν νέος μοναχός στο Άγιον Όρος, του παρουσιάστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και του είπε συνεχώς έτσι να προσεύχεται: «Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος». Στην περίφημη Φιλοκαλία υπάρχει ένας θαυμάσιος λόγος του Αγίου Γρηγορίου προς τη μοναχή ξένη, όπου λέγει πως το πρώτο δώρο που μας δίνεται δια του Αγίου Πνεύματος στην προσευχή είναι η ειρήνη των λογισμών και η γαλήνη της καρδιάς. Η αγιοπνευματική χάρη κάνει τον προσευχόμενο πιστό γαλήνιο, νυφάλιο, ησύχιο, δίχως δαιμονοκίνητους, ακάθαρτους, ρυπαρούς, εμπαθείς λογισμούς. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον προσωπικό ταπεινό αγώνα ημερεύει πριν ταραγμένη θάλασσα. Οι πολλοί και δυνατοί εμπαθείς λογισμοί που ταλαιπωρούσαν, τάραζαν, ανοστάτωναν και άγχωναν τον άνθρωπο, τώρα θαυμαστά χάνουν τη δρυμύτητα και την έντασή τους, γιατί ο άνθρωπος έχει αναθέσει πάσαν την ελπίδα του στον Πανάγαθο Θεό. Της ωραίας αυτής καταστάσεως ακολουθεί η γνήσια ταπείνωση που συνδέει, συγκροτεί και συγκρατεί όλες τις θεοήφαντες αρετές. Η ταπείνωση φυλάει, συντηρεί και τελειοποιεί τις ένθεες αρετές. Η θεόσδοτη ταπείνωση ως δώρο του Αγίου Πνεύματος έχει άλλη υφή, διαφορετικό χαρακτήρα και άλλη δύναμη από αυτή που αγωνίζεται ο άνθρωπος με τη συνεχή άσκηση να κατακτήσει. Η ειρήνη των λογισμών και η καθαρή ταπείνωση της καρδιάς είναι έξοχα δώρα του Παναγίου Πνεύματος. Μαζί με τα αγιοπνευματικά χαρίσματα της μακροθυμίας, της Χριστότητος, της αγαθοσύνης, της πίστεως, της προότητος και της εγκράτειας, κατοικούν στο βασίλειο της αγάπης μέσα σε ένα κλίμα πανεφρόσινης αγαλιάσεως, προγεύσεως της παραδείσιας τρυφής. Στην κατάσταση αυτή βρίσκεται ο πιστός που παραδέχεται την αμαρτία του, το σκοτάδι του, μετανόησε, καθάρθηκε και φωτίστηκε και πορεύεται στην απάθεια, τη θέωση, τον αγιασμό και την αγιότητα. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά και το σώμα όπως μετέχει στον ασχητικό αγώνα με την εγκράτεια, το πένθος και τα δάκρυα, έτσι μετέχει και στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Τα πικρά δάκρυα γίνονται γλυκά, η προσευχή ευχάριστη, γλυκαίνεται ο λάριγκας, σκυρτά η καρδιά, από χαρά το σώμα εφραίνεται. Όπως η παράλογη ειδονή της αμαρτίας σκοτίζει το νου και τον κάνει φιλόσαρκο, φιλόηλο και φιλίδωνο, έτσι και η χάρη από το νου προχωρά στο σώμα δίχως να ασχημίζει καθόλου από αυτό. Τα βιώματα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας όλων των αιώνων είναι κοινά. Έτσι από τον 14ο αιώνα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ας πάμε στον 19ο. Ο πρίγκιπας Μοτοβίλοφ επισκέφθηκε στο ησυχαστήριό του τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Η ημέρα ήταν αρκετά συννεφιασμένη και έπεφτε πυκνό χιόνι. Όλα ήταν κατάλευκα. Ο Όσιος και ο πρίγκιπας κάθονταν σε φρεσκοκομμένα κούτσουρα μέσα στο χιόνι και συνομιλούσαν. Ο Όσιος βλέποντας την καρδιά του, του είπε:
επιθυμείτε να μάθετε ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Όσους ρωτήσατε από μικρός, σας έλεγαν να πηγαίνεις στην εκκλησία, να προσεύχεσαι στο Θεό, να τηρείς τις εντολές Του, να κάνεις το καλό. Η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία και κάθε χριστιανικό έργο, όσο κι αν είναι καλό καθεαυτό, δεν αποτελεί το σκοπό της χριστιανικής μας ζωής, αλλά χρησιμεύει σαν μέσο για την επιτυχία του. Ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όσιος συνέχισε τη θεοφώτιστη διδαχή του, η προσευχή, η αγρυπνία, η νηστεία, η ελεημοσύνη και τα άλλα καλά έργα που γίνονται χάρη του Χριστού είναι μόνο μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα εγκαθίσταται μόνο του στις ψυχές μας, για να κατοικήσει όμως και να συμπαραμείνει με το δικό μας πνεύμα. Πρέπει προηγουμένως να αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις να το αποκτήσουμε. Ο πρίγκιπας δυσκολευόταν πολύ να κατανοήσει πλήρως τι σημαίνει απόκτηση του Αγίου Πνεύματος από τον άνθρωπο. Τότε Όσιος προσευχόμενος του λέγει: «Βρισκόμαστε και οι δύο μέσα στο Άγιο Πνεύμα». Όσιος έλαμπε όλος και ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να τον αντικρίσει. Τα μάτια του πονούσαν από τη μεγάλη λαμπρότητα. Όσιος του λέγει: «Μη ταράζεσαι, είσαι τώρα κι εσύ φωτεινός σαν και εμένα. Βρίσκεσαι κι εσύ στην πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά δεν θα μπορούσες να με δεις σε αυτή την κατάσταση». Ο πρίγκιπας Μοτοβίλοφ καταγράφει την εξαίσια αυτή σκηνή λέγοντας πως η γαλήνη και η ειρήνη της ψυχής του ήταν ανέκφραστες. Η χαρά πλημμύριζε την καρδιά του. Όσιος του είπε πως αυτό που αισθάνεται είναι μόνο μέρος της αιώνιας χαράς. Συνάμα αισθανόταν μία καταπληκτική θερμότητα και μία σπάνια και υπέροχη ευωδία. «Η πιο ευχάριστη ευωδία πάνω στη γη», είπε ο Όσιος, «δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή που νιώθουμε τώρα, γιατί μας πλημμυρίζει η ευωδία του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Το χιόνι επάνω μας δεν έχει λιώσει, ενώ από τον ουρανό εξακολουθεί να πέφτει. Αυτό σημαίνει ότι η θερμότητα δεν βρίσκεται στον αέρα, αλλά μέσα μας. Είναι εκείνη η θερμότητα για την οποία μας προτρέπει το Άγιο Πνεύμα να αναφωνούμε προς τον Κύριο: «Με τη θερμότητα του Πνεύματός Σου του Αγίου θερμανέμε». Και κατέληξε: «Ο Κύριος εισακούει εξίσου τον μοναχό και τον λαϊκό, αρκεί να είναι και οι δύο ορθόδοξοι, να αγαπούν τον Θεό από τα βάθη της ψυχής τους και να έχουν πίστη σε Αυτόν, έστω σαν τον κόκο του συναπιού. Όσα ζητήσεις από τον Κύριο όλα θα τα λάβεις, αρκεί μόνο αυτό που θα ζητήσεις να είναι για τη δόξα του Θεού ή για ωφέλεια του πλησίον, γιατί και την ωφέλεια προς τον πλησίον ο Θεός προς δόξα του τη δέχεται». Καθυστέρησα, αγαπητοί μου, την αναφορά του θαυμαστού αυτού γεγονότος, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία για το θέμα μας. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, κήρυξε, θαυματούργησε, έπαθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε για να στείλει στον κόσμο το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος και μόνος σκοπός της ζωής μας, αδελφοί μου, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Πραγματική πνευματική ζωή είναι η εν Αγίω Πνεύματι ζωή.
Πνευματική ζωή δεν είναι να διαβάζει κανείς βιβλία, να αποκτά γνώσεις, να κυριαρχεί στις συζητήσεις, να ακούει μουσική και να είναι καλός γνώστης της τρέχουσας εκκλησιαστικής ειδησιογραφίας. Πνευματική ζωή ακόμη δεν είναι μια καλή διάθεση του νου ή της καρδιάς, αλλά η εξήτηση του Αγίου Πνεύματος, η κατάληψη, η βίωσή του, η γνώση της αλήθειας. Η αφοσίωση, η αφιέρωση, το πλήρες άφεμα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος αποτελεί, αδελφοί μου, την πνευματικότητα του πιστού. Για να οικειωθεί όμως κανείς το Άγιο Πνεύμα, να το αισθανθεί, να το νιώσει καλά εντός του, χρειάζεται οπωσδήποτε και απαραίτητα η όδευση της μακαρίας και ασκητικής οδού της καθάρσεως. Αν δεν καθαρθεί καλά η καρδιά μας, αδυνατεί να σκηνώσει εντός μας το Άγιο Πνεύμα. Τα υλικά, γήινα, τα πρόσχερα, τα φθαρτά, τα περιτά θα πρέπει να απορριφθούν εκούσια για τη Θεία αυτή κατάκτηση και απόκτηση. Το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, θα μας φωτίζει, χαριτώνει, εμπνέει, μιλά και καθοδηγεί. Το Άγιο Πνεύμα, αγωνιζόμενος, προσευχόμενος και καθερόμενος πιστός, το αισθάνεται προσωπικά και του γίνεται οδηγός σωτηρίας και λυτρώσεως. Γινόμαστε δι' αυτού οικοί του Χριστού. Το εντός μας Άγιο Πνεύμα γίνεται ο προσωπικός σωτήρας, λυτρωτής, σταυροναστηθής Χριστός. Εν Αγίω Πνεύμα τη θεωνόμαστε. Το κάθε μέλος της Εκκλησίας ενώνεται με το Άγιο Πνεύμα και έτσι θεώνεται. Ο γέροντας Τύχων ο Αγιορείτης έλεγε: «Νοικοκύρης της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα». Η Εκκλησία, έχοντας εντός της το Άγιο Πνεύμα, έχει το πλήρωμα της θεότητος και είναι άψογη και τέλεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της ομοουσίου και διαιρέτου Αγίας Τριάδος. Δίχως την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος δεν τελεσιουργείται κανένα μυστήριο μέσα στην Εκκλησία μας. Κατά το σύμβολο της πίστεώς μας, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, έχει την αρχή του στον Πατέρα και όχι και από τον Υιό, όπως λαθεμένα φρονούν οι Λατίνοι, διότι τότε θα είχαμε διαρχία στη θεότητα. Αποστέλλεται δια του Υιού και δεν ενεργεί παρά με τη συνεργία του Υιού, του Δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Όπως λέγει, αδελφοί μου, ο σοφός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στη γη, εξεπελήθη τρόπον τεινά στη γη, διότι το θέλησε η Αγία Τριάς, το θέλησε ο Θεός. Ο Πατήρ ευδόκησεν, ο Υιός του απέστειλε και το ίδιο με τα χαράς εσωτερικής απεστάλει για να πραγματοποιήσει το σκοπό της υπάρξεως της ανθρωπίνης φύσεως. Το ηθέλησε όμως και προσωπικός, όπως το ηθέλησε και η Τριάς. Το Άγιο Πνεύμα επομένως ήλθε εκουσίως στον κόσμο, όπως και ο Χριστός, ο οποίος έκανε υπακοή στον Πατέρα Του και παρέδωσε τον εαυτό Του στο μαρτυρικό θάνατο, δείχνοντας έτσι ότι αυτό ήταν και το προσωπικό Του θέλημα. Έχουμε δηλαδή το θέλημα της Τριάδος και το θέλημα του κάθε προσώπου αυτής, βλέπουμε το χαρακτηριστικό της ενότητος, αλλά και της τρισυποστάτου υπάρξεως, τρία θελήματα, αλλά ταυτόχρονα και ένα θέλημα. Με ελεύθερη υπακοή λοιπόν, ενωνόμαστε με την Αγία Τριάδα δια του Αγίου Πνεύματος, με ένα μυστικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό η δική μου θέληση θα πρέπει να ταυτιστεί, αδελφοί μου, με το Θείο θέλημα. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται αγιοπνευματικός, χριστοφόρος, εκκλησιοποιημένος και αληθινός. Αρνούμενος ο άνθρωπος το εγωιστικό του θέλημα, ταπεινώνεται, θυσιάζεται, πελεκά το εγώ του, εξέρχεται από τον ατομισμό του και τη φιλαυτία του,
προς φιλοθεία. Αγαπώντας ελεύθερα και γκάρδια, ολόθερμα και ολόψυχα, το αρεστό στο Θεό τον οικειώνεται, τον αγαπά αδυσκόλευτα, αβίαστα, γίνεται φρόνιμο και υπάκουο πιστό παιδί της Εκκλησίας. Η εκουσιότητα είναι βασική στην πνευματική ζωή. Αν μπορούμε να πούμε, ο Θεός έχει μία εντός εισαγωγικών αδυναμία. Δεν μπορεί να κατεξουσιάσει, αποστομώσει, κυριαρχήσει, καταδυναστεύσει το πλάσμα του. Ο ίδιος του έδωσε πλήρη ελεύθερη βούληση, ακόμη και να τον αρνηθεί. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να τον πιέσει. Να τον πιέσει ο Θεός τον άνθρωπο για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Έτσι μόνος του άνθρωπος καλείται να συγκινηθεί, να κατανοηγεί, να φιλοτιμηθεί και να αγαπήσει αυτόν που τον αγάπησε πριν τον αγαπήσει. Είναι γεγονός πως δεν γνωρίζουμε να χαιρόμαστε τη θεόσδοτη ελευθερία μας. Αρχίζουμε κάτι και σύντομα το παρατάμε στη μέση. Φοβόμαστε να δώσουμε όλη τη ζωή μας στον Κύριο, να την κάνει ό,τι θέλει. Οι προς τούτο κινήσεις μας είναι συχνά με πολλούς υπολογισμούς και πολλές σκέψεις. Παρασυρώμαστε από δαιμονοκίνητες αναβολές. Είναι καιρός, αδελφοί μου αγαπητοί, να συνειδητοποιήσουμε πως δεν ωφελούν καθόλου αυτές οι καθυστερήσεις. Αν αγαπώ αληθινά τον Θεό, καλούμε τώρα αμέσως να μετανοήσω. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η ιστορική μητέρα όλων μας, δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην ιερότητα, μοναδικότητα και αληθινότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Μέσα στην Εκκλησία δεν κινούμεθα απρόσωπα και αστόχαστα. Ο κάθε άνθρωπος είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα που μπορεί να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα, να γίνει ο άνθρωπος Θεός όπως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Τότε μόνο ο άνθρωπος, τότε μόνο ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, ισορροπεί, ησυχάζει, αναπαύεται μακάρια. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος και μάλιστα ο χριστιανός να ζει για το τίποτε, για κάτι το πολύ μικρό και παρερχόμενο. Αν κάνουμε μία ακόμη σφιγμομέτρηση και ρωτήσουμε τον κόσμο, γιατί ζεις, τι θα μας απαντήσουν? Για μία αύξηση μισθού, για μία καλή σύνταξη, για ένα καλύτερο σπίτι, για ένα δεύτερο εξοχικό, για ένα καινούριο αυτοκίνητο. Μα αξίζει κανείς να ζει για αυτά που υποτιμώνται, φθύρονται, καίγονται, κλέβονται και χάνονται? Ακόμη και για ένα πτυχίο, μία διευθυντική θέση και μία καλή επιχείρηση. Δεν μπορούμε να ζούμε για αυτά. Δεν αξίζει, αγαπητοί μου, να ζούμε και να υπάρχουμε για αυτά, για κάτι πολύ ανώτερο, σημαντικότερο και σπουδαιότερο μας έφερε ο Θεός τον κόσμο. Ένας είναι ο σκοπός της ζωής μας και μοναδικός, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Για αυτή την απόκτηση αξίζει να πονέσουμε, να σκυθούμε, να αγωνιστούμε, να κλάψουμε, να αγωνιούμε συνεχώς. Παρασυρώμαστε και απολυσμονιόμαστε από μύριες φροντίδες και μέρημνες και δεν φροντίζουμε για το Κύριο, το ουσιαστικό και το ένα, που θα μας φωτίσει και ελευθερώσει πραγματικά. Όλη μας η ζωή θα πρέπει να είναι αυτή η μόνη εξήτηση και αναζήτηση. Δίχως το Άγιο Πνεύμα δεν έχω αληθινή ύπαρξη και οντότητα. Ψευτοζώ, χαζοχαίρομαι, προσποιούμε τον πνευματικό άνθρωπο. Η απουσία του Αγίου Πνεύματος από τη ζωή μου με κάνει άφωτο, άχαρο, απάνθρωπο, αγενή,
ανόητο, ανολοκλήρωτο. Όλες οι προσευχές, όλα τα Κύριε Λέησον, όλες οι μετάνοιες, όλες οι νηστείες και οι αγρυπνίες σε αυτό κατατείνουν. Πότε θα έλθει η φαϊνή εκείνη η μέρα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, που θα αποτελέσει σταθμό μακαριότητος, ευλογίας και ανίποτης ειρήνης. Η προσευχή μας, Κύριο αίτημα, θα πρέπει να έχει την εξήτηση αυτή του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει ο θαυμάσιος Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, είναι ταλέπορη η ψυχή του με την απουσία του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του δίνει αναψυχή, ανάταση, παραμυθία και ενίσχυση. Όπως ο πρωτόπλαστος Αδάμ που πήρε με τη Θεία Πνοή, πήρε ζωή, έτσι και η ψυχή του ζωντανεύει με την ουράνια αυτή επίσκεψη. Η ψυχή προγεύεται τότε την ουράνια δόξα και αγαλίαση. Ζει από τώρα τον Παράδεισο, αισθάνεται τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Αντίθετα, η αίσθηση της απουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, θα λέγαμε, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι μια πρόγευση κολάσεως. Κόλαση είναι η απουσία του Θεού, η μη θέα του Θεού κατά τον κορυφαίο Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Κόλαση είναι να μη αγαπάς και να μη ταπεινώνεσαι. Η αληθινή χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε θυσιαστική και ταπεινή. Μόνο ο γνήσια ταπεινός μπορεί να αγαπά ολοκληρωτικά, αν ιδιωτελώς ολοσχερός. Ζώντας ο πιστός εν Αγίω Πνεύματι, γίνεται θεοειδής και δεν μπορεί να μην έχει αγάπη και ταπείνωση. Η απουσία του Αγίου Πνεύματος μας κάνει υπερφύαλους, υπερήφανους, εγωιστές, ατομιστές, φθονερούς, μισητούς, εκδικητικούς, ζηλόφθονους και κακούς. Τότε μας επηρεάζει η πανουργία του πονηρού με τις περίτεχνες παγίδες του. Ο αγιοπνευματικός άνθρωπος βιώνει εντός του την πανεφρόσινη βασιλεία των ουρανών. Έχει δυνατή την αίσθηση των εσχάτων, συναισθάνεται καλά την παροδικότητα της παρούσης ζωής και παρουσιάζει εικόνα που μαρτυρεί στους άλλους το βιωμά του, γινόμενος ένας μάρτυρας της Βασιλείας του Θεού. Μάρτυρας δεν σημαίνει μόνο αυτός που μαρτυρεί, φανερώνει, αλλά και αυτός που αγωνίζεται, αγωνιά, μάχεται τις δυνάμεις του κακού και πονηρού, επίμονα, επιμελημένα και συνεχώς. Ο άνθρωπος που επηρεάζεται, ενοχλείται και παρασύρεται από τον δαίμονα, δίχως πάντοτε να το πολυκαταλαβαίνει, επηρεάζει, ενοχλεί και παρασύρει και τους άλλους στην κακία και πονηρία. Μερικές φορές μάλιστα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευγενής, καλοσυνάτος, πιστικός και δυνατός. Τελικά όμως δίνει και αφήνει ταραχή. Ο παμπώνυρος δαίμονας, με την τεράστια πείρα που έχει να πολεμά χιλιάδες χρόνια το ανθρώπινο γένος, βρίσκει υπάκουα θύματα δια των οποίων ταλαιπωρεί και τους άλλους με διάφορους τρόπους, μερικές φορές αρκετά προκλητικούς και δελεαστικούς. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διάκριση και προσευχή. Έρχεται για παράδειγμα ένας αξιοπρεπής κύριος και σου λέει με ωραίο, ιδιαίτερα ωραίο τρόπο: «Ευλογημένε αδελφέ, γιατί να πηγαίνεις συνέχεια στην εκκλησία? Δεν χρειάζεται. Ο Θεός είναι παντού. Πού λέει η Αγία Γραφή να πηγαίνουμε σε τέτοιες εκκλησίες? Κάνε την προσευχή σου στο σπίτι σου. Ο Θεός σε ακούει όπου και να βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεται να εκκλησιάζεσαι τακτικά. Μην αμφιβάλλεις ότι ο άνθρωπος αυτός υπήρξε όργανο του πονηρού. Δεν θέλει πολύ από το φως να πέσουμε ξαφνικά στο σκοτάδι. Εμείς αγαπητοί μου, με τη ζωή και τα έργα μας μαρτυρούμε ότι είμαστε
ή φωτός και ημέρας. Μήπως τελικά δεν θέλουμε σε κεντρική θέση της καρδιάς μας τον Θεό? Μήπως νομίζουμε πως θα σκλαβωθούμε από το Άγιο Πνεύμα και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας ό,τι θέλουμε εμείς? Φοβάμαι πολύ πως κάτι τέτοιο συμβαίνει σε αρκετούς. Φοβόμαστε μη χάσουμε την πλήρη ανεξαρτησία μας. Νομίζουμε πως η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας θα μας περιορίσει, περιθωριοποιήσει και απομονώσει. Νομίζουμε κι εμείς πως οι Απόστολοι ήταν μεθυσμένοι την ημέρα της Πεντηκοστής. Φοβόμαστε μη μας πούν και μας μεθυσμένους: ναι, είναι μία γλυκιά, νυφάλια, ωραία, έξοχη μέθη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Γιατί τη φοβόμαστε τόσο και δεν φοβόμαστε για τη φοβερή μέθη της υπερηφάνειας, της φιλοδοξίας, της φιλοχρηματίας, της φιλοσαρκίας, της φιλιδονίας και της φιλαυτίας? Το θέλημά μας, το πείσμα μας, το πάθος μας, η αμαρτία μας είναι μια μέθη χειρότερη από το πιο δυνατό κρασί. Αφήνομαι απρόσεκτα σε αυτές τις μέθες και είμαι συγκρατημένος στην αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μου. Αδελφοί μου αγαπητοί, αν δεν μεθύσουμε από τον παράκλητο, θα μεθύσουμε από τον απαράκλητο δαίμονα και τις διάφορες τέχνες του και πανουργίες του, και θα οδηγηθούμε στη στενοχώρια, τη θλίψη, τη μελαγχολία, την κατάθλιψη. Ο άνθρωπος είναι εντελώς ελεύθερος να μεθύσει από ό,τι θέλει. Σήμερα το ξέρετε πολύ καλά, ο άνθρωπος μεθά από το χρήμα, τη σάρκα, τη δόξα, τα ενοπνευματώδη ποτά και τα ναρκωτικά. Ακόμη και για τους χριστιανούς μας, η εξήτηση και απόκτηση του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κάτι, επιτρέψτε μου να πω, λησμονημένο, δύσκολο, άγνωστο, αφηρημένο, ακατόρθωτο και φανταστικό. Κάτι για το οποίο μιλούν πιο πολύ οι αιρετικοί, όπως οι ιδιαίτερα πλανεμένοι πεντηκοστιανοί. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί μου, ακόμη πιο απλά. Η ψυχή μας είναι από τον Θεό και η αμαρτία μας από τον δαίμονα. Αν η ψυχή ελεύθερα παραδοθεί στο Θεό και ζει σύμφωνα με τις Θείες εντολές, τότε η ζωή γίνεται παράδεισος από τώρα. Αν όμως η ψυχή παραδοθεί στην αμαρτία, προγεύεται την κόλαση. Η αμαρτία είναι δαιμονοκίνητη και θέλει να θανατώσει την ψυχή. Η ψυχή ελευθερώνεται από τα δεσμά της αμαρτίας μόνο με τη μετάνοια. Ο κάθε αμαρτωλός γίνεται κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντίθεος και θεομάχος. Κατά τον μακαριστό γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, με τη φιλαμαρτησία του άνθρωπος οδηγείται σε πνευματική αυτοκτονία, αφού η αμαρτία δολοφονεί τον άνθρωπο. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος είναι αδύνατο να αισθάνεται την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Με την ακράδαντη πίστη στο ζωοδότη Χριστό και την ειλικρινή μετάνοια επανευρίσκει κανείς την ζωηρότητα της αγιοπνευματικής χάριτος και γεμίζει χάρη και χαρά. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, στην πολύτιμη σοφία και την αληθινή γνώση. Ο ασκητικός αγώνας συνδράμει στην κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη. Ο απαθής ειρηνεύει, χαίρεται γαλινιά τέλεια και μόνο αυτός μπορεί να συναντήσει τον Θεό. Αυτός μόνο γνωρίζει να αγαπά αληθινά τον Θεό και τον πλησίον. Ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό δια της αγάπης και τότε του αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα αγάπης, συνέσεως, γνώσεως και σοφίας,
δια της αγάπης γνωρίζουμε τον Θεό. Ο καθαρμένος από τα πάθη άνθρωπος, με τη χάρη του πανστενουργού Αγίου Πνεύματος, συναισθάνεται και συλλαμβάνει τι σημαίνει να αγαπάς, να αγιάζεσαι, να λυτρώνεσαι. Ο Κύριος είπε πως οι καθαροί είναι οι ευλογημένοι και μόνο αυτοί θα δουν Θεού πρόσωπο.

οι σκέψεις, οι ιδέες, οι κινήσεις, οι λόγοι, οι πράξεις, τα έργα. Εμείς όμως με τις αμαρτίες μας λυπούμε και πικραίνουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο μικρός, θαρτός και χωικός άνθρωπος με τον υπεύθυνο προσωπικό του αγώνα για την κατάκτηση της αγιότητος πνευματοποιείται και εισέρχεται στα άγνωστα μυστήρια του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που έλαβε καταρχάς ο άνθρωπος δια των θείων μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος το αποκτά με την Αγία Ζωή Του, τον Αγιασμό και την Αγιότητα. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί ασφαλώς σε πλήρη και αλάνθαστη θεογνωσία. Μόνο έτσι μπορεί πράγματι να γνωρίσει αληθινά ο άνθρωπος τον Θεό. Δια του Θεού γνωρίζουμε τον Θεό. Με το Πνεύμα του κόσμου που κατέχει τους διανοούμενους, τους ηλιστές και τους αθεϊστές, είναι αδύνατο να γνωρίσει κανείς τον Θεό. Εν Αγίω Πνεύματι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή γνώρισαν τον Χριστό και τον αγάπησαν υπέρμετρα και έγιναν ατρόμητοι και άφοβοι ώστε και να χύσουν και αυτό τους το αίμα για αυτόν. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οι Άγιοι Πατέρες ερμήνευσαν άριστα την Αγία Γραφή. Μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να γνωρίσουμε καλά το Θεό μας και τον εαυτό μας. Δια της θεογνωσίας λοιπόν πορευόμαστε και στην καλή αυτογνωσία. Το Άγιο Πνεύμα χειραγωγεί όλους τους Αγίους από την ημέρα της Πεντηκοστής έως της συντελείας των αιώνων. Με την ενέργεια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενωνόμαστε με όλους τους Αγίους και με όλη την Εκκλησία. Όσο ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ το αισθανόμαστε αυτό. Το πνεύμα της ταπεινώσεως, της κατανήξεως, της αγάπης το χαρίζει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό, ιερό και ωραίο. Αντίθετα, οι άνθρωποι που λέγονται πνευματικοί αλλά αγνοούν το Άγιο Πνεύμα είναι άδειοι, στενόχωροι, αγχώδεις, φοβισμένοι, διχασμένοι, ταραγμένοι, νευρικοί, ανικανοποίητοι, ακόρεστοι, δυστυχισμένοι. Φαντάζεται, ονειροπολεί, φουσκώνει, θεριεύει, αγριεύει, ανεξαρτοποιείται και αυτοθεώνεται ο δίχως Άγιο Πνεύμα άνθρωπος. Ζει ένα πόλεμο, ένα μαρτύριο, ένα κυνηγητό, μία θύελα και μία καταστροφή δίχως να τον κυνηγά κανείς. Δίχως Θεό οι άνθρωποι είναι ικανοί για όλα, είναι επικίνδυνοι, παρασύρονται από τις υπερήφανες σκέψεις τους και σκοτίζονται φοβερά. Πατέρας της υπερηφάνειας είναι ο διάβολος, έτσι κάθε υπερήφανη σκέψη, κουβέντα και πράξη δαιμονοποιεί τον ταλέπορο άνθρωπο, όπως λέγει ο σήμερα ορταζόμενος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η υπερηφάνεια κυριεύει τον ανθρώπινο νου και τον εχμαλωτίζει. Δίχως Θεό ο άνθρωπος διαφθείρεται και διαστρέφεται. Από άθεος γίνεται και μισάνθρωπος. Αφροσύνη θεωρεί ο ψαλμωδός την αθεία. Δίχως το Θεό όλα είναι σκοτεινά και άχαρα. Ο σκοτασμός του νου έχει ως συνέπεια την πόρωση της καρδιάς. Καρδιά που δεν έχει Θεό είναι λίθινη, δεν έχει υγιή αισθήματα και είναι μάλλον ανέστητη. Η παρούσα περίοδος αγαπητοί μου είναι η πιο κατάλληλη για τη μεταποίηση της καρδιάς μας. Να μετατραπεί ο ειδωλολάτρης νους σε προσκυνητή του μόνου αληθινού τριαδικού Θεού. Αυτό κατορθώνεται με την άσκηση, τη θερμή πίστη, την αρέμβαστη προσευχή, τη διακριτική νηστεία, την υψοποιό ταπείνωση, τη θερμουργό αγάπη, την αγιοπνευματική πραότητα, την εγκράτεια και την ευσέβεια. Το Άγιο Πνεύμα δι' αυτών των Ευαγγελικών αρετών θα φέρει την τέλεια υγεία της ψυχής. Η υγεία της ψυχής θα φέρει καθαρό νου και φωτεινή καρδιά και θα έχει ωραίες σκέψεις, ορθές κινήσεις, σοφές.

Τους λόγους. Σοφία είναι να ζει κανείς κατά το Ευαγγέλιο. Μωρία είναι η ζωή της αμαρτίας. Άφρονες είναι όσοι ζουν τη ζωή τους άσκοπα. Σοφός πραγματικά είναι όποιος το θέλημα του Θεού το κάνει δικό του. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο σοφό, συνετό, σεμνό και σόφρονα. Οι πιστοί ενδυναμώνονται με το Άγιο Πνεύμα δια των θείων μυστηρίων και των ένθεων αρετών. Το Άγιο Πνεύμα μας βοηθά να σωθούμε από την πολύπλοκη και περίτεχνη αμαρτία και να οικειοποιηθούμε τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατοικεί εντός μας, δεν αφήνει τους εχθρούς μας να μας εξοντώσουν. Στους κατατρεγμούς, διωγμούς, εξορίες και συκοφαντίες οι πιστοί μένουν απτόητοι και άφοβοι, χαρούμενοι και ειρηνικοί, γιατί τους κοσμεί το Άγιο Πνεύμα που χαρίζει την υπερπάντα νουν ειρήνη και την αφοβία. Παρακαλούμε στην προσευχή μας τον Ουράνιο Βασιλέα, τον Αγαθό Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας που είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα και είναι ο θησαυρός πάντων των όντως αγαθών και χορηγός της ζωής, να έλθει και να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει από κάθε βρωμερή κοιλίδα αμαρτίας και να μας σώσει, λυτρώσει και ελευθερώσει ως Πανάγαθος Θεός. Όσοι ο Σιλουανός ο Αθωνίτης ιδιαίτερα αγαπούσε το Άγιο Πνεύμα και στην προσευχή του παρακαλούσε, όπως μας λέει ο ίδιος στις θεσπέσιες γραφές του και όπως μας τις φύλαξε ο ομόφρονάς του μαθητής του γέροντας Σοφρόνιος: «Κύριε, δώσε μας το Άγιο Πνεύμα, με αυτό θα σε δοξολογούμε ημέρα και νύχτα, διότι η σάρκα μας είναι αδύναμη, ενώ το Πνεύμα σου είναι ζωντανό και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να σε υπηρετεί πρόθυμα. Στερεώνει το Πνεύμα μας επάνω στην αγάπη σου, το κάνει να βρίσκει σε σένα την ειρήνη και την τέλεια ανάπαυσή του. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει με μία μητέρα γεμάτη τρυφερότητα. Όπως μία μητέρα αγαπά το παιδί της και το προστατεύει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα μας προστατεύει, μας συγχωρεί, μας θεραπεύει, μας στερεώνει, μας εφραίνει. Σου οφείλουμε χάρη, Κύριε, που μας έχεις δώσει το Άγιο Πνεύμα πάνω στη γη. Ω Άγιο Πνεύμα, μείνε για πάντα μαζί μας, γιατί είναι καλό για εμάς να είμαστε μαζί σου. Κατά τον Όσιο Σιλουανό, αδελφοί μου, καθιστάμεθα ολοκληρωμένα πρόσωπα μόνο εν Αγίω Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα μας κινεί προς τούτο, μόνο με το Άγιο Πνεύμα μπορώ να χριστοποιηθώ, να θεωθώ όλος. Δίχως το Άγιο Πνεύμα η ψυχή μου είναι νεκρή. Το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί την ψυχή. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει την τέλεια αγάπη, μας παραμυθεί στις πίκρες και τα βάσανα τα καθημερινά της ζωής, μας ενισχύει να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες και τις πτώσεις μας. Όσιος ουρανός γνωρίζει πολύ καλά τι λέει, με το να λέει πως το Άγιο Πνεύμα είναι η πιο μεγάλη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο. Πώς θα γνωρίσουμε και θα αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα κι εμείς? Δια των Αγίων Μυστηρίων. Ο καθένας μας καλείται να έχει εντός του αυτή την προσωπική εμπειρία. Ας προσέξουμε να το αναγνωρίσουμε ταπεινά, διακριτικά, γιατί όπου θέλει πνεί και είναι παντού και πληρεί τα πάντα, μπορεί αυτό να συμβεί και ξαφνικά και απρόσμενα, μέσα στον αφόρητο πόνο της ασθένειας, όταν βλέπεις το πρόσωπο του πονεμένου να γλυκαίνεται, να γαλινεύει, να ομορφαίνει. Όταν μας εγκαταλείπουν φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, και αισθανόμεθα τόσο πολύ μόνοι, μπορεί να δεθούμε τότε πιο στενά και ουσιαστικά με τον Θεό.
λέει ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, περνούσα μία περίοδο με πολλές στενοχώριες και εξαιτίας αυτών είχα δυνατούς πονοκεφάλους. Από την πίεση χτυπούσε το μάτι μου και κινδύνευα να πάθω κανένα εγκεφαλικό. Το ένιωθα σαν να χτυπούσε κάποιος από μέσα με σφυρί και ήθελε να πεταχθεί έξω. Ενώ είχα ξαπλώσει στο κρεβάτι, είδα έναν άγγελο πολύ ωραίον, σαν να βγήκε από μέσα μου με μορφή μικρού παιδιού 12 χρονών. Τα μαλάκια του ήταν κατάξανθα μέχρι τους ώμους. Μου χαμογέλασε και πέρασε απαλά το χέρι του πάνω από τα μάτια μου. Αμέσως μου έφυγε όλη η στεναχώρια και έπαψαν οι πόνοι. Ένιωθα τέτοια γλυκύτητα που προτιμούσα να ξαναπονέσω αρκεί να δω και πάλι τον φύλακα άγγελό μου. Η χάρη του Θεού δεν μας προσφέρεται, αδελφοί μου αγαπητοί, κατά την αξία μας, αλλά κατά το μέγα του έλεος. Η χάρη οπωσδήποτε είναι δώρημα, όμως χρειάζεται η ανθρώπινη συνεργία για να σκηνώσει εντός μας. Αυτό που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος είναι η πίστη του, η αγάπη του, η ταπείνωσή του, η καθαρότητά του, η προσευχή του. Χρειάζεται επίσης μεγάλη διάκριση για να μην παρασυρθείς από τον πειρασμό που μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός, σε φαντασιώσεις και ψευδεστήσεις, συναισθηματικές εκτροπές και ψυχολογικές χαλαρώσεις. Στη γνήσια αυτή κατάσταση της χάριτος ο πιστός έχει αληθινή χαρά, ειρήνη, ανεξικακία, πραότητα, ευλογία. Όλους τους κατανοούμε, τους αγαπούμε, τους συμπονούμε, τους δικαιολογούμε, δεν τους ξεσυνεριζόμαστε, δεν τους απορρίπτουμε, δεν μας κουράζουν, δεν μας δυσκολεύουν, δεν μας ενοχλούν καθόλου αν φτάσουμε σε αυτήν την ευλογημένη κατάσταση. Η ζωή μας μοιάζει με την πορεία των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο της δουλείας των παθών στη γη της επαγγελίας, τη γη Χαναάν. Πρώτος σταθμός η διάβαση της ερυθράς θάλασσας, το πέρασμα από την κακία και τη σκλαβιά στην άνεση, την ελευθερία, στην αγάπηση της αρετής. Δεύτερος σταθμός η 40χρονη πορεία στην έρημο μέσα από συχνές περιπέτειες και μεγάλα θαύματα. Και ο τρίτος σταθμός η κατοίκηση στη γη της επαγγελίας, της χάριτος και της χαράς. Συνήθις λόγος άρσης της χάριτος είναι η απουσία ταπεινώσεως. Τότε ο άνθρωπος δεν θέλει να προσεύχεται πολύ, κουράζεται εύκολα, θεωρεί ότι δεν εισακούεται, παρασύρεται από λογισμούς, χαλαρώνει πνευματικά, καθυστερεί στην εκκλησία, δεν έχει την απίστη εξομολόγηση, αρέσκεται σε κατακρίσεις, η καρδιά σκληραίνει, η ψυχή σκοτεινιάζει. Η καθημερινότητα τον συγχύζει, η κοσμικότητα του αρέσει, τα προβλήματα των κυκλώνων, ζει καθώς λέει σε ένα χάος, δεν ξέρει πού να πιαστεί, τι να πρωτοκάνει, από πού να αρχίσει. Η υπερηφάνεια, τελειώνω αγαπητοί μου, η υπερηφάνεια είναι μέγιστη αμαρτία, η ρίζα όλων των αντιθέων παθών, αυτή που παρακινεί τον άνθρωπο στην ανεξαρτοποίηση, την αυτοθέωση και την αυτάρκεια. Η λαθεμένη αγάπη του εαυτού μας δημιουργεί ένα τείχος απέναντι στο Θεό. Ο άνθρωπος αισθάνεται γεμάτος και φουσκωμένος και δεν υπάρχει χώρος για την κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος εντός του. Η υπερηφάνεια κάνει τον άνθρωπο απάνθρωπο, φθονερό, εκδικητικό, εξουσιαστικό, αυταρχικό, επενοθύρα, φιλόηλο, φιλοκτήμονα, φιλοχρήματο και φιλίδωνο. Τον κάνει ανηρήνευτο, ανήσυχο, ασυγχώρητο και αμετανόητο. Είμεθα υπεύθυνοι για την απουσία της Θείας Χάριτος από τη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγαθό και πάντοτε αναμένει τη μετανοιά μας για να μας φωτίσει ολοσχερός.
Τα πάθη είναι σαν τα σύννεφα που κρύβουν το φως της χάριτος και του Θείου Ελέους, λέγει ο Άγιος Σιλουανός. Πίσω από τα σύννεφα όμως, σίγουρα υπάρχει πάντοτε ο λαμπρός ήλιος για να μας αναζωογονήσει, αναθερμάνει και φωτίσει. Να μην χάνουμε λοιπόν ποτέ, αδελφοί μου αγαπητοί, το κουράγιο μας, την ελπίδα μας, τον αγώνα μας, την ανάτασή μας, την προσδοκία μας, τη βεβαιότητα ότι ο Θεός υπάρχει και για μας πάντοτε. Το ταπεινό φρόνημα να γίνει πράξη και βίωμα μόνιμο. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Το κατάφεραν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που ήταν σαν και εμάς και ορισμένοι σε πολύ δυσκολότερη κατάσταση από εμάς. Ας μην προσπαθούμε να σβήσουμε τη δίψα μας με το ζωγραφιστό νερό που ζωγραφίζει ο ζωγράφος τον τοίχο, όπως λέγει ο εξαίσιος Άγιος Ισάκος Σύρος, ούτε να χαιρόμαστε με ψεύτικα όνειρα. Η Εκκλησία μας καλεί να ξεδιψάσουμε στις πηγές των υδάτων, σε νάματα σωτηρίας και αιώνια ζωής. Η Εκκλησία μας είναι η πηγή, η ταμιούχος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας οδηγεί ασφαλώς και άνετα σε όλη την αλήθεια, στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, στη χαρά των πρωτοτόκων, στην πρόγευση της ουράνιας και αιώνιας μακαριότητος. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα ας το αφήσουμε να μας καθοδηγεί, φωτίζει, εμπνέει, ενισχύει και παραμυθεί. Μη το παρεμποδίζουμε, μη το λησμονούμε, μη το λυπούμε. Έχουμε μεγάλη την ανάγκη της αποκτήσεώς του, της παρουσίας του, της παρακλήσεώς του στους τόσο απαράκλητους καιρούς μας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του μακαριστού πατρός Μωυσή Αγιορείτη με θέμα «Το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Η εκπομπή αυτή ονομάζεται «Ανιχνεύσεις στο ελληνικό λεξικό». Ώρα λοιπόν όλοι εσείς μαζί με μας εδώ, την κυρία Μαρία Βακάλου Σκατσί που θα προείσταται και εδώ τους συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού, θα ξεκινήσουμε μια καινούργια ανίχνευση για μια έννοια που θα μας δώσει τα δικά της μηνύματα στη σημερινή εκπομπή. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε κοντά μας.
1: Δική μου χαρά στο φιλόξενο καταφύγιο ξανά για να δούμε μια ελληνική λέξη η οποία συναντάται από τα αρχαία χρόνια, πολύ αρχαία χρόνια, από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, στις συμπεριφορές των ηρώων τους και στο λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Είναι η λέξη ευσέβεια.
0: Ευσέβεια. Από τα αρχαία την ακούμε.
1: Ναι,
0: σαν λέξη.
1: Είναι η λέξη σύνθετη από το επίρρημα F που δηλώνει αυτό το πολύ καλά, αυτό σημαίνει, και κομμάτι από το ρήμα σέβομαι. Επομένως ευσέβεια είναι η στάση ζωής η οποία δείχνει καλό σεβασμό, ποιότητα στο σεβασμό του ενός απέναντι στον άλλον, α και κυρίως όμως την ευσέβεια του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Αν δηλαδή θα θέλαμε να συναντήσουμε περιστατικά που δείχνουν τις συνέπειες της ευσέβειας ή τις συνέπειες της ασέβειας από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, θα δούμε ότι ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα μίλησε με ασέβεια στον ιερέα που ζήτησε την κόρη του πίσω. Μίλησε με ασέβεια στο συμπολεμιστή του και μεγαλύτερό του Αγαμέμνονα. Πείσμωσε, απομακρύνθηκε από το στρατόπεδο των Αχαιών με έντονο το στοιχείο της ισχυρογνωμοσύνης, και αυτή η ασέβεια του ενός, του αρχηγού των Μυρμιδόνων Αχιλλέα, ήταν η αιτία να χάσει ο ελληνικός, ο ιωνικός στρατός, ο ελληνικός στρατός, για μεγάλες μάχες την νίκη μέσα από τα χέρια του. Ασέβεια λοιπόν η οποία προκάλεσε αφενός ήττες και αφεντέρου και αρρώστιες. Ο Θεός Απόλλωνας μας λέει ότι έστειλε λοιμό. Γιατί ασέβησε ο Αχιλλέας.
0: Στα αρχαία χρόνια διαβάζουμε ότι είχαν σε πολύ υψηλή θέση την ευσέβεια.
1: Πάρα
0: παρόλο
1: πολύ.
0: Που ήταν και ειδωλολάτρες
1: ναι.
0: Οι Έλληνες.
1: Όπως επίσης και στην Οδύσσεια. Ξεκινάει ο Οδυσσέας να επιστρέψει στην πατρίδα του, όμως στη διάρκεια της επιστροφής του σε μία στάση αμέλεια, από άγνοια, από αδιαφορία, προσβάλλουν τον Ποσειδώνα τρώγοντας τα ιερά του ζώα. Με αποτέλεσμα αυτό να θεωρηθεί ασεβής πράξη και ο Ποσειδώνας να αποτρέπει τον Οδυσσέα από την επιστροφή του στην Ιθάκη για 10 ολόκληρα χρόνια. Η ασέβεια δηλαδή του Οδυσσέα και των συντρόφων του, είχε καταστροφικές συνέπειες στην επιστροφή του ταξιδιού τους.
0: Σε κάθε ασέβεια υπήρχε και η τιμωρία δίπλα.
1: Ναι, θυμάστε, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, αλλά η λέξη ασέβεια εκφραζόταν με τη λέξη ύβρις. Ασέβεια ίσον ύβρις. Και η ύβρις ήταν μία βαριά συμπεριφορά εναντίον Θεού και ανθρώπων, της οποίας υπήρχαν συνέπειες αρνητικές. Αυτό που λέμε δίκη και η συνέπεια αυτής που είναι η τύσης. Δηλαδή, μετά από μία υβριστική ασεβή συμπεριφορά, ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο δικαζόταν μεταφορικά και η συνέπεια ήταν η τιμωρία, τύσης. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και ο Οδυσσέας δεν επέστρεφε στην πατρίδα του. Ήταν τιμωρημένος. Ενώ αντίθετα όταν αποκατέστησε τη σχέση του με τον Ποσειδώνα, έκανε κατά κάποιον τρόπο τις προσφορές του, τότε εξαφανίστηκε η εκδικητική μανία του Ποσειδώνα, η ευσέβεια του Οδυσσέα εμφανίστηκε στο προσκήνιο και τότε αναγνωρίστηκε και μπόρεσε αυτός να επιστρέψει στην Ιθάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην αρχαία γραμματεία η έννοια της ευσέβειας και της ασέβειας κατέχει πολύ σημαντική θέση. Αυτά που είπαμε αφορούν το χώρο της μυθολογίας, αλλά ακόμα και στα κλασικά χρόνια.
0: Και εκεί όμως βάζανε τις αγωνίες τους, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Μετέφεραν στη μυθολογία.
1: Έτσι είναι. Αλλά και στα κλασικά χρόνια. Αν αναζητήσουμε στους διαλόγους του Πλάτωνα την απολογία του Σοκράτη, θα δούμε ότι μεταξύ των άλλων κατηγοριών που οι Αθηναίοι απίφθηναν στον Σοκράτη και ήθελαν τη θανατική του ποινή, είναι ότι δεν σέβεται τους θεούς και διδάσκει θεούς που δεν υπήρχαν ως τότε. Βλέπετε δηλαδή ότι καταδίκασαν τον Σοκράτη σε θάνατο διακονίου, να πιει το κόνιο, γιατί ήταν ασεβής κατά τη γνώμη τους. Και πάμε να δούμε εμείς ως χριστιανοί τι στάση κρατούμε απέναντι σε αυτό που λέγεται ασέβεια ή ευσέβεια. Σεβόμαστε, με άλλα λόγια.
0: Γενικώς έχει εκλείψει ο σεβασμός, και αν δεν σεβόμαστε αυτόν που βλέπουμε, ακόμα πιο δύσκολο είναι να σεβόμαστε αυτόν που δεν βλέπουμε, που είναι ο Θεός.
1: Βλέπετε που το διαπιστώνετε. Ο σεβασμός είναι μια συμπεριφορά ανθρώπων που είναι συνειδητοποιημένοι, που ξέρουν δηλαδή τα όρια τους, μέχρι πού να κινηθούν, έτσι ώστε να παραμείνουν άνθρωποι. Όμως για τον συνάνθρωπο σήμερα επικρατεί η συμπεριφορά homo hominis lupus. Ο ένας γίνεται για τον άλλον λύκος, ο ένας να φάει τον άλλον, λέει η παροιμία. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σεβασμός, αλλά να υπάρχει θράσος, να υπάρχει ύβρις. Δείτε με ποιον τρόπο μιλούν τα παιδιά πολλές φορές στους γονείς. Δεν έχουν σεβασμό. Δείτε με ποιον τρόπο μιλούμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ή ακόμα και όχι μπροστά τους, πίσω τους. Με ποιον τρόπο απαξιωτικό μιλούμε για κάποιους που αποτελούν μεμονωμένες ομάδες. Ανάπηροι, πρόσφυγες. Καμιά φορά ο λόγος μας είναι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, απαξιωτικός, ρατσιστικός, χωρίς σεβασμό στον άλλον, χωρίς να εκτιμούμε τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό είναι ασέβεια. Όταν δηλαδή μιλάμε με ειρωνία, μιλάμε με απαξίωση, μιλάμε με θράσος και δεν σεβόμαστε, είμαστε ασεβείς στον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν, αλλά πολύ συχνά οι άνθρωποι βρίζουν κιόλα. Χρησιμοποιούν εκφράσεις μεταξύ τους, υβριστικές, ο ένας για τον άλλον, οι οποίες όχι απλώς δεν δείχνουν σεβασμό, αλλά φτάνουν στα κατώτατα της λάσπης με αυτά που λένε. Τι σεβασμός να υπάρχει? Έχετε λοιπόν πολύ δίκιο που λέτε ότι μεταξύ των ανθρώπων ο σεβασμός αναζητείται. Δεν είναι δεδομένος. Δεν είναι δεδομένος. Σπάνια να βρεις άνθρωπο που να έχει, όπως λένεγαν οι παλιότεροι, σέβαση.
0: Οπότε δεν έχουμε ούτε και ευσέβεια. Που ίσως φταίει. Είναι μια καλή δικαιολογία. Κάποτε ο χριστιανισμός διωκόταν και ήταν όλοι πιο ευσεβείς. Σήμερα που είναι όλα ελεύθερα, έχουμε χάσει την ευσέβεια, ίσως από συνήθεια, ίσως από...
1: Νομίζω ότι επειδή μάθαμε πολλά, νομίζουμε ότι τα μάθαμε όλα. Ο σεβασμός όμως είναι αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών. Είναι αποτέλεσμα ορίμανσης. Δεν είναι ενστικτόδης. Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι και τον άλλον και πολύ περισσότερο τον Θεό σου και πατέρα σου. Και τον εαυτό σου να τον σέβεσαι. Η ευσέβεια όμως, η λέξη ευσέβεια, περισσότερο αναφέρεται στο σεβασμό στο Θεό. Στο Θεό, στους Αγίους μας, στην Παναγία. Και συχνά, συγγνώμη θα το πω, ακούς ιβρεολόγιο με το οποίο κανείς ντρέπεται όταν ακούει αυτά που λέει ένας άνθρωπος αθυρόστομος για τα ιερά πρόσωπα της Εκκλησίας μας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο συμπεριφορές ανθρώπων που ύβριζαν και που εμφανίστηκαν Άγιοι της Εκκλησίας μας ή η Παναγία μπροστά τους και τους ρώτησαν γιατί με βρίζεις. Οι άνθρωποι φυσικά έμειναν έκπληκτοι, έκθαμβοι, και οι άνθρωποι έτσι καταλαβαίνουν πόσο μικροί και ασήμαντοι είναι. Γιατί οι Άγιοι είναι παρόντες στη ζωή μας, ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας και αν μη τι άλλο του οφείλουμε σεβασμό. Από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε ο σεβασμός, εντάξει, είναι το αντίθετο από το ιβρεολόγιο. Αλλά η ευσέβεια ποιες συμπεριφορές έχει? Έχει συμπεριφορές, ας πούμε, τυπικά στοιχεία? Ή η ευσέβεια και ο σεβασμός αποκτούν νόημα και αξία όταν εμπεριέχουν ουσιαστικά στοιχεία?
0: Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να έχεις ευσέβεια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Η ευσέβεια δεν είναι
0: πίστη,
1: τα ρούχα. Η ευσέβεια δεν είναι τα λόγια. Παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε από το Ευαγγέλιο συμπεριφορές ανθρώπων που δεν είχαν τα εξωτερικά στοιχεία και όμως είχαν ευσέβεια. Ο ληστής πάνω στο σταυρό, δίπλα στο Χριστό, σεβάστηκε, έσκυψε το κεφάλι και είπε: αμαρτωλός είμαι, νήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Αυτό είπε, σεβάστηκε, έδειξε ευσέβεια απέναντι σε αυτόν που ταρακουνούσε το τη γη και τα σύμπαντα πάνω από το σταυρό. Δεν είχε, ξαναλέω, τις εξωτερικές προϋποθέσεις, αλλά η καρδιά του είχε ευσέβεια. Ευσέβεια είχε εκείνη η υγιεινή, η πόρνη, η οποία έχισε μύρο στα πόδια του Χριστού κι ας εισέπρατε κατά κραυγή και κατά δίκη από τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω. Ευσέβεια είχε. Θυσίασε ένα μάτσο χρήματα προκειμένου να δείξει το σεβασμό της στο Χριστό. Και ας μην είχε εξωτερικά τις προϋποθέσεις. Ας δούμε όμως ποιος είχε τις προϋποθέσεις της ευσέβειας στο Ευαγγέλιο. Για σκεφτείτε λίγο την συμπεριφορά ανάμεσα στον τελώνη και τον Φαρισαίο. Εκείνος ο τελώνης είχε ευσέβεια. Τι έκανε? Κατηγόρησε τον εαυτό του. Ποιος είμαι εγώ? Ελέησέ με, Θεέ μου. Ευσέβεια λοιπόν είναι η αυτομεμψία, η στάση η αληθινή απέναντι στο Θεό, που δεν επέρει το εγώ, δεν ξυπάζεται, δεν ξεσηκώνεται, αλλά ταπεινώνεται για να υψωθεί ως τη δόξα του Θεού. Γιατί ο Θεός μας είπε ταπεινής δίδωση χάριν. Η ευσέβεια είναι η ταπείνωση, η αληθινή στάση ζωής στην καθημερινότητα. Δείτε πόσο μεγάλη ταπείνωση είχαν οι μάγοι. πόσο σεβασμό, πόση ευσέβεια και πόση πίστη που άρπαξαν τα δώρα για τον καινούριο βασιλιά χωρίς να ξέρουν άλλα στοιχεία, και με την καρδιά τους γεμάτη ευσέβεια έκαναν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στο καινούριο βασιλιά. Μια καρδιά τελείως τρυφερή, παρά την επιστημονική γνώση που μπορεί να διέθεταν για τα χρόνια εκείνα. Ευσεβείς ήταν και οι ποιμένες που άρπαξαν τα αρνάκια τους και πήγαν να τα κάνουν δώρο με την καρδιά τους στον καινούριο βασιλιά. Και πόσο ασεβείς ήταν ο Ηρώδης, πόσο έπαρση διέθετε, πόσο πονηρία διέθετε, πόση ασέβεια και αλαζονία. Το Ευαγγέλιο λοιπόν μας παρουσιάζει πρόσωπα, παύλα, πρότυπα, είτε ευσέβειας είτε ασέβειας. Και για μέν την ασέβεια πρέπει να μας πει αποφύγετε τα, για δε την ευσέβεια μας λέει μιμηθείτε τα. Γιατί μήπως ο Ιωσήφ, ο άνδρας της Μαρίας, δεν ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος στον οποίον εμπιστεύτηκε ο Θεός την Παρθένο Μαρία? Γιατί την εμπιστεύτηκε? Ήταν τυχαίος? Όχι φυσικά. Η ευσέβειά του ήταν που τον έκανε να αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο και την ευθύνη να μεγαλώσει το γιο του Θεού. Η ευσέβεια είναι στις μέρες μας ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών που θέλουν να πηγαίνουν στην Εκκλησία. Και δεν πρέπει να είναι μόνο εξωτερικό, όπως εντοπίσαμε πριν λίγο, ότι δεν είναι εξωτερικό γνώρισμα. Είναι γνώρισμα της καρδιάς. Είναι ένα γνώρισμα της ανάσας. Ένα γνώρισμα της αναπνοής. Ένα γνώρισμα της καθημερινότητας. Είναι η ευσέβεια μια στάση ζωής απέναντι στον αδερφό πρώτα, που τον βλέπουμε. Απέναντι στον συνάδελφο, απέναντι στον συνεργάτη, απέναντι στον συγκάτοικο, απέναντι στον σύζυγο, απέναντι στον συνάνθρωπο. Σεβασμός. Και αφού δείξουμε σεβασμό στον άνθρωπο όλη την ημέρα, μετά θα πάμε με πολύ ευσέβεια προς το θείο θυσιαστήριο και εκεί θα μας πει ο Θεός αν έχεις μία υπόνοια ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, φύγε, πάνε συμφιλιό σου πρώτα και δείξε την ευσέβειά σου συμφιλιωμένος πρώτα με τον αδερφό σου. Ευσέβεια επομένως, αυτονομημένη ευσέβεια προς το Θεό, αυτονομημένη από την ευσέβεια προς τον αδερφό, δεν υπάρχει. Δεν μας θέλει ο Θεός μόνον δικούς του. Θέλει πρώτα να αγαπάμε τα αδέρφια μας και μετά αυτή την αγάπη και τη θυσία να την προσφέρουμε ως ευσέβεια στα δικά του πόδια, μεταφρασμένη σε απόλυτη αφοσίωση, σε απόλυτη αφιέρωση. Για σκεφτείτε λίγο την παραβολή των 10 παρθένων. Και οι 10 ήταν έτοιμες να προσφέρουν το φως από τις λιχνίες τους. Οι 5 όμως στην ευσέβεια διέθεταν έλλειμμα αγάπης. Και αυτό το έλλειμμα της αγάπης τις έστειλε πίσω να πάνε να πάρουν λάδι, και όταν γύρισαν έχασαν την είσοδο στον νυμφώνα. Έχασαν την είσοδο στον νυμφίο Χριστό δίπλα. Επομένως η ευσέβεια είναι μία διαρκής προσπάθεια να υπηρετείς τον αδερφό σου και να βλέπεις στον αδερφό σου το πρόσωπο του Θεού, τον οποίον ευλαβείσαι στο εικονοστάσι. Όλη την ημέρα δηλαδή διακονείς αγώγιστα, όλη την ημέρα διακονείς ευχαριστιακά, όλη την ημέρα διακονείς με χαρά πολύ, με την ελπίδα της Αναστάσεως, και φτάνεις την Κυριακή το πρωί στο ναό, στο θυσιαστήριο, το υλικό και το ουράνιο να καταθέσεις το δώρο σου στο Θεό. Και ποιο είναι αυτό το δώρο της ευσέβειας? Η καλή σου στάση απέναντι στον αδερφό σου. Η επιοικιά σου, ο σεβασμός στον αδερφό μεταφράζεται σε σεβασμό, σε ευσέβεια στο Θεό. Νομίζω ότι είναι απροϋπόθετο αυτό. Δηλαδή δεδομένο σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να έχουμε ευσέβεια μόνον προς το Θεό. Νομίζω, δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
0: Πρέπει όλα αυτά τα συναισθήματα να τα έχουμε και στους ανθρώπους που βλέπουμε. Έτσι δεν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής? Αν βλέποντας τους ανθρώπους μπορείς να τους αγαπήσεις, να έχεις το σεβασμό στον άνθρωπο και τα λοιπά, μετά, αφού τους βλέπεις, μετά μπορείς να προσπαθήσεις και για τον Θεό που δεν τον βλέπεις. Και είναι πιο δύσκολο.
1: Ποιος το λέει? Είδον των αδελφών μου, είδον των θεών μου. Είδα τον αδερφό μου, είδα και το Θεό μου. Ταυτίζει. Μήπως, ποιος έλεγε? Ο γέροντας, ο Ρώσος. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Δηλαδή ο άλλος δεν σου είναι αγκάθι, δεν σου είναι πρόσκομα, δεν σου είναι πρόβλημα. Είναι το αντικείμενο του σεβασμού σου. Με πολύ σεβασμό. Προσέξτε λίγο, πολύ συγκινούμε όταν σκέφτομαι την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Πέρασαν κοντά από τον τραυματισμένο και πληγωμένο ασθενή άνθρωπο ένας Λεβίτης, που θεωρητικά είναι ο άνθρωπος της εκκλησίας της εποχής του. Νοιαζόταν όμως τόσο πολύ για τα εκκλησιαστικά πράγματα που δεν έδωσε σημασία στον άνθρωπο. Πέρασε και ένας άλλος που ήταν τόσο απορροφημένος από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και δεν αφιέρωσε χρόνο στο να διακονήσει αδερφό. Πέρασε όμως και ένας Σαμαρίτης, ο οποίος ήταν για τους Ιουδαίους ο ασεβής, ο άσχετος, ο μακράν του Θεού. Και είναι αυτός που έδειξε την ευσέβεια στον αδελφό με στο ύψιστο μεγαλείο. Δηλαδή τι έκανε? Κατέβηκε από το γαϊδούρι. Μία κίνηση ταπείνωσης. Φόρτωσε τον ασθενή επάνω. Φυσικά ο ασθενής θα είχε αίματα, θα είχε λάσπες, και λέρωσε με αυτό το ζώο του. Και μετά προχώρησε. Και εκεί που πήγε, δεν πήγε ως ένας υψηλός προσκεκλημένος, γιατί είχε λεφτά στην τσέπη του. Δεν πήγε σαν ένας πλούσιος άρχοντας. Κουβάλισε στο ζώο έναν ασθενή και πήγε στο πανδοχείο και του λέει: δες τώρα, πάρε τον ασθενή αυτόν και περιποιήσου τον, και πάρε και 20 δινάρια για να τον περιποιηθείς τέλεια. Ευσεβείς τον άνθρωπο λοιπόν, σεβασμό στον ασθενή, και φεύγει και αφήνει και λεφτά για να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος την υποχρέωσή του στον άνθρωπο. Δεν είναι ευσεβής αυτός ο Σαμαρίτης στο Θεό? Και ας μην έδωσε τίποτε στο Θεό, ας τα έδωσε όλα στον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η ευσέβεια αυτού του προσώπου του Σαμαρίτη δίνεται εξ ολοκλήρου για τον άνθρωπο. Κι όμως ο Θεός την εκλαμβάνει σαν να έχει δοθεί σε αυτόν. Αλλά αν δείτε και την παραβολή της κρίσεως που διαβάζεται την περίοδο του Τριωδίου, όταν θα έρθει, λέει ο Χριστός, στο μεγάλο δικαστήριο, θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια.
0: Ναι.
1: Και θα πει στα πρόβατα: ήμουνα διψασμένος και με ποτίσατε, πεινασμένος και με ταΐσατε. Και θα του πούνε: πότε? Μα το κάνατε, λέει, στα αδέρφια μου. Ήταν σαν να το κάνατε σε μένα. Σωθείτε λοιπόν, είστε σεσωσμένοι. Ενώ οι άλλοι που δεν έκαναν τίποτα στα αδέρφια τους ήταν αυτοί που χαρακτηρίστηκαν ασεβείς και έφυγαν από το Θεό. Την ευσέβεια λοιπόν ή την ασέβεια στον Θεό αυτόν καθεαυτόν τη δείχνουμε πρώτα με τα λόγια μας, με το ιβρεολόγιο ή με τη δοξολογία στο Θεό και την ευχαριστία, αλλά κυρίως με τις πράξεις μας. Και επειδή για το Θεό οι πράξεις δεν μπορούν να γίνουν άμεσα, γίνονται στον άνθρωπο, στο συνάνθρωπο, στο οποίο το πρόσωπο, βλέπουμε κάθε φορά την εικόνα του Θεού. Η ευσέβεια λοιπόν και η ασέβεια πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι καρπός ελευθερίας. Δεν είναι προσταγή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εντολή με την έννοια πρέπει να το κάνεις. Όχι. Είναι μία από τις δύο εντολές του Θεού στον άνθρωπο. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Δεν έχει πρέπει, δεν πρέπει. Αν θες να είσαι χριστιανός, είναι υποχρεωτικό να το κάνεις.
0: Είναι, μπορούμε να κατακτήσουμε την ευσέβεια ή κάπως αλλιώς θα μας έρθει?
1: Για να κατακτήσουμε κάτι πρέπει να το γνωρίσουμε, να το ψηλαφίσουμε. Στην αρχή είμαστε σαν τους τυφλούς, δεν έχουμε μάτια. Και πιάνουμε στα χέρια μας ένα πράγμα και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι στυλό, αν είναι πέτρα, αν είναι χάρακας ή ό,τι άλλο. Και καθώς αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε κάτι, φεύγουν από τα μάτια μας τα λέπια και βλέπουμε όλο και πιο πολύ στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Αποκτούμε δηλαδή σταδιακά κάτω από το πετραχύλι του ιερέα, με τη βοήθεια του γέροντά μας, του πνευματικού μας, την δυνατότητα να εντοπίζουμε στον εαυτό μας συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από ασέβεια ή συμπεριφορές που διακρίνονται για ευσέβεια. Σταδιακά ο άνθρωπος, όταν ακούσεις μια έννοια αφηρημένη, σου φαίνεται δύσκολη. Έτσι δεν είναι? Έτσι είμαστε, είναι. Συνηθισμένοι και εξοικειωμένοι να συζητούμε για πράγματα, για υλικά, όχι για έννοιες αφηρημένες. Όπως καλή ώρα τώρα συζητούμε για την αφηρημένη έννοια της ευσέβειας και τη συγκρίνουμε με την αφηρημένη έννοια της ασέβειας. Στην περίπτωση που μελετούμε τέτοιες έννοιες, το καλύτερο είναι να χρησιμοποιούμε συμπεριφορές ανθρώπων, όπως πριν λίγο είπαμε, που ήταν ευσεβείς ή που ήταν ασεβείς. Θα κατακτήσουμε λοιπόν την ευσέβεια όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους ευσεβείς ή με τους ασεβείς. Για σκεφτείτε, μιλήσαμε για τον ληστή πριν. Τι είπε ο ένας ληστής? «Μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου», είπε ταπεινά και κέρδισε τον παράδεισο με την ευσέβειά του. Ήταν ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο. Ο άλλος με την ασέβειά του, που καμιά φορά μοιάζει με τη δική μας, έχασε τον παράδεισο μέσα από τα χέρια του, με μια απόκληση από την ταπείνωση που έπρεπε να δείξει. Γι' αυτό λοιπόν τίποτε δεν κατακτάται άμεσα. Πρέπει να καταλάβουμε τις ανάγκες μας. Πώς ας πούμε πάμε στο γιατρό και λέμε «έχω βιταμίνη D, έχω ασβέστιο, μήπως μου λείπει κάτι που πρέπει να φροντίσω την διατροφή μου κάπως καλύτερα». Όπως λοιπόν στο γιατρό του σώματος αναζητούμε να συμπληρώσουμε τη διατροφή μας για το καλό μας, έτσι και στο γιατρό της ψυχής, το πνευματικό μας, καλό είναι να ζητούμε τη βοήθειά του ώστε να αυξάνουμε τις προσπάθειές μας για αυτό που λέγεται ευσέβεια, για αυτό που λέγεται σκύψιμο μέσα μας, και να έχουμε ως πρότυπα αγίους ανθρώπους, και παλαιότερους και σύγχρονους, οι γεροντάδες, οι σύγχρονοι, οι οποίοι έχουν πρόσφατα αγιοποιηθεί, έχουν συμπεριφορές απλές, ταπεινές, καθημερινές, ανθρώπινες και ευσεβείς. Έσβηναν τα ίχνη τους από όπου περνούσαν και άφηναν τα πατήματα του Θεού, του Χριστού. Δεν έβγαζαν, πως λέμε, μεγάλες φωτογραφίες, αλλά ύψωναν τον εσταυρωμένο.
0: Κυρία Μαρία, στις μέρες μας η πολλή ευσέβεια τίνει να χαρακτηριστεί και ως λίγο χαζομάρα, να το πω έτσι.
1: Ναι, να το πείτε, να το πείτε. Αλλά από την άλλη τη μεριά, εγώ οφείλω να σας πω ότι κανέναν ευσεβή άνθρωπο δεν είδα να καταλήγει στις φυλακές. Κανέναν ευσεβή άνθρωπο, κανέναν αθυρόστομο δεν είδα να καταλήγει στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Κανέναν άνθρωπο ο οποίος να συγκρατάει τα νεύρα του, να σέβεται το Θεό και τους ανθρώπους, κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει έλεγχο στις πράξεις του και σκέφτεται πριν ενεργήσει, δεν τον είδα να καταλήγει στα ναρκωτικά, παράδειγμα. Έχει συνειδητή ζωή, σέβεται το Θεό, σέβεται και τον άνθρωπο. Να ξέρετε ότι δεν είναι της εποχής μας η ευσέβεια. Είναι της μόδας να είσαι ασεβής.
0: Είναι, είναι στο, μάλλον στο όνομα της ελευθερίας,
1: ναι.
0: Είναι το πιο αποδεκτό.
1: Ναι, ναι, μάλιστα είναι της μόδας να είσαι ασεβής. Δηλαδή να παραβιάζει μια γυναίκα την ιερότητα του γάμου της, να παραβιάζει ένα παιδί το σεβασμό στους γονείς του, να πουλάει ένα σύζυγο στη γυναίκα του, να κάνουν του κόσμου τις ανηθικότητες, να κάνουν του κόσμου τις κλεψιές, να κάνουν του κόσμου τις διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, αυτά όλα να είναι άνομα, να μην υπάρχει καμία, πώς να πω, διάθεση για να τηρηθούν κάποιες στοιχειώδεις ηθικές αρχές και αξίες. Υπάρχει αυτή η μόδα και κανείς πολλές φορές δεν τολμάει να επικρίνει αυτή τη συμπεριφορά. Παλαιότερα οι άνθρωποι είχαν αυστηρά ήθη. Τώρα γίνανε, αμβλύνθηκαν οι συνειδήσεις μας. Η τηλεόραση έχει φέρει τα πάντα στα μάτια μας και τα έχει, όπως λέμε, απενοχοποιήσει. Συνηθίσαμε και στα χειρότερα και δεν διαμαρτυρόμαστε κιόλα. Και από την άλλη τη μεριά κατηγορούμε τους ευσεβείς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Βασιλεύει δηλαδή η ασυδοσία και κατηγορούμε την ευσέβεια? Ας την αφήσουμε την ευσέβεια εκεί που είναι. Και όποιος θέλει να είναι ασύδωτος, ας κάνει αυτό που θέλει. Τουλάχιστον ως τα τώρα, η ασυδοσία, η ατιμία και η ασέβεια τιμωρούνται. Έρχονται δύσκολα χρόνια και ίσως υπάρξουν αδικήματα τα οποία, ενώ είναι μεγάλη ασέβεια στο Θεό, αποποινικοποιηθούν. Δοθεί δηλαδή αθωωτικό χαρτί για πράξεις που είναι ένοχες ενώπιον του Θεού. Αλλά ο Θεός αργεί, λέει η παροιμία, αλλά τιμωρεί. Για σκεφτείτε λίγο τους ασεβείς ανθρώπους που καταστράφηκαν από τον κατακλυσμό και σώθηκε η ευσεβής οικογένεια του Νόε. Τους κορόιδευαν όλους αυτούς που κατασκεύαζαν την Κιβωτό και τον έλεγαν ακόμα δεν θα καταστραφείμε, ακόμα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τον κορόιδευαν. Κορόιδευαν επίσης και την οικογένεια του Λότ όταν καταστράφηκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα από την ασέβεια των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, κύριε Μαρία.
1: Επομένως μήπως αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν στις μέρες μας είναι λίγο καμπάνες δυνατές για να μας ξυπνήσουν από την ασέβειά μας? Μήπως έχουμε ξεφτελιστεί τόσο πολύ, έχουμε γίνει τόσο ασεβείς που δεν έχουμε όσια κιερά? Τέτοιο πράγμα κάνουμε και με τη σημαία και το θεωρούμε και δεν ξέρω τι. Πλακώνονται τα παιδιά στο σχολείο και χρησιμοποιούν βίαιες μεθόδους καθηγητές προς τους μαθητές και αυτό το συνηθίσαμε. Υπάρχει βιοπραγία στα σπίτια και αυτό και τι έγινε? Δηλαδή νομίζω η κοινωνία μας είναι κοντά στη ζούγκλα.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό γιατί δεν είμαστε ευσεβείς ούτε στον άνθρωπο, ούτε στο Θεό. Και τι περιμένουμε, να πάμε μπροστά έτσι? Να πάμε μπροστά με την ασέβεια. Η ασέβεια είναι αυτό που λέμε ζωώδης συμπεριφορά. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, με άλλα λόγια. Είμαι δυνατός, κατασπαράσω τον μικρό και δεν υπάρχει σεβασμός. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι το μεγάλο ψάρι, δεν δίνω σημασία και στο μεγαλύτερο. Θα με φάει και εμένα όμως εκείνο κάποια ώρα.
0: Ναι.
1: Θεός να μας φυλάγει από αυτό που λέγεται ύβρις. Ύβρις. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων που είχαν οι αρχαίοι ήταν να ενταφιάζουν τους νεκρούς τους. Και η Αντιγόνη, στην τραγωδία Αντιγόνη, παρά την διαταγή του άρχοντα, ενταφίασε υποτυπωδώς τον αδελφό της. Και γι' αυτό κατηγορήθηκε πολύ. Η ίδια όμως σεβάστηκε τον νεκρό, σεβάστηκε την εντολή του Θεού και πέθανε, τιμωρήθηκε με θάνατο και έμεινε αιώνιο σύμβολο σεβασμού όχι στον ανθρώπινο νόμο, αλλά σεβασμού στο θείο νόμο. Στο θείο νόμο είναι μια ευσεβής φιγούρα που για πάντα θα μας δείχνει το δρόμο για το ηθικό, το δίκαιο, το άγιο, για το οποίο αξίζει κάθε θυσία, ακόμα και να μας λένε ανθρώπους ευσεβίας. Προσέξτε όμως να μην είμαστε ευσεβιστές.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και αυτή η συμπεριφορά η οποία δείχνει μεν ευσέβεια στο Θεό, αλλά δείχνει ασέβεια στον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, είναι ασεβής στον αδελφό του με οποιοδήποτε τρόπο, κρίνει, κατακρίνει, επικρίνει, καταδικάζει, ειρωνεύεται, χλεβάζει, διαχωρίζει, όταν κάνει αυτά τα πράγματα στον αδελφό του τον αμαρτωλό, όσο και να αγαπάει το Θεό, δεν είναι ευσεβής.
0: Ναι, ακριβώς. Κυρία Μαρία, εδώ να ολοκληρώσουμε, να σταματήσουμε μάλλον την εκπομπή, γιατί ο χρόνος μας έχει τελειώσει ήδη. Μακάρι να καλλιεργήσουμε την ευσέβεια, να ξεκινήσουμε από τα μικρά παιδιά για να έχει αποτέλεσμα. Όσοι έχουν στα χέρια τους μικρά παιδιά, ας ξεκινήσουν από αυτό με τη χάρη του Θεού, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, να καλλιεργηθεί η ευσέβεια μέσα σε όλους μας, και τότε πραγματικά θα αλλάξει ο κόσμος μας.
1: Θα αλλάξει ο κόσμος μας, διότι η ευσέβεια έρχεται στη ζωή μας και μέσα από τα μυστήρια. Και τα μυστήρια έχουν τόσο δύναμη αγιαστική που κάνουν τον άνθρωπο να μαλακώνει και να αγιάζεται.
0: Ακριβώς. Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε εδώ και τη σημερινή εκπομπή μας και θα σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας εδώ παρέα με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, την φιλόλογο, για να δούμε μια καινούργια έννοια σε όλες τις προεκτάσεις. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Κεφάλαιο ένατο. Ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου, προσελθόν το αρχιερή, ητήσα το παραυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν την ασεύρη της οδού όντας, άνδραστε και γυναίκας, δεδεμένους αγάγει εις Ιερουσαλήμ. Εν δε το πορεύεστε, εγένετο αυτόν εγγύζειν τη Δαμασκό, και εξέφνης περίστραψεν αυτόν φως από του ουρανού, και πεσών επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτό: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Είπε δε: «Τι σοι, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπεν: «Εγώ ημί Ιησούς, ον σοι διώκεις». Αλλά ανάστηθη και εισέλθε εις την πόλην, και λαληθεί σε τέση τι σε διποιήν. Οι δε άνδρες, οι συνοδεύοντες αυτό, ειστήκησαν ενεοί. Ακούοντες μεν της φωνής, μηδένα δε θεωρούντες. Ηγέρθη δε ο Σαύλος από της γης, ανεωγμένον δε των οφθαλμών αυτού, ουδένα έβλεπε. Χειραγωγούντες δε αυτόν, εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ειν ημέρας τρεις μη βλέπων, και ουκ έφαγεν ουδέ επιέν. Ειν δε της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι: «Ανανία». Ο δε είπεν: «Ιδού εγώ, Κύριε». Ο δε Κύριος προς αυτόν: «Αναστάς, πορεύθητη επί την ρήμην την καλουμένην ευθείαν, και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλον ονόματι Ταρσαία. Ιδού γάρ προσεύχεται, και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν εισελθόντα και επιθέντα αυτό χείρα, όπως αναβλέψει. Απεκρίθη δε Ανανίας: «Κύριε, ακήκωα από πολλών περί του άνδρος τούτου, όσα κακά επίησεν της Αγίης σου εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος: «Πορεύου ότι σκεύος εκλογής μη έστην ούτος, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Εγώ γάρ υποδείξω αυτό όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν». Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν, και επιθύς επ' αυτόν τας χείρας είπε: «Σαούλ, αδερφέ, ο Κύριος απέσταλκέμε Ιησούς ο οφθήσι εν τη οδό ήρχου, όπως αναβλέψεις

και πληστής Πνεύματος Αγίου. Και ευθέως απέπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως ηλεπίδες. Ανέβλεψέτε και Αναστάς ευαπτίστη και λαβών τροφήν ενίσχυσεν. Εγένετο δε ο Σαύλος μετά των εν Δαμασκό μαθητών ημέρα στινάς. Και ευθέως εν τε συναγωγές εκήρυσε τον Ιησούν ότι ούτως έστειν ο Υιός του Θεού. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον «Ουχ ούτως έστειν ο πορθήσας εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο και όδε εις τούτο ελιλήθη ειν αδεδομένους αυτούς αγάγει επί τους αρχιερείς». Σαύλος δε μάλλον εν εδυναμούτο και συνέχινε τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό συμβιβάζουν ότι ούτως έστειν ο Χριστός. Ως δε πληρούντο ημέρε ικανέ συνεβουλεύσαντο οι Ιουδαίοι ανελήν αυτών. Εγνώστη δε το Σαύλο η επιβουλή αυτών. Παρετήρουνται τα σπήλας ημέραστε και νυκτός όπως αυτόν ανέλωση. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητέ νυκτός καθήκαν δια του τείχους χαλάσαντες εν σπυρίδι. Παραγενόμενος δε ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ επειράτω κολλάστε τις μαθητές και πάντες εφοβούντο αυτόν μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής. Βαρνάβας δε επιλαβόμενος αυτόν ήγαγε προς τους Αποστόλους και διηγήσατο αυτής πως εν διωδώ είδε τον Κύριον και ότι ελάλησεν αυτό και πως εν Δαμασκό επαρησιάσατο εν το ονόματι του Ιησού και ειν μετ' αυτόν εισπορευόμενος και εκπορευόμενος εν Ιερουσαλήμ και παρησιαζόμενος εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού. Ελάλητε και συνεζήτη προς τους Ελληνιστάς. Οι δε επεχείρουν αυτόν ανελήν. Επιγνώντες δε οι αδερφοί κατήγαγον αυτόν εις Κεσάρια και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμένουν εκκλησία καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας είχον ειρήνην οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Εγένετο δε Πέτρον διερχόμενον διαπάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδα. Έβρε εκεί άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενον επικραβάτο ο συν παραλελημένος και είπεν αυτό ο Πέτρος εννέα ιάτησε Ιησούς ο Χριστός ανάστηθη και στρώσον σε αυτό και ευθέως ανέστη και είδων αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον σάρωνα ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Εν η όπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά ήδη ερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επίη. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν από θανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύς δε ούσις λίδιστη η όπη, οι μαθητέ ακούσαντες ότι Πέτρος εστίνεν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν, παρακαλούντες μη οκνήσε διελθεί νέος αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής. Ων παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόν και παρέστησαν αυτό πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύστα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε Ταβιθά ανάστηθη η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν φωνήσας δε τους Αγίους και τα χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν γνωστόν δε εγένετο καθόλης της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων εγένετο δε ημέρας ικανάς μήνε αυτόν εν Ιώπη παρά την Σίμωνη Βεσή.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ο Σαύλος, ο οποίος εξακολουθούσε να πνέει απειλή και φόνο εναντίον των μαθητών του Κυρίου, ήρθε εις τον αρχιερέα και του εζήτησε επιστολάς προς τα συναγωγάς της Δαμασκού, ώστε εάν βρει ανθρώπους που ακολουθούσαν τον δρόμο αυτό, άνδρες και γυναίκες, να τους φέρει δεμένους εις την Ιερουσαλήμ. Αλλά ενώ κατά την πορεία του επλησίαζε εις την Δαμασκόν, έξαφνα άστραψε γύρω του φως από τον ουρανό. Έπεσε εις τη γη και άκουσε φωνή να του λέγει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και είπε «Ποιος είσαι, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ καταδιώκεις, αλλά σήκω και έμπα εις την πόλη και θα σου δηλωθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι άνδρες που τον συνόδευαν αισθάθησαν βουβή, διότι άκουαν την φωνή, αλλά δεν έβλεπαν κανένα. Ο Σαύλος εσηκώθηκε από το έδαφος, αλλά αν και τα μάτια του ήσαν ανοιχτά, δεν έβλεπε κανέναν. Γι' αυτό τον εκρατούσαν από το χέρι και τον έφεραν εις τη Δαμασκόν. Επί τρεις ημέρες δεν έβλεπε και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Εις τη Δαμασκό υπήρχε κάποιος μαθητής ονομαζόμενος Ανανίας και είπε εις αυτόν ο Κύριος σε όραμα «Ανανία». Αυτός δε είπε «Ιδού εγώ, Κύριε». Τότε ο Κύριος του είπε «Σήκω και πήγαινε εις την οδόν που ονομάζεται Ευθεία, εις το σπίτι του Ιούδα, και ζήτησε έναν ονομαζόμενον Σαύλον από την Ταρσό, διότι αυτός τώρα προσεύχεται και είδε σε όραμα άνδρα ονομαζόμενον Ανανίαν να μπαίνει και να βάζει το χέρι επάνω του διά να αναβλέψει». Και ο Ανανίας απεκρίθη «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσο κακό έκανε ο άνθρωπος αυτός εις τους πιστούς σου εις την Ιερουσαλήμ, και είναι εδώ με εξουσίαν από τους αρχιερείς να συλλάβει όλους που επικαλούνται το όνομά σου». Αλλά ο Κύριος του είπε «Πήγαινε, γιατί αυτός είναι όργανο εκλογής μου, διαναφέρει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των Ισραηλιτών. Εγώ ο ίδιος θα του δείξω όσα πρέπει να πάθει δια το όνομά μου». Ο Ανανίας έφυγε και πήγε εις το σπίτι και αφού έβαλε τα χέρια του σε αυτόν είπε «Σαούλ αδερφέ, ο Κύριος ο Ιησούς που σου εμφανίστηκε εις τον δρόμον από τον οποίον ήλθες, με έστειλε διά να αναβλέψεις και να γεμίσεις από πνεύμα Άγιον». Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ανέβλεψε. Ύστερα σηκώθηκε και βαπτίστηκε. Και αφού έφαγε, δυνάμωσε. Έμεινε δε ο Σαύλος μερικές ημέρες με τους μαθητάς που ήσαν εις τη Δαμασκόν και αμέσως εις τα συναγωγάς εκήρυτε τον Ιησούν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και ήσαν κατάπληκτοι όλοι όσοι τον άκουγαν και έλεγαν «Δεν είναι αυτός που εξόντωσε στην Ιερουσαλήμ εκείνους που επεκαλούντο το όνομα τούτο και ήρθε εδώ με σκοπό να τους οδηγήσει δεμένους εις τους αρχιερείς?» Αλλά ο Σαύλος έγινε το ακόμη δυνατότερος και έφερνε η σύγχυση τους Ιουδαίους που κατοικούσαν εις τη Δαμασκόν με τις αποδείξεις του ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Μετά παρέλευση πολλών ημερών συνομώτησαν οι Ιουδαίοι να τους σκοτώσουν. Έγιναν όμως γνωστά εις τον Σαύλον τα σχέδιά τους. Οι Ιουδαίοι παρεφύλαταν και τα σπήλας ημέρα και νύχτα για να τον σκοτώσουν. Άλλοι μαθητέ τον επήραν τη νύχτα και τον κατέβασαν από το τείχος μέσα σε ένα καλάθι. Όταν ο Σαύλος έφτασε εις την Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητάς, αλλά όλοι τον εφοβούτο, διότι δεν επίστευαν ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας όμως τον επήρε, τον οδήγησε εις τους Αποστόλους και διηγήθηκε εις αυτούς πως εις των δρόμων είδε ο Σαύλος τον Κύριον, ο οποίος του εμίλησε και πως εις τη Δαμασκόν εκήρυξε με θάρρος εις το όνομα του Ιησού.
και είχε συχνή επικοινωνία μαζί τους εις την Ιερουσαλήμ και με θάρρος εκήρυται εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Εμιλούσε επίσης και συζητούσε με τους Ιουδαίους, τους ομιλούντας την ελληνική, αλλά αυτοί ζητούσαν να το σκοτώσουν. Όταν το έμαθαν οι αδερφοί, τον κατέβασαν εις την Κεσάρια και τον έστειλαν εις την Ταρσόν. Εκκλησία λοιπόν, εις όλην την Ιουδαία, την Γαλιλαία και τη Σαμάρια, είχαν ειρήνη και κατηρτίζοντο και ευάδιζαν με φόβον του Κυρίου και επληθύνοντο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος, κατά τη διάρκεια περιοδίας του εις όλην την περιοχή, κατέβηκε να επισκεφθεί και τους Αγίους που κατοικούσαν εις την Λίδαν. Εκεί βρήκε κάποιον που ονομάζεται Ενέας, ο οποίος ήταν κατάκητος επί 8 χρόνια, διότι ήταν παράλυτος. Και του είπε ο Πέτρος: «Ενέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός, σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αμέσως εσηκώθηκε. Και τον είδαν όλοι οι κάτοικοι της Λίδας και του Σάρωνος και επέστρεψαν εις τον Κύριον. Εις την Ιώπην υπήρχε κάποια μαθήτρια που ονομάζεται Ταβιθά, ελληνιστή Δορκάς, η οποία έκανε πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Συνέβη κατά τα σημέρας εκείνας να ασθενήσει και να πεθάνει. Αφού δε την έλουσαν, την έβαλαν εις το ανόγι. Επειδή η Λίδα ήταν κοντά εις την Ιώπην, οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος είναι εκεί και του έστειλαν 2 άνδρες με την παράκληση: «Μη βραδύνεις να έλθεις και σε μας». Ο Πέτρος εσηκώθηκε και πήγε μαζί τους. Όταν έφτασε, τον οδήγησαν εις το ανόγι και παρουσιάστηκαν εις αυτόν όλες οι χείρες οι οποίες έκλαιαν και έδειχναν τα υποκάμισα και τα ενδύματα που έκανε η Δορκάς όταν ήταν μαζί τους. Ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω, εγονάτισε και προσευχήθηκε. Ύστερα εστράφη προς το σώμα και είπε: «Ταβιθά, σήκω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο, ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι και την εσήκωσε ορθή. Ύστερα εφώναξε τους Αγίους και τις χείρες και την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί επίστεψαν εις τον Κύριον. Έμεινε δε ο Πέτρος αρκετές ημέρες εις την Ιώπην, εις το σπίτι κάποιου Σίμωνος Βυσοδέψη.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλε άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βήσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσο επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαρμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών.
3: εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην τάξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητες εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμού σε διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημά υπό πάση θλίψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγίη σου αγγέλη σύνα, την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη, ότι ευλογητώσει ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεώτης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμα σε σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνεκ τυρμών, θαρούντας εκ ρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσε οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεις σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενώσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσαν.

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου.

Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασης βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους υπτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίποντες με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων. Και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήρπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώς εις άξι μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσε τέτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν με επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων, ακουστών πίσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μου Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν χή ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Μέγα ελεώσου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμαν ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως ας οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσία Συριών.

Αμήν. Ότι κατά βάση σας γλώσσα συνέχεια διαμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότι του πυρός σας γλώσσας διένυμεν, η συνότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.

την τρίτη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού, Παύλης και του συναυτής νηπίων Κλαβδίου, Υπατίου, Παύλου και Διονυσίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατροσημών Αθανασίου του Θαυματουργού. Η ουσία, η ιερία εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Πάπος εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Κύριε ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης.

πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τρεπίωση αντάσσε εμείς σήμερον και άφησε μην τον φιλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις βουλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστε.

βαπτίσεως κόσμου της ποίημας συνοούμενα καθοράτε, είτε αηδίως αυτού δυνάμεις και θεότης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους, διότι γνώντες των Θεών, ούχος Θεών εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστια σύνετος αυτών καρδίαν. Φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξα του αυτού.

και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εν τις επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν το ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής ή την εσμετυλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν το ψεύδι και σεβάστησαν και λάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα όσες την ευλογητώσεις του αιώνας αμήν. Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθεια ατιμίας, έτε γαρθήλια αυτών μετύλαξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύση, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της θηνίας, εξεκάφθησαν εν τη ωρέξη αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεση, την ασχημοσύνην κατά

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στη διέγεια αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την κοινιωτέραν του Χερουβήμ και ανδοξωτέραν συγκρίτων στους Σεραφείμ, την αδιαφόρος και λόγον τεκούσεν την όντως Θεοτόκλων σε μεγαλύνω.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Πατρί
0: και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Άγη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνω γλωσσών ουρανώθην καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, Οικεσίες σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, τη Αγία Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως

0: Φίλοι μας, 3 Ιουνίου σήμερα και είμαστε και πάλι κοντά σας με ανοιχτές μπροστά μας τις σελίδες του ιστορικού μας τηλέγραφου. Ιουνίου 1875 πεθαίνει ο Γάλλος μουσικοσυνθέτης Ζορζ Μπιζέ. Υπότροφος της Γαλλικής Μουσικής Ακαδημίας στη Ρώμη, ήταν αξιόλογος πιανίστας και είχε μεγάλη ευχέρεια στον αυτοσχεδιασμό και στη σύνθεση. Όσο ζούσε, κανένα από τα έργα του δεν γνώρισε πραγματική επιτυχία. Πέθανε νεότατος, μόλις 37 χρονών, οπότε και αναγνωρίστηκαν τα προτερήματα του έργου του, κυρίως όσον αφορά την ενορχήστρωση και τη μουσική σκηνογραφία, καθώς και τη συντηρητικότητα και τη συμβατικότητα της μορφής. Έργα του είναι «Ο γιατρός θαύμα», «Ο Ιβάνο τρομερός», «Η Κάρμεν». Ιουνίου 1899 πεθαίνει ο πρόσος μουσικός Ιόχαν Στράους ο νεότερος, γιος του φημισμένου μουσουργού Ιόχαν Στράους του Πρεσβύτερου. Μετά το θάνατο του πατέρα του ανέλαβε τη διεύθυνση της ορχήστρας, πραγματοποιώντας πολύ πετυχημένες περιοδίες στις ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική. Έκανε το χορό του βάλς δημοφιλή και κομψό. Από τα 500 περίπου έργα του ξεχωρίζουν κυρίως τα βάλς «Γαλάζιος Δούναβης», «Ζωή καλλιτεχνών», «Ανοιξιάτικες φωνές», καθώς επίσης και οι οπερέτες «Νυχτερίδα», «Μαθουσάλας», «Μια νύχτα στη Βενετία».
1: Ιουνίου 1908 θεμελιώνεται ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πατρών.
0: Ιουνίου 1941 δύο μέρες μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς καταστρέφεται ο Κάνδανος, χωριό κοντά στα Χανιά. Και σήμερα ακόμα υπάρχει επιγραφή σε ελληνική και γερμανική γλώσσα που άφησαν οι Γερμανοί αφού πυρπόλησαν το χωριό ως αντίπινα για τη συμμετοχή των κατοίκων.
1: Ιουνίου 1948 ένα γιγαντιαίο τηλεσκόπιο εγκαθίσταται στο όρος Πάλομαρ βόρεια του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Έχει διάμετρο 5 μέτρα και βεληνεκές 1 δισεκατομμύριο έτη φωτός. Το Ίδρυμα Ροκφέλλερ διέθεσε για το σκοπό αυτό 6,5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ιουνίου 1978 σπάει ρεκόρ το βιβλίο των ρεκόρ Guinness, καθώς γίνεται το πιο πολυκλεμμένο βιβλίο από τις αγγλικές βιβλιοθήκες.
1: Ιουνίου 1989 πεθαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ηγέτης της Ισλαμικής Επαναστάσεως του 1979. Υπήρξε αρχηγός της θρησκευτικής αίρεσης των Σιητών από το 1962. Το 1979 επέστρεψε από το Παρίσι όταν εξορίστηκε ο Σάχης ως πολιτικός εκπρόσωπος και αρχηγός της Επανάστασης. Μετά από δημοψήφισμα εγκαθιδρύθηκε η Ισλαμική Δημοκρατία στο Ιράν και ο Χομεϊνί πήρε στα χέρια τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε την 3η Ιουνίου. Στο σημείο αυτό θα κλείσουμε τις σελίδες του ιστορικού μας τηλέγραφου. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 3 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού και των συναυτών νέων Κλαβδίου, Ιπατίου, Διονυσίου, Παύλου και Παύλης της Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Αθανασίου του Θαυματουργού, της Οσίας Ιερίας εν ειρήνη τελειοθήσεις και του Οσίου Πάπου εν ειρήνη τελειοθέντος. Είναι κοινή αλήθεια πως ο Θεός διακαώς επιθυμεί την σωτηρία μας, την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Το βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αλήθεια που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί, ύστερα από την μεγαλύτερη δυνατή απόδειξη της αγάπης Του, την θυσία του μονογενούς Υιού Του, αφού του ιδίου Υιού ου και φύσατο, αλυπερημών πάντων παρέδωκεν αυτόν. Γι' αυτό και καλεί όλους στον δρόμο της σωτηρίας, πάντα σ' ημάς. Όπως κάποτε κάλεσε τον Παύλο έξω από την Δαμασκό, έτσι με κάποιο σημείο, με κάποιο γεγονός, με μύριους τρόπους, εμφανίζεται στην ζωή του κάθε ανθρώπου, απευθύνοντάς του την υπερκόσμια πρόσκληση. Ανεξιχνίαστη είναι οι τρόποι που χρησιμοποιεί ο Θεός για να οδηγήσει τον άνθρωπο από το σκοτάδι της απιστίας ή της πλάνης στον φωτεινό δρόμο της πίστεως και της σωτηρίας. Τρόποι που στην πραγματικότητα είναι τα επανειλημμένα προσκλητήρια του Θεού με τα οποία μας καλεί σε μια ζωή ανώτερη, σε μια πορεία με επίγνωση. Είναι η χτύπη της αγάπης του Θεού στην πόρτα της καρδιάς μας, επίμονη και όλο προσδοκία και προσμονή. Μήπως ακούσουμε και ανοίξουμε αυτή την κλειστή πόρτα για να παραλάβουμε και να αποδεχθούμε το μήνυμά του το λυτρωτικό και σωτήριο. Πόσο εκφραστικά εκδηλώνει την χαρά του ο Κύριος με την ελπίδα πως θα του ανοίξουμε. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομε προς αυτόν και δειπνίσομε ταυτού και αυτός με τεμού. Αλλά πώς χτυπά την πόρτα της καρδιάς μας ο Χριστός? Με πολλούς τρόπους και κυρίως με τον λόγο του, με τον γραπτό και τον προφορικό, με το κήρυγμα. Κάθε λέξη του κηρύγματος είναι και ένας χτύπος του Ιησού στην πόρτα της καρδιάς μας. Με τέτοιους χτύπους 3.000 καρδιές άνοιξαν στον Χριστό την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Ένας τέτοιος χτύπος συγκλώνησε και την καρδιά του ιδωλολάτρου Λουκυλιανού και άνοιξε διάπλατα την θύρα της για να περάσει ο Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου, και από ιερέα των ιδόλων τον μεταμόρφωσε σε Άγιο και Μάρτυρα της Εκκλησίας μας. Ας τον γνωρίσουμε.

Ο Άγιος Λουκιλιανός έζησε κατά τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Πατρίδα του ήταν η Νικομίδια, ο ίδιος δε είχε διανύσει ολόκληρη την ζωή του στην υπηρεσία των ειδώλων και μάλιστα ως ιερεύς τους. Γέροντας πια, με λευκασμένο το κεφάλι, άκουσε για πρώτη φορά ένα χριστιανικό κήρυγμα, μια χριστιανική διδαχή. Αυτό το ένα κήρυγμα, το γεμάτο φαίνεται παλμό, διέσυσε και συνεκλώνησε όλες τις πεποιθήσεις πάνω στις οποίες είχε στηρίξει όλη του τη ζωή. Όλοι ξέρουμε πόσο είναι δύσκολο να αλλάξει κάποιος ιδέες και να μεταβάλει συνήθειες που παγιώθηκαν μέσα του με τον χρόνο και έγιναν δευτέρα του φύσης, αναπόσπαστο μέρος της υπάρξεώς του. Γι' αυτό και αρχή της παιδαγωγικής είναι πως η διόρθωση και η καλλιέργεια της αρετής στην ανθρώπινη ψυχή πρέπει να ασκείται σε μικρή ηλικία, διότι έπειτα γίνεται σχεδόν αδύνατη κάθε απόπειρα βελτιώσεως. Όμως ο χριστιανισμός εκλώνησε το κύρος αυτής της αρχής, γιατί η πίστη του Χριστού συνήθως ανατρέπει τους ηθικούς και φυσικούς νόμους, αποδεικνύοντας πως έχει την δύναμη να επιδρά ευεργετικώς και σε ψυχές ωρίμων ανδρών και γερόντων ακόμη ανθρώπων. Αυτό ακριβώς συνέβη και στον Λουκιλιανό. Τα γεροντικά του μάτια άνοιξαν με παιδική ζωηρότητα και προθυμία προς το φως και την αλήθεια του Χριστού. Τώρα διέκρινε μέσα σε ποιο σκοτάδι έζησε και πόσο ήταν το ψέμα της θρησκείας των ειδώλων. Τώρα είδε καθαρά το φως της αλήθειας που καταβγάζει τον άνθρωπο της πίστεως. Και αγνοώντας και την μακροχρόνιο θητεία του στη λατρεία των ειδώλων και την προηγουμένη του αναστροφή, έγινε μαθητής στο σχολείο του Χριστού. Με ιερό πόθο προσήλθε στο θείο βάπτισμα και έγινε χριστιανός. Και από τότε κήρυτε με παρησία την πίστη του και με τον λόγο του και με τη φωτισμένη του ζωή προσπαθούσε να ελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους κάτω από τη σημαία του Χριστού. Όμως ο Λουκιλιανός ζούσε σε χρόνους που η Εκκλησία του Χριστού βρισκόταν υποδιωγμών και οι χριστιανοί καθημερινώς οδηγούντος στα μαρτύρια. Στον θρόνο της κοσμοκράτηρας Ρώμης βρισκόταν ο αυτοκράτορα Βρυλιανός, ο οποίος βασίλευσε από το 270 ως το 275 μετά Χριστόν. Αυτός συνέχισε τον διωγμό κατά των χριστιανών και τότε συνελήφθηκε ο Λουκιλιανός. Τον οδήγησαν μπροστά στον Κόμητα Σιλβανό, ο οποίος τον έθεσε μπροστά στο δίλημα. Ή θα αφήσεις την μορία της νέας σου θρησκείας και θα επιστρέψεις στην υπηρεσία των θεών, ή σε περιμένει το μαρτύριο και ο θάνατος. Όμως για τον γέροντα Λουκιλιανό το δίλημα ήταν μόνο αφορμή ομολογίας της πίστεώς του. Και όχι μόνο ομολόγησε με παρησία ότι ήταν χριστιανός σταθερός στην πίστη του, αλλά προέτρεψε και τον ίδιο τον Κόμητα να ακούσει και αυτός με αμεροληψία τη χριστιανική διδαχή, χωρίς να εμποδιστεί από το αξίωμα και την ηλικία του. Τον βεβαίωσε μάλιστα πως ασφαλώς τότε θα καταλάβαινε πως αυτήν υπάρχει η αλήθεια και η ζωή. Όμως οι ειδωλολάτρεοι ιερείς εμένοντο εναντίον του γέροντος Λουκιλιανού. Τον κατηγορούσαν ως λιποτάκτη και προδότη της πίστεως των πατέρων τους και ζητούσαν από τον Κόμητα να τον τιμωρήσει το ταχύτερο και κατά τρόπο παραδειγματικό. Σκοτισμένος από το ίδιο με αυτούς πάθος και ο Κόμης Σιλβανός, διέταξε να βασανίσουν τον γέροντα. Πρώτα συνέτριψαν τη σιαγόνα του, ύστερα τον τιμώρησαν με ραβδισμούς και τον κρέμασαν ανάποδα. Πονούσε το γεροντικό σώμα του Λουκιλιανού, όμως το φρόνημά του έμενε νεανικό και ακμαίο. Και όταν οι δήμοι τον είδαν να υπομένει με τόση καρτερία, χωρίς να υπαναχωρεί, τον έριξαν στη φυλακή. Αλλά εκεί ο μαρτυρικός γέροντας δεν ήταν μόνος, βρήκε 4 νεαρά παιδιά, 4 χριστιανόπουλα, τον Κλάβδιο, τον Ιπάτιο, τον Παύλο και τον Διονύσιο. Οι νεαροί αυτοί χριστιανοί δέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά τον γέροντα που υπέφερε ως πολυσέβαστο πατέρα τους. Βρισκόταν και αυτοί στη φυλακή γιατί είχαν ομολογήσει πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο γέροντας γνώρισε συγκινημένος τους 4 νέους και η καρδιά του γέμισε χαρά και ενθουσιασμό,
βλέποντάς τους σε αυτή την ηλικία να πάσχουν για τον Χριστό, και ευχαρίστησε θερμά τον Θεό γιατί η νεότης που μέσα στην πλάνη της ειδωλολατρίας μπορούσε να αφοσιώνεται μόνο στην ειδονή και την κοσμική δόξα, κάτω από το φως της πίστεως του Χριστού, ήξερε να παίρνει τον δρόμο της τιμής και να υποφέρει ευγενικά υπέρ της αληθείας. Ο Λουκιλιανός και οι τέσσερις νέοι κλήθηκαν και ομολόγησαν από κοινού μπροστά στο Σιλβανό την πίστη τους. Έτσι καταδικάστηκαν σε θάνατο διαπειράς. Όταν ήρθε η ώρα του μαρτυρίου, βροχή καταρακτώδης έσβησε τις φλόγες της φωτιάς και οι πέντε μάρτυρες έμειναν ανέπαφοι. Το θαυμαστό αυτό γεγονός προεκάλεσε φόβο στον κόμι Σιλβανό, γι' αυτό έστειλε τους καταδίκους με συνοδεία στο Βυζάντιο για να μαρτυρήσουν εκεί. Εκεί οι νέοι μαρτύρησαν με τον διαξήφους αποκεφαλισμό, ενώ για τον Λουκιλιανό υψώθηκε ένας μεγάλος σταυρός. Στην θέα του σταυρού ρίγη συγκινήσεως ένιωσε ο γέροντας. Θα πέθαινε επί του σταυρού όπως ο Κύριός του. Έκαμε το σημείο του σταυρού και ζήτησε ενίσχυση από τον Κύριο λίγο πριν ενωθεί για πάντα μαζί του στον ουρανό. Υπέστη το μαρτύριο με αξιοθαύμαστη καρτερία και από το ύψος του σταυρού διεκήρυξε τη νίκη του Χριστού και παρέδωσε το πνεύμα του σε αυτόν. Το μαρτύριό του παρακολούθησε και μία χριστιανή νέα, η Παύλα, η οποία έσπευσε να παραλάβει το τίμιο σώμα του μάρτυρος για να το ενταφιάσει. Όμως την συνέλαβαν οι στρατιώτες και αφού την μαστίγωσαν την έριξαν στη φυλακή. Αργότερα, επειδή παρά τις πιέσεις δεν αρνήθηκε την πίστη της, την οδήγησαν στον τόπο του μαρτυρίου του Λουκιλιανού. Εκεί, αφού την υπέβαλαν σε εξευτελισμούς, στο τέλος την αποκεφάλισαν διαξήφους. Έτσι, ένας γέροντας, τέσσερα νεαρά παιδιά και μία παρθένος κόρη, παρά την διαφορά της ηλικίας και του φίλου, μαρτύρησαν με την ίδια προθυμία και το ίδιο ηρωικό φρόνημα από αγάπη στον Χριστό.

Το χτύπημα της πόρτας της καρδιάς είναι μια ευγενική χειρονομία που αιώνες τώρα επαναλαμβάνει ο Χριστός. Γιατί αυτός είναι ο ευγενής επισκέπτης της ανθρωπότητος, ευγενής και καλός όσο κανείς άλλος στον κόσμο. Και είγε καλός, όπως λέει γι' αυτόν η νύμφη του άσματος της Παλαιάς Διαθήκης. Χτυπά και περιμένει, δεν παραβιάζει ποτέ την θύρα και ούτε αγανακτεί ούτε οργίζεται όταν δεν ανοίγει. Περιμένει, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, αυτή είναι η αρχή του. Σέβεται την ελευθερία μας. Αν του ανοίξουμε θα εισέλθει και θα πάρει θέση μέσα μας. Αλλιώς θα μένει αιώνια έξω από την καρδιά μας. Γιατί ο Χριστός είναι διακριτικός και αξιοπρεπής επισκέπτης. Δεν πηδά από τον τοίχο και δεν μπαίνει από το παράθυρο, διότι δεν είναι κλέπτης ούτε ληστής. Θέλει να εισέλθει δια της θύρας, όχι για να κερδίσει ο ίδιος από μας, αλλά για να ωφεληθούμε εμείς από Αυτόν. Γιατί όπως ο ίδιος λέει, εάν κάποιος μου ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του, εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνίσω με ταυτού και Αυτός με τεμού. Το δείπνο αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία. Ευτυχία και χαρά που δεν έχει καμία ομοιότητα με τις χαρές και τις ευτυχίες της γης. Είναι χαρά μυστική, ουράνια, αγγελική. Και είναι τέτοια και τόση η γοητεία και η απόλαυση στην οποία χαρίζει η παρουσία του Κυρίου, ώστε όποιος μια φορά τον κάνει συνδετημόνα, είναι αδύνατο να τον αποχωριστεί. Θα τον κρατήσει μόνιμο και αιώνιο συγκάτοικό του. Ο Απόστολος Παύλος ζούσε αυτή την αίσθηση όταν έλεγε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Με αυτή την αίσθηση έζησαν οι Άγιοι και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, έχοντας ως έμβλημά τους το «Εμή το ζει Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Πόση λοιπόν σπουδή πρέπει να επιδεικνύουμε εμείς στο να ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα της καρδιάς μας, μπροστά στην οποία στέκεται ο Θείος Επισκέπτης και ο οποίος επιθυμεί να συγκατοικήσει μαζί μας. Πότε όμως ο άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του στο Χριστό και ακούει τη φωνή του? Πότε του ανοίγουμε την πόρτα της καρδιάς μας? Όταν εγκαταλείπουμε το σκοτάδι και αποδεχόμαστε το φως. Όταν κόβουμε δεσμούς με την αμαρτία και συμμορφωνόμαστε με το θέλημα του Κυρίου. Όταν αποσπούμε την καρδιά μας από τα μάτια και τερπνά του παρόντος βίου και προσκολόμεθα ολοκληρωτικά στην αγάπη του Χριστού. Αυτή η ένωση μας δίνει την αληθινή διάσταση των πραγμάτων της γης και του ουρανού, του προσκέρου βίου και της αιωνιότητος. Ακόμη θα χαρίζει φρόνημα ηρωικό και καρτερία στις θλίψεις της γης, ενώ συγχρόνως θα μας προσανατολίζει σε εκείνη την αδιάκοπα διάπλατα ανοιχτή αγκαλιά που δεν κουράζεται να περιμένει τον ράθυμο και τον αναβλητικό, τον σκεπτικιστή και τον άπιστο, τον άσωτο και τον αμαρτωλό. Γιατί ο Ιησούς αληθινά πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείες ελθύν.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον 18-27. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, αποκαλύπτεται οργή Θεού από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, τον την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων, διότι το γνωστόν του Θεού φανερών έστιν εν αυτής. Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε. Τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσε ως κόσμου, της ποιή μας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτοδύναμης και Θεώτης. Εις το είναι αυτούς αναπολογή τους, διότι γνώντες των Θεών, ούχος Θεών εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Διό και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών, εις ακαθαρσίαν του ατεμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής, ήτινες, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι, και σεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα, ως έστην ευλογητός εις τους αιώνας αμήν. Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθια τιμίες. Εντεγαρθήλοι αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παραφύσιν, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλίας εξεκάφθησαν εν τη ωρέξη αυτών εις αλλήλους άρσενες εν άρσεση, την ασχημοσύνην κατεργαζόμενη και την αντιμισθίαν ειν έδι της πλάνης αυτών εν εαυτής απολαμβάνοντες. Με πιο απλά λόγια, διότι η οργή του Θεού φανερώνεται από τον ουρανόν εναντίον κάθε ασεβίες και κακίες των ανθρώπων, οι οποίοι δια της κακίες των καταπνίγουν την αλήθεια, διότι ό,τι είναι δυνατόν να γίνει γνωστόν περί του Θεού τους είναι φανερών, επειδή ο Θεός τους το εφανέρωσε. Διότι οι αόρατες ιδιότητες του, δηλαδή η αιωνία δύναμής του και η θεότης του, βλέπονται καθαρά εφόσον δημιουργήθηκε ο κόσμος γινόμενες νοητές διαμέσου των δημιουργημάτων, ώστε να είναι οι άνθρωποι αναπολόγητοι, διότι ενώ εγνώρισαν τον Θεόν δεν τον ετίμησαν ως Θεόν, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τις σκέψεις των παρεδόθησαν εις μάτια πράγματα και σκοτίστηκε η ανόητη διάνοιά τους. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και αντίλαξαν την λαμπρότητα του αφθάρτου Θεού με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών. Δια τούτο τους παραέδωσε ο Θεός με τις επιθυμίες των καρδιών τους εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους. Αντίλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση αντί του Δημιουργού, ο οποίος είναι ευλογητός αιωνίως. Αμήν. Δια τούτο τους παρέδωσε ο Θεός εις πάθια τιμωτικά, διότι και οι γυναίκες τους αντίλαξαν την φυσικήν χρήση με την αφύσικην, ομοίως και οι άνδρες αφού άφησαν την φυσικήν χρήση της γυναικός, άναψαν από τις ωρέξεις τους μεταξύ τους, ώστε ασελγούν άνδρες με άνδρες, απολαμβάνοντες έτσι ο ένας τον άλλον την ανταμοιβήν της πλάνης που τους άξιζε.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5:20-26. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές: «Εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ουμή εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Ικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις, ως εάν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πάσο οργιζόμενος το αδελφό αυτού οικεί, ένοχος έστε τη κρίση. Ως δεν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστε εν το συνεδρίο. Ως δεν είπε μωρέ, ένοχος έστε εις την γέιναν του περός. Εάν ουν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριον και κυμνιστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ίσθη ευνοών το αντιδίκου σου ταχύ έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού. Μήποτε σε παραδώ ο αντίδικος το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήσει. Αμήν λέγωση ουμή εξέλθεις εκείθεν έως αν αποδός τον έσχαντον κοδράντη. Με πιο απλά λόγια, διότι σας λέγω ότι αν η αρετή σας δεν υπερβαίνει την αρετή των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε εις την βασιλεία των ουρανών. Έχετε ακούσει ότι είπαν εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις. Εκείνος δε που θα φωνεύσει θα πρέπει να δικαστεί. Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας που οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγον πρέπει να δικαστεί. Εκείνος δε που θα πει τον αδελφόν του ρακά, αυτός πρέπει να παραπεμφθεί εις το συνέδριον. Εκείνος πάλι που θα πει μωρέ, αυτός πρέπει να παραδοθεί εις την πυρήνην γέναν. Εάν όταν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριον θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, τότε άφησε το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριον και πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Δείξε τη συμφιλειωτική σου διάθεση προς τον αντιδικό σου, εφόσον είσαι μαζί του εις τον δρόμο προς το δικαστήριο, δια να μη σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο κριτής εις τον δεσμοφύλακα και ρυφθείς στη φυλακή. Σας βεβαιώ ότι δεν θα βγεις από εκεί μέσα έως ότου να πληρώσεις και το τελευταίο λεπτό.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αδερφή Μάρτσα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Λίγο μετά τις 9, 4 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε εδώ στην αγαπημένη μας συντροφιά, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: 3 Ιουνίου σήμερα φίλοι μας, να δούμε αμέσως στο συναξάρι της Εκκλησίας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Άγιος Λουκιλιανός τιμάται σήμερα, η Παύλη και τα νήπια Κλάβδιος, Ιπάτιος, Παύλος και Διονύσιος, ο Όσιος Αθανάσιος ο Θαυματουργός, ο Όσιος Πάπος, ο Άγιος Ιωσήφ, Ιερομάρτυρας, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δωρόθεος, Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως, Εθνομάρτυρας, και ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Δέρκων. Και οι τρεις αυτοί Άγιοι που μνημονεύσαμε στο τέλος του συναξαρίου είναι επίσκοποι, είναι μητροπολίτες και είναι νεομάρτυρες, εθνομάρτυρες. Μαρτύρησαν για την Άγια πίστη του Χριστού μας, αλλά μαρτύρησαν από τους Τούρκους γιατί υπερασπίζονταν το γένος μας. Μια ιδιαίτερη πτυχή αυτή μέσα στην Εκκλησία μας που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και δυστυχώς πάρα πολύ έχει παρεξηγηθεί. Έχει διαστρεβλωθεί μάλλον, και γιατί πολλοί αφού δεν αναγνωρίζουν το Θεό μας και την Εκκλησία μας, δεν δέχονται τους επισκόπους, δεν δέχονται τον εθνοσωτήριο ρόλο τους. Το συναξάρι σήμερα όμως που περιγράφει αναλυτικά το μαρτύριο του καθενός Αγίου μας δείχνει πόσο μεγάλο ήταν το έργο αυτών των ηγετών της Εκκλησίας μας, των ιεραρχών μας, την περίοδο του 1821, αφού η λύσα των Τούρκων σε αυτούς ξέσπασε, πάνω τους ξέσπασε, γιατί ακριβώς έβλεπαν ότι αυτοί ηγούνται και αυτοί προστατεύουν το γένος και το οδηγούν στην ελευθερία.
0: Και αν διαβάσουμε τους βίους αυτών των Αγίων Εθνοιερομαρτύρων και Νεομαρτύρων φυσικά, είναι η πιο ζωντανή απόδειξη για τον εθναρχικό ρόλο της Εκκλησίας μας τα τραγικά χρόνια της τουρκικής δουλείας. Και καλύτερα να το λέμε με το όνομά του την περίοδο εκείνο, ότι ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι είχαν καταλάβει την πατρίδα μας και όλη την περιοχή, παρά να μιλάμε για Οθωμανοκρατία. Είναι πραγματικά μια ηχηρή απάντηση σε όλους τους ανιστόρητους, θα πούμε, γιατί αν είχαν διαβάσει την ιστορία θα είχαν ανοίξει τα μάτια τους. Νομίζω ότι διαβάζουν μόνο όσα θέλουν, όσα τους συμφέρουν για να φτιάξουν έτσι αυτό το αφήγημά τους. Η Εκκλησία πραγματικά έσωσε την πατρίδα μας.
1: Για τον Άγιο Ιωσήφ, ιερομάρτυρα, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, που πρώτο από τους τρεις αναφέραμε, καταγόταν από οικογένεια ονομαστή, οικογένεια Αντωνοπούλου της Δημητσάνας, εκπαιδεύτηκε στη σχολή της Δημητσάνας και εκεί είχε κληροδοτήσει όλη την περιουσία του για να την ενισχύσει οικονομικά, γιατί για τα γράμματα του γένους ενδιαφέρονταν οι ιεράρχες μας, όμως η περιουσία του δημεύθηκε από τους Τούρκους μετά τον απαγχωνισμό του. Μεγάλα μηνύματα, μεγάλες μορφές, μεγάλα αναστήματα της πατρίδας μας. Αυτοί οι εθνοιερομάρτυρες που μαρτύρησαν το 1821. Ασφαλώς και της Εκκλησίας μας αναστήματα, αλλά της πατρίδας μας. Μην το ξεχνάμε, μορφές, πρότυπα, ήρωες της πατρίδας μας, τους οποίους πρέπει να ταινίζουμε, να προσβλέπουμε, να ζητούμε τις μεσητείες τους, αλλά και να παραδειγματιζόμαστε από αυτούς.
0: Είναι ουσιαστικά αυτοί που μας δίνουν τον τρόπο πως και εμείς θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας. Είναι οι πιο κοντινοί μας Άγιοι στα χρόνια, και έτσι βλέπουμε το παράδειγμά τους, βλέπουμε πως αυτοί δεν θέλησαν ούτε να τουρκέψουν, γιατί αν αφήσεις την πίστη, αφήνεις και την πατρίδα.
1: Ιδιαίτερα στο εξωτερικό το παρατηρούμε αυτό, πόσο συνταυτίζονται οι δύο έννοιες, πόσο η Εκκλησία, η Ενωρία είναι αυτή που συγκροτεί τον Ελληνισμό, κρατά τον Ελληνισμό, μόνο αυτή διαθέτει το ελληνικό σχολείο που μαθαίνουν τα παιδιά που χάνουν τη γλώσσα τους σιγά σιγά, μαθαίνουν όμως τα ελληνικά μέσα στην Ενωρία και κατηχούνται και διδάσκονται τα ελληνικά και θυμούνται τις μεγάλες γιορτές της πατρίδας μας, όλα αυτά μέσα στην Ενωρία. Πολλά οφείλουμε στο Ράσο, αγαπητοί μας φίλοι, από τον τελευταίο ιερέα κάποιου χωριού της πατρίδας μας μέχρι τους αυτούς που έχουν κάποια αξιώματα. Πολλά οφείλουμε στο Ράσο. Το βλέπουμε σήμερα στο Συναξάρι, το βλέπουμε διαχρονικά στην ιστορία της πατρίδας μας. Να μην το ξεχνούμε το γεγονός αυτό, να το θυμόμαστε και να προσευχόμαστε πάντοτε με τις πρεσβείες των ιερέων μας να φυλάται ο Θεός και την πατρίδα μας. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις Άγιοι Ιεράρχες που σήμερα μνημονεύουμε, οι Εθνομάρτυρες. Χαρακτηριστικά δύο σειρές να διαβάσουμε από το βίο του Αγίου Γρηγορίου, επισκόπου Δέρκων, ότι όταν ξέσπασε η επανάσταση του Ιψηλάντη στη Μολδοβλαχία, αυτός φυλακίστηκε μαζί με τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Τυρνάβου Ιωαννίκιο και Αδριανουπόλεως Δωρόθεο. Για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο βασανισμός και ο απαγχωνισμός τους. Πολλοί αρχιερείς, προστάριδες τότε, πάντα προστάριδες, ας ευχόμαστε και εμείς για τους αρχιερείς μας να τους φωτίζει ο Θεός, να μας οδηγούν σωστά. Αυτά φίλοι μας, με κάποιες σκέψεις με αφορμή το σημερινό συναξάρι. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, να είστε όλοι οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι εδώ πάλι στην παρέα μας.
0: Στην καινούργια αυτή μέρα που ξημέρωσε ο Θεός για όλους μας. Αυτή η μέρα που ξεκίνησε και είναι ένα ακόμη δώρο που μας χαρίζει η αγάπη του Θεού, για να το χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία μας.
1: Να τη χαρούμε τη μέρα μας, τη σημερινή μέρα, να τη γεμίσουμε με αγάπη, με προσφορά, με όμορφες σκέψεις.
0: Η κάθε μέρα είναι μοναδική, είναι ξεχωριστή. Δεν γυρνά ο χρόνος πίσω. Όσες ευκαιρίες κερδίζουμε ή χάνουμε, δεν επαναλαμβάνονται.
1: Ευλογητός ο Θεός λοιπόν και για το δώρο του αυτό και για όλα τα άλλα που μας χαρίζει. Εσείς μείνετε, παρακαλούμε, στη συντροφιά μας, πιστεύουμε να σας αρέσει η εκπομπή μας και στη συνέχεια έως τις 10.30 θα είμαστε κοντά σας και η εκπομπή μας βέβαια επαναλαμβάνεται το απόγευμα.
0: Πριν να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Να σας θυμίσουμε φίλοι μας και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας. Η συχνότητά μας στην Κεντρική Μακεδονία είναι η 94,2 μεγάκυκλη. Η 105,3 μεγάκυκλη είναι η συχνότητά μας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Υπάρχει η ιστοσελίδα μας radiolydia.com και ακόμη μπορείτε να μας ακούτε από τα κινητά σας τηλέφωνα. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα τραγούδι και σε λίγο ειδήσεις της ημέρας από τον Θανάση Κλιματσίδα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πιο αναλυτικά, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται αυτή την ώρα στα αρχαία ελληνικά, η ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά, η ομάδα των θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και τη βιολογία για τις σπουδές υγείας. Τα παιδιά θα συνεχίσουν την διαδικασία και η όλη διαδικασία των πανελλαδικών θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου με τα ειδικά μαθήματα. Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να βάζουν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χωρίς όμως να πλήττει τους στόχους του. Ως αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δεξαμενόπλιο που έπλεε προς το Ιράν, αλλά και στρατιωτική βάση στο νησί Κέσμ, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί σε Κοζάνη και Αγρίνιο για τη σύλληψη ατόμων που φέρεται πως εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνοντας επιδοτήσεις πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει 13 άτομα, ανάμεσά τους και έναν υπάλληλο Δήμου. Για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα κατηγορούνται άλλα 39 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η Σύνοδος των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας απευθύνει χαιρετισμό αυτή την ώρα στη Σύνοδο εδώ στην πόλη μας. Το θέμα είναι οι προκλήσεις και η καινοτομία στην πολιτική προστασία, η προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες του πολέμου. Είναι η 19η Διαβαλκανική Σύνοδος Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, διεμήνησε εκ νέου την Τρίτη προς τα Σκόπια πως είναι απαραίτητο να προχωρήσουν στην τροποποίηση του συντάγματος της χώρας, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα και ζητά η γειτονική χώρα να γίνει. Εάν επιθυμεί να ξεκινήσει, όπως είπε ο κ. Κώστα, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συγκεκριμένη χώρα. Επί τη μνήμη του εναγής πατρός Νικηφόρου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του ομολογητού, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας στο Δηδημότυχο, το βόρειο κλήτος του οποίου έχει καθιερωθεί επωνόματι του Τιμωμένου Αγίου, μετά τη Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο άγοντα ονομαστήριά του αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Ζαμπουνίδης, προσήλθε ο επιχώριος Μητροπολίτης Δηδημοτήχου κ. Δαμασκηνός και προέστη του μνημοσύνου του μακαριστού προκατόχου του, Μητροπολίτου κ. Νικηφόρου Αρχαγγελίδη, του κτήτορος του Περικαλούς Ναού, στον αύλιο χώρο του οποίου και αναπάβεται. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα ασχοληθεί με θέματα ημερήσιας διατάξεως. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα αγιολογική εσπερίδα εις τιμήν και μνήμη μιας σύγχρονης μορφής της Εκκλησίας μας, της Οσίας Μαρίας Κομπτόβα, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στο Χριστό και η οποία βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων. Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στο πρώτο αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε ήταν εκεί και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εσπερίδα τις επόμενες ημέρες στις οθόνες σας. Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται με αίσθημα ευθύνης και θέλοντας πάνω απ' όλα να πραγματοποιηθεί η μουσική συνάντηση που τόσο ανυπομονούν όλοι, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, πως λόγω της καιρικής αστάθειας και των πιθανών έντονων φαινομένων που έχουν προαναγγείλει οι μετρολογικές υπηρεσίες για το βράδυ της Πέμπτης, η συναυλία «Η ζωή μου άλλος» μεταφέρεται στον κλειστό χώρο του Παλέντε Σπορ. Με την ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγύρισε ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Των ιερών ακολουθιών προέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος κύριος Γεώργιος, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας. Τελέστηκε τη Δευτέρα, κατά την οποία πανηγυρίζει επ' ονόματι της Αγίας Τριάδος, τιμόμενο Ναΐδριο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, Προέδρου της Σχολής. Παρόντες στον Ιερό Ναό, ο Μητροπολίτης Ανθιδόνος Νεκτάριος, ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο Μητροπολίτης Ηλιβρίας Μάξιμος, μέλος της εφορίας της Σχολής, αλλά και ο καθηγούμενος της Μονής, ο Επίσκοπος Αραβισσού Κασιανός. Κατόπιν συνοδικής αποφάσεως, ληφθήσεις κατά τη συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 1ης Απριλίου, θα διοργανωθεί από 5 έως και 7 Ιουνίου στην Αθήνα και την Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Βιωτίας, επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενστηρίο για τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματζίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για την σημερινή ημέρα.

Και σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 3 Ιουνίου, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 εμποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 εμποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Πέμπτη θα έχουμε μεταβολή του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια της χώρας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 24 βαθμούς, ενώ 25 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 24 βαθμούς έχει το Ηράκλειο, 22 η Σάμος και η Χίος, αλλά και η Πάτρα. Έχουμε 24 βαθμούς στη Λάρισα, 20 στην Κοζάνη, 24 βαθμούς έχει το Κιλκής και η Έδεσα, 23 η Βέρεια και ο Πολύγυρος, ενώ 25 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη, 23 βαθμούς και στις Σέρες. Στη Δράμα το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς όπως και στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη, ενώ 22 βαθμούς έχει η Καβάλα και 23 η Ξάνθη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη.

Και όπως γνωρίζουμε αυτή η εβδομάδα, σε αυτή την εβδομάδα είναι η κατάληψη πάντα. Μπορούμε να φάμε δηλαδή και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Μια που ξεκινάει η νηστεία των Αποστόλων σε λίγες μέρες.

Από όπου και αν μας ακούτε, αγαπητοί μας ακροατές, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, ελπίζουμε να έχετε έτσι μια ειρηνική ημέρα. Είναι αλήθεια πως το ζητάμε κιόλας αυτό στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Ακούμε τον ιερέα, τον διάκονο να λέει να μας χαρίσει πάσαν την ημέρα τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Έτσι αυτό το πολυπόθητο αγαθό της ειρήνης του Θεού μακάρι να μην φεύγει από τη ζωή μας. Συχνά εύκολα χάνουμε την ειρήνη μας. Ένα τηλεφώνημα, μια είδηση που μαθαίνουμε, ένα γεγονός, κάτι απρόοπτο που παρουσιάζεται. Κάποιες φορές ένας πειρασμός που δοκιμάζουμε, ίσως οι αγωνίες μας, μια αμαρτία στην οποία υποκύψαμε, διώχνουν αυτή την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη. Και χρειάζεται αγώνας και επιμονή για να διατηρούμε την ειρήνη μέσα μας. Πόσο διαφορετικά θα αντιμετωπίζαμε, αγαπητοί μας ακροατές, τις διάφορες καταστάσεις που παρουσιάζονται στη ζωή μας, αν παραμέναμε ειρηνικοί, κυρίως γεμάτη εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό παρακαλούμε το Θεό της ειρήνης να μας δίνει την κάθε μας μέρα, να μας χαρίζει την ημέρα μας ειρηνική. Βέβαια, ζητάμε να είναι και αναμάρτητη. Γιατί είναι αλήθεια πως η αμαρτία είναι που χαλάει την ημέρα μας, που μας αλλάζει τη διάθεση, που μας κάνει να συννεφιάζουμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάναμε κάτι λάθος. Καταλαβαίνουμε ότι αμαρτήσαμε, όχι κάτι λάθος. Είναι δύσκολο, γιατί η ροπή προς την αμαρτία υπάρχει μέσα μας και μας οδηγεί σε πράξεις που δεν θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό ας παρακαλούμε το Θεό να μας σκεπάζει με τη χάρη Του, να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να νικούμε τους πειρασμούς. Η κάθε μέρα είναι δώρο του Θεού στον κάθε ένα από μας. Καθώς περνά μας φέρνει, είναι αλήθεια, όλο και πιο κοντά στο τέλος της ζωής μας. Το πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε είναι στη δική μας βούληση, στη δική μας θέληση.

Τι θα λέτε, τι θα λέγατε όμως αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι για τη συνέχεια της ημέρας, της εκπομπής μας, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά μας, κοντά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικόδημο Κουτσαμπάση, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Μυθύμνης. Πάτερ Νικόδημε, την ευχή σας.
1: Κύριου.
0: Πάτερ...
1: Και την ευχή και ευλογία του Αγίου Νεμάρτος Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών.
0: Για τον Άγιο Κωνσταντίνο Εξαγαρινών, θα θέλαμε να μας μιλήσετε, Πάτερ, τη μνήμη του οποίου εορτάζει η Εκκλησία μας στις 2 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Και πανηγυρίζει η Ιερά Μητρόπολη Μυθύμνης στη Λέσβο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την τιμή και την ευκαιρία να μιλήσω για τον νέο μάρτυρα Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών, που είναι ο νέο μάρτυρας της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Γεννήθηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο νεομάρτης ο Εξαγρινών, στο όμορφο αλλά μικρό χωριό της Ιεράς Μητροπόλεως μας, το Υψηλομέτωπο, από γονείς μωμεθανούς. Ήταν καλός στη γνώμη και όμορφος στη μορφή, πάρα πολύ όμορφος, ο σεβαστός Μητροπολίτης, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυθύμνης Ιάκωβος, που καθιέρωσε την αρτή του, ομιλώντας γι' αυτόν, έλεγε πάντοτε το όμορφο παλικάρι, που προκαλούσε βέβαια λόγω της ωραιότητός του και της γνώμης του των θαυμασμών. Αλλά βέβαια, καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν και φθόνο προς αυτά τα πρόσωπα που είτε από σωματική ομορφιά είτε λόγω γνώμης είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Κάποια τουρκάλα γειτόνισσά του θέλησε να τον δηλητηριάσει σε ηλικία 15 ετών. Προετοίμασε λοιπόν ένα παρασκεύασμα με δηλητήριο και του το έδωσε. Εκείνος και η μητέρα του, μη γνωρίζοντας τι περιέχει το παρασκεύασμα, το έλαβε και έχασε το φως των οφθαλμών του και έμεινε κατάκητος. Με αυτήν την περιπέτεια που είχε, έπαθε και την ασθένεια της ευλογιάς. Βέβαια η μητέρα του δεν μπορούσε να τον βοηθήσει, γιατί από το κακό πήγαινε στο χειρότερο κάθε μέρα. Μία γειτόνισσα της όμως, χριστιανή, από το ίδιο χωριό, της είπε, δώσ' μου το παιδί σου να το αλείψω με αγίασμα. Είχε κάπου εκεί κοντά ένα αγίασμα. Και πράγματι η μητέρα, μη έχοντας άλλη επιλογή, η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, τον έδωσε και όταν η χριστιανή τον άλυψε με αγιασμό, αμέσως έγινε καλά, θεραπεύθηκε τελείως. Σχετικά μικρός, σχετικά σε λίγα χρόνια δηλαδή, μετά από την περιπέτεια του αυτή, ορφάνεψε από πατέρα. Η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε. Ο πατριός του ήταν δυστυχώς μέθυσος και κακός. Και ο Κωνσταντίνος, επειδή ζούσαν σκηνές δύσκολες στο σπίτι τους, ξυλοδαρμούς, ίδρυς και παρόμοια, με τα τρία αδέλφια του έφυγαν από το Υψηλομέτωπο, πέρασαν απέναντι στη Μικρά Ασία, πήγαν στη Σμύρνη και εκεί πουλούσαν λαχανικά. Μεταξύ των πελατών τους είχαν και τη Μητρόπολη Σμύρνης και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος έφερνε τα λαχανικά στη Μητρόπολη και αυτό στάθηκε αφορμή να ακούει με τις επισκέψεις του αυτές συμβουλές καλές και χριστιανικές, να παρακολουθεί τις γιορτές των χριστιανών και να βρίσκει πολύ ευλογημένες ευκαιρίες για πνευματική ζωή και χαρά. Μια μέρα βρήκε έναν σεβάσμιο γέροντα πνευματικό μόνο του στη Μητρόπολη και τον παρακάλεσε να το διαβάσει, ο Κωνσταντίνος τον παρακάλεσε να το διαβάσει κάτι από τα θρησκευτικά του βιβλία των χριστιανών. Ο γέροντας ικανοποίησε αυτή την επιθυμία του Κωνσταντίνου, το διέβασε αρκετά, το έκαμε ωφέλιμες συζητήσεις, ώστε ο Κωνσταντίνος πάρα πολύ πνευματικά να ωφεληθεί. Ήταν ένας νέος με αγαθή ψυχή και τον φόβιζε η αμαρτία. Έβαλε σκοπό του και στόχο στη ζωή του να γίνει χριστιανός. Ζήτησε να και αποφάσισε να μεταδεί στο Άγιο Όρος και σαν πρώτο σταθμό στο Άγιο Όρος είναι η Νέα Σκήτη. Εκεί εξομολογήθηκε την απόφαση του να βαπτιστεί. Ο εξομολόγος του πνευματικός τον κράτησε για λίγο Το ανέφερε αυτό στους προϊσταμένους του της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους. Όλοι χάρηκαν γι' αυτό, αλλά είχαν μία δυσκολία να τον βαφτίσουν, γιατί φοβόντουσαν τις φοβερές συνέπειες που θα επακολουθούσαν όταν θα γινόταν γνωστό ότι βαφτίστηκε ένας Μωαμεθανός. Γνωρίζετε ότι οι Μωαμεθανοί, όταν κάποιος αλλάξει πίστη, τον καταδικάζουν σε μαρτυρικό θάνατο για διαπανχωνισμού. Αποφάσισαν λοιπόν να το στείλουν στη Μονή της Μεγής της Λαύρας, που και λόγω της θέσεώς του και λόγω των πολλών Αγίων της γύρω περιοχής και των σοφών πατέρων, εκεί θα, οπωσδήποτε θα του έβιναν κάποια λύση. Και οι πατέρες της Μεγής της Λαύρας χάρηκαν και αυτοί, αλλά δεν τόλμησαν να τον βαφτίσουν. Σκέφτηκαν όμως κάτι άλλο. Τότε στο Άγιο, την εποχή αυτή δηλαδή, στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Ιδύρων, ήταν ο μετέπειτα ο Πατριάρχης Γρηγόρος ο Πέμπτος ο Εθνομάρτης. Ευσυσύχαζε εκεί. Σε αυτόν λοιπόν τον έστειλαν από την Αγία Λαύρα, του έδωκαν κάτι χρήματα προς ενίσχυση και εκεί τον έστειλαν μήπως γίνει αυτή η επιθυμία πραγματικότητας να βαπτιστεί. Φοβόντουσαν ακόμα και οι πατέρες Μεγής της Λαύρας, μήπως είναι κάποιο τέχνασμα ή τέλος πάνω κάποια παγίδα του νέου αυτού μουσουλμάνου και μωαμεθανού, ώστε με το βάπτισμά του οι Τούρκοι να αποφασιστούν βέβαια και να δείξουν την κακότητά τους καίοντας ολόκληρον το Άγιο Όρος. Ο Κωνσταντίνος, μεταβαίνοντας προς την Αγία, προς τη Μεγή στη Λαύρα, άλλαξε πορεία και βρέθηκε στην σκήτη της Αγίας Άννας. Και εκεί γνώρισε ένα πολύ πνευματικό πρόσωπο, τον Χρύσανθο. Από εκεί, αφού έμεινε λίγες μέρες, τρεις μέρες, έλαβε το δρόμο για τα καυσοκαλύδια. Βλέπετε ότι κάνει μια πορεία μέσα στο Άγιο Όρος, από το ένα μέρος στο άλλο, διότι ναι μεν υπήρχε η χαρά για την παρουσία του που ήθελε να βαπτιστεί, αλλά υπήρχε και ο φόβος παράλληλα, μη τυχόν μαθευτεί αυτό το γεγονός και οι Τούρκοι κάμουν οπωσδήποτε δείξουν την κακότητα και τη μοχθηρία τους απέναντι στο Άγιο Όρος. Εκεί στα καυσοκαλύδια που πήγε γνώρισε τον ενάρετο γέροντά του Γαβρίλ. Φοβήθηκε όμως και ο γέροντάς του τον βαπτίσει και τον έστειλε με συνοδεία στην Ιερά Μονή των Ιδύρων, όπου και η Μεγίστη Λαύρα, οι πατέρες Μεγίστης Λαύρας, ακριβώς είχαν αυτή τη σκέψη και αυτή την γνώμη. Και βρέθηκε μπροστά στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, τον μετέπειτα Ιερομάρτυρα. Εκεί ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης, του απίθυνε τα εξής λόγια. Τι προσήλθες προς εμάς και τι ζητάς από μας τους καταφρονεμένους. Εμείς είμεθα οι πιο υποτένοι κατά ένα λόγο όλου του κόσμου, οι πιο άσημοι και ασήμαντοι. Εσείς έχετε το βασίλειο, τη δόξα, τις απολαύσεις στη ζωή και εσύ τις καταφρονείς, όλα αυτά τα καταφρονείς, έλα στον εαυτό σου. Βέβαια αυτά τα λόγια του Πατριάρχου ήταν δοκιμαστικά για να δει την πρόθεση του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος τα άκουγε όλα αυτά με χαμηλό το πρόσωπο και έκλαιε συνεχώς. Βλέποντας τον Πατριάρχη σε αυτή την κατάσταση, θέλησε να τον παρηγορήσει και του είπε «Μη στενοχωρήσε, εγώ σε λίγο θα έλθω μόνο στα καυσοκαλύδια και θα σε βαφτίσω. Μόνο εσύ να προετοιμάσεις τον εαυτό σου με αγνία και ανάλογη πνευματική ζωή και προπαντός να είσαι κρυμμένος, να μην είναι εμφανής δηλαδή η παρουσία σου». Επέστρεψε στα καυσοκαλύδια ο Άγιος Κωνσταντίνος και παρέμεινε εκεί 6 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα έδειχνε την πίστη του και την αρετή του που ήσαν πραγματικά πολύ θερμές. Τέλος αποφάσισαν να τον βαπτίσουν. Την ώρα που έλεγε ο ιερεύς το γνωστό «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος», Αυτό το όνομα το έδωσαν, το εδόθη. Το πρόσωπο του Κωνσταντίνου έλαμπε, ώστε όλοι οι παριστάμενοι μοναχοί με δυσκολία μπορούσαν να βλέπουν το πρόσωπό του. Ήταν καιρός μετά το βάπτισμά του ο Κωνσταντίνος να κάνει το τάμα του, να επιστρέψει στην Ιερά Μονή Ιβύρων, να ανάψει μια λαμπάδα στην Παναγία την Πρωταΐτισσα και βέβαια να ευχαριστήσει και τον Πατριάρχη. Μετά προσερχόμενος κατέβηκε στη σκήτη του προδρόμου και είχε εκεί την ευκαιρία να προσκυνήσει τα ιερά λείψανα των νεομαρτύρων. Και τότε του γεννήθηκε στη ψυχή του ακόμη μια θερμή επιθυμία να δώσει και αυτό στη ζωή του στο Χριστό, να γίνει δηλαδή μάρτης. Φανέρωσε τη σκέψη του αυτή στο πνευματικό του μοναστηρίου της σκήτης του Αγίου Προβρόμου, αλλά εκείνος δεν τον ενεθάρρυνε, αλλά του είπε να συνεχίσει τη ζωή του ως μοναχός με αγώνα πίστεως και αρετής, έως ότου ο Θεός κατά το Άγιο θέλημά του τον καλέσει στο μαρτύριο. Στεναχωρήθηκε βέβαια ο Άγιος Κωνσταντίνος. Όταν λέμε Άγιος είναι ο μετέπειτα, μετά το μαρτύριό του. Επέστρεψε στα Σοκαλίδια και εκεί είδε ένα όραμα. Νόμισε ότι βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφία, όπου πάνω στον Τρούλο ήταν ο Δεσπότης Χριστός πάνω σε ένα πολύ λαμπρό θρόνο και κύκλο του είχε πλήθος στρατιάς ουρανίων δυνάμεων. Ένας από τους παρισταμένους, μάλλον ο Άγιος Δημήτριος, τον πλησίασε, τον πήρε από το χέρι και του λέει «Έλα να πάμε προς τον Χριστό». Τον έβεσε δηλαδή την κατεύθυνση προς τον Χριστό. Αλλά ακούστηκε από τον Χριστό φωνή που έλεγε «Άφησέ τον, δεν είναι ακόμα καιρός». Και τον απέλησε. Έτσι είδε στο όραμά του και όταν σηκώθηκε από την κλίνη του διαλογιζόταν τι άραγε σημαίνει αυτό το όραμα. Ήταν τόσο καλός και καλόψυχος ο Άγιος Κωνσταντίνος ώστε όχι μόνο ο ίδιος δέχτηκε να γίνει χριστιανός αλλά είχε και μία σκέψη ενδόμηχη να πάει να συναντήσει τα αδέρφια του που βρισκόταν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και ήταν πόφος του διακαής και θερμός να τα κάνει και αυτά χριστιανούς. Και το σκοπό αυτό πήρε άδεια από το γέροντά του να μεταδεί στο Αϊδαλή, στις Νέες Σκηδονίες δηλαδή, και από, στις Σκηδονίες και από εκεί στη Μαγνησία. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος μάλιστα το έδωσε και συστατικά γράμματα για τον διδάσκαλο των Κιδωνιών. Σε αυτή την πολυσύχναστη πόλη των Κιδωνιών τον γνώρισε κάποιος Τούρκος. Ίσως τότε που ασκούσε τη μαναδική και πουλούσε τα λαχανικά κάπου θα τον είχε συναντήσει. Ο Κωνσταντίνος κατάλαβε ότι τον γνώρισαν και προσπάθησε να φύγει προς τη Σμύρνη. Αλλά μέσα στο πλοίο τον έπιασαν οι Τούρκοι και τον έφεραν στον αγάτης πόλεως των Κιδωνιών. Ο Άγιος Κωνσταντίνος με θάρρος είπε «Ήμουν μου αμεθανός, αλλά φωτίστηκα από τον Θεό και πληροφορήθηκα πάλι από τον Θεό ότι είναι ματαία η πίστη των Αγρινών, η δική μας η πίστη και η μόνη αληθινή πίστη είναι των χριστιανών, είναι και αληθινής και αμόμητος. Γι' αυτό έγινα χριστιανός, για να κερδίσω την αιώνια ζωή». Ο αγάς των Κιδωνιών κάλεσε τον γείτονά του αγά των Μοσχονησίων για να προσπαθήσουν και οι δυο μαζί να ξαναφέρουν στη θρησκεία τους τον νεοφώτιστον Κωνσταντίνο. Όμως ούτε οι φυλακίσεις, ούτε οι απειλές, ούτε οι υποσχέσεις, ούτε οι βασανισμοί ήταν δυνατόν να τον μεταπίσουν τον Άγιο. Οι χριστιανοί των Κιδωνιών εντωμεταξύ έμαθαν το συνδάν και έκαναν παρακλήσεις παρακαλώντας τον Θεό να τον ενισχύει. Τα δασενιστήρια που έκαναν ήταν φρικτά. μπορούμε τον Άγιο Κωνσταντίνο να τον αποκαλέσουμε μεγαλομάρτυρα, γιατί το έβαλαν στην κεφαλή του σιδερένια περικεφαλαία κόκκινη στη φωτιά, και μετά έβαλαν επίσης στην κεφαλή του κάτι μολυβένιες σφαίρες και με λουριά τις τραδούσαν ώστε τα μάτια του Αγίου να βγαίνουν έξω από τις κόγχες τους. Μερόνυχτα έσφυγαν τα πόδια τους στα ξύλα ή τον κρεμούσαν από τα πόδια ολόκληρες νύχτες και του έσχιζαν τις άρκες. Τα βασανιστήρια ήταν συνεχιζόμενα και καθημερινά. Οι χριστιανοί των Κιδωνιών έβλεπαν το βράδυ, τη νύχτα, να βγαίνει ένα φως από τον ναό του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου. Είναι ο πολιούχος των Κιδωνιών, είναι ο μάρτης κι αυτός, μεγαλομάρτης, και να μπαίνει στο κελί της φυλακής όπου έμεινε ο Κωνσταντίνος ο Νεοφώτιστος. Στη φυλακή είδε ένα όραμα την Παναγία που του φανέρωσε ότι θα λάβει μαρτυρικό τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τα δασανιστήρια τον ξανάφεραν μπροστά στους Τούρκους άρχοντες με την ελπίδα μήπως τον μεταπίσουν. Του έλυσαν λοιπόν τα χέρια και αμέσως ο Άγιος έκαμε το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο αγάς των Μοσχονησίων τότε έγινε έξω φρενών όταν είδε αυτό το σημείο των χριστιανών να κάνει ο Νεοφώτιστος Κωνσταντίνος, όρμησε με το ξύφος του και άρχισε να ξεσχίζει τις άρχες του Αγίου και σηματίστηκε πραγματικά ένας σταυρός φωτεινός στο στήθος του Αγίου μας. Ο αγάς των Κεδονιών, που ήταν και ο οικείος, μην μπορώντας να φέρει αποτέλεσμα, έστειλε με συνοδεία τον Άγιο στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί υπέφερε άλλα και πάρα πολλά δασανιστήρια. Στην ανάκριση που του έγιναν ενώπιον του Αγίου, ενώπιον του Ανακριτού, στον ηγεμόνα δηλαδή, ο Άγιος μας απήντησε με τα εξής λόγια. «Ο ηγεμόν, άμποτε να εγνώριζες κι εσύ το συμφέρον της ψυχής σου και να γινώσουν χριστιανός. Ο ηγεμόν, μην μπορώντας αυτή την ίδρυντα τη δαστάξη, διέταξε να τον απαγχωνήσουν και να τον θάψουν στα τουρκικά μνήματα, τα λεγόμενα μιζάρι, εξακολουθώντας να τον φιερούν σαν μωαμεφανό, αλλά και φοβούμενοι μη τυχόν τον πάρουν οι χριστιανοί, πάρουν το σώμα του δηλαδή,

0: τους ίδιους ή άλλους και στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί προμηθεύτηκαν και αγόρασαν, κατόρθωσαν δηλαδή να αγοράσουν τα φορέματα του νεομάρτυρος που φορούσε κατά, το μαρτύριο, κατά τον μαρτυρικό του θάνατο. Αυτά σώζονται στην σχήτη των καυσοκολυβίων του Αγίωρος. Και μάλιστα πολλοί άρρωστοι, άνδρες πάντοτε που επισκέπτονται το Αγίωρος, τα έφεραν απάνω τους ζητώντας την πρεσβεία του Αγίου και βρήκαν την επιθυμητή ίαση. Αυτά εν ολίγης είναι ο βίος και η πολιτεία του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εξαγρινών. Η Ιερά Μητρόπολη μας έχει την ευλογία από τον Κύριο και Θεό μας να έχει 11 Αγίους στην περιφέρειά της, μεταξύ αυτών ο Νεομάρτης, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Εξαγρινών, ο Εξυψηλομετώπου, είναι μοναδικός για την περιοχή μας και μας υπενθυμίζει το εξής. Εάν εκείνος, μωμεθανός το γένος και μουσουλμάνος το θρήσκευμα, γνώρισε τον χριστιανισμό, γνώρισε την πίστη μας, την αγάπησε, την αποδέχτηκε και μάλιστα όχι μόνο βαπτίστηκε, έλαβε το βάπτισμα, αλλά και μαρτύρησε για την πίστη του και ομολόγησε την πίστη του αυτό με το αίμα του το ίδιο, υποδεικνύθηκε σε εμάς τα ιερά μας καθήκοντα πόσο θα πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό μας, να τον ομολογούμε, να τον αποδεχόμεθα και να τον προσκυνούμε.
1: Πάτερ Νικόδημε, είναι ο βίος του Αγίου Κωνσταντίνου παράδειγμα μιμήσεως προς όλους μας.
0: Ακριβώς.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η χαρά είναι δική μου που μου δώκατε την μεγάλη αυτή ευλογία να σας πω λίγα για τον Άγιό μας, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Ιερομάρτυρα των Εξαγρινών, που πράγματι είναι για όλους μας ένα σημείο πολύ φωτεινό, Ιερομάρτυρος, αλλά και που μας υποδεικνύει, όπως είπα, υποχρέωσή μας να είμαστε κι εμείς πιστοί και δυνατοί προς την πίστη μας και τον Θεό μας.
1: Πάτερ Νικόδημε, σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας.
0: Του Κυρίου, παρακαλώ.
1: Από την Αγιωτόκο, νήσο της Λέσβου, είχαμε, αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Μυθύμνης, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Νικόδημο Κουτσαμπάση.

0: Όπως και χθες θα έχουμε στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένο τον πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης και Πέλης και Αλμοπίας. Πάτρε Παντελεήμον, την ευχή σας.
1: Κυρία, την ευλογία. Θεός με οδήσεις.
0: Το θέμα το οποίο μας αναλύεται, πάτρε Παντελεήμον, είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής. Σας ακούμε με πολύ χαρά.
1: Ένα τρίτο πολύ βασικό που συμβαίνει την ημέρα της Πεντηκοστής είναι η επιστροφή της ανθρωπότητας στον Παράδεισο. Η ουσία του Παραδείσου, ποια ήταν η ουσία του Παραδείσου? Ήταν το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Ήταν ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Λοιπόν, όλος ο Τριαδικός Θεός. Λοιπόν, τι θέλω να πω δηλαδή. Ο Αδάμ και η Εύα γνωρίζουμε ότι ήταν γυμνοί, δεν είχαν ρούχα. Ναι, αλλά ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι μέσα στο Παράδεισο, ήταν ντυμένοι και ντυμένοι πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς εδώ πέρα έτσι τώρα οι μεταπτωτικοί άνθρωποι. Διότι φορούσαν το όντως ένδυμα του ανθρώπου, το πραγματικό ένδυμα. Ποιο είναι αυτό το ένδυμα του ανθρώπου? Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι όλος ο Τριαδικός Θεός. Αναπαυόταν μέσα μας όλος ο Τριαδικός Θεός, λοιπόν, και λουσμένοι μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος ήμασταν καθαροί και αγνότατοι και στο σώμα και στη ψυχή και στο νου και στη καρδιά και σε όλα, λοιπόν. Και πραγματικά το Άγιο Πνεύμα που κατοικούσε μέσα μας, αυτό μας γέμιζε με ειρήνη, με χαρά, με χίλιες δυο αρετές, με την αγάπη, με την ταπείνωση, με όλα τα καλά. Βλέπαμε τον αγγελικό κόσμο, βλέπαμε το άκτιστο φως του Θεού. Έτσι, είμαστε λουσμένοι λοιπόν μέσα στη χάρη του Θεού. Ζούσαμε πραγματικά το Παράδεισο. Και αυτός ήταν ο Παράδεισος, αυτός ήταν η Βασιλεία του Θεού, το Πανάγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και κάπου ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, η ερμηνεία του Πάτερ ημών, τι λέει? Λέει ότι όταν λέμε στο Πάτερ ημών «Ελθέτω η Βασιλεία σου», ουσιαστικά παρακαλούμε τον Θεό να φέρει σε εμάς το Πανάγιο Πνεύμα. Διότι το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών. Και βλέπετε στον Παράδεισο τι είχε πει ο Θεός στον Αδάμ και την Εύα. Τους λέει την ημέρα εκείνη ακριβώς που θα φάτε από το απογορευμένο δέντρο, εκείνη την ημέρα θα πεθάνετε. Και όταν φάγανε, πραγματικά εκείνη την ημέρα πέθαιναν τον όντως θάνατο, το πνευματικό θάνατο. Εκείνη ακριβώς την ημέρα, την ώρα που έπεσαν, που έγινε η πτώση του Αδάμ και η Εύα στην αμαρτία, τότε ακριβώς χωρίστηκαν από το Θεό. Του εγκατέλειψε η χάρη του Θεού. Πριν ακόμη εξοριστούν και σωματικά έτσι από τον υλικό παράδεισο, από τον τόπο εκείνο που κατοικούσαν, λοιπόν, ήρθε, προηγήθηκε λοιπόν η έξωσή τους από τον εσωτερικό παράδεισο, από τον Θεό. Λοιπόν, άμεσος θάνατος. Τώρα με τον Χριστό, αφού ενόρθωσε και ανύψωσε στον ουρανό την ανθρώπινη φύση ο Χριστός, όσα έκανε για μας, με τη σταύρωση, την ανάστασή του, λοιπόν, με την ανάληψή του, τώρα έστειλε σε εμάς το Πανάγιο Πνεύμα πάλι. Μας έβαλε πάλι σε εμάς το Παράδεισο. Γι' αυτό και ο Τίμιος Πρόδρομος, προφητεύοντας όλα αυτά τα γεγονότα, όταν το ρωτούσαν, τι είναι αυτό το βάπτισμα που κάνεις, έλεγε, εγώ μόνο με ένα νεράκι σας βαπτίζω, για να σας προετοιμάσω έτσι. Βάπτισμα μετανοίας. Για να δεχτείτε αυτό που θα έρθει μετά από μένα, το σωτήριο του κόσμου. Θα έρθει αυτός και θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και με πυρ. Όπως η φωτιά, άμα πέσει σε μια ευκατάπριστο ύλη, σε ένα υλικό το οποίο εύκολα καίγεται. Λοιπόν, δεν ησυχάζει μέχρι ότι το κάψει όλο τελείως. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν εισέλθει στον άνθρωπο, λοιπόν, εισέρχεται σε όλη την ύπαρξή του. Δεν αφήνει τίποτα από τον άνθρωπο που να μην το αγιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα έτσι κατέβηκε και με τη μορφή πύρινων γλωσσών. Έτσι. Ναι, κατακαίει όλο τον άνθρωπο από την αμαρτία. Δηλαδή, κατακαίει την αμαρτία του ανθρώπου και το καθαρίζει τελείως τον άνθρωπο. Και επίσης βλέπετε τώρα πραγματοποιήθηκε και ο λόγος του Κυρίου ότι η Βασιλεία των Ουρανών μην την περιμένετε εξωτερικά, κανένα επίγειο βασίλειο κτλ. Εντός ημών είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάλι δηλαδή, το οποίο εγκατέστησε τον Χριστό μέσα στους μαθητές όλο τον Τριαδικό Θεό, έτσι τον έφερε όλος ο Τριαδικός Θεός δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος εισήλθε στους μαθητές και εισέρχεται σε κάθε έναν που το πληρεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ο Κύριος μας επίσης είχε πει ότι όσοι πιστεύσουν σε μένα, αυτό είναι από το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής, λέει όποιος πιστεύσει σε μένα, ναι, ποταμοί λέει από την κοιλία του θα ρέψουν ύδατος όντως. όταν μία από την κοιλία του, κοιλία εδώ πέρα εννοεί το νου, την καρδιά του ανθρώπου, διότι από εκεί εξέρχονται χίλιοι δυο διαλογισμοί, όπως η κοιλία είναι γεμάτη με διάφορα εκεί πέρα, έντερα το ένα, τα άλλα, φαγητά κτλ. Έτσι και ο νους είναι γεμάτος από λογισμούς, η καρδιά του ανθρώπου κτλ. Έτσι λοιπόν εκεί εγγραφείται το άγιο πνεύμα, στην καρδιά, στο νου του ανθρώπου, κατεξοχήν λοιπόν, και οι ποταμοί της Θείας Χάριξης από εκεί ξεκινίζουν σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου και τον αδειάζουν έτσι στους αιώνας των αιώνων, έτσι και του δίνουν την αιώνια ζωή. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα είναι ο ποταμός, ο όντος του Παραδείσου, ο αληθινός όντος του Παραδείσου του εσωτερικού. Όχι σαν τον ποταμό εκείνο, σαν την πηγή εκείνη που λέει η Αγία Γραφή στον Παράδεισο, την εξωτερική, την ηλική πηγή που έβγαζε τη Ήγρη και Εφράτη και Χρυσόν και Όν, τα τέσσερα ποτάμια αυτά κτλ. Αλλά η εσωτερική πηγή που την έχει μέσα του ο άνθρωπος και μένει στους αιώνες των αιώνων μέσα στον άνθρωπο. Λοιπόν, να λοιπόν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή που ήρθε, τι φοβερό συνέβη και σε εμάς τους ανθρώπους. Μπήκαμε στο παράδεισο, εισήλθαμε στο παράδεισο οι άνθρωποι. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι λοιπόν ο νόμος, ο νέος νόμος, η Καινή Διαθήκη που ο Θεός έδωσε σε εμάς τους ανθρώπους. Όπως είχαν προφητεύσει παλιά οι προφήτες της Εκκλησίας. Ο Εζεκιήλ και ο Ιερεμίας δεν έλεγαν ότι έλεγαν ο Εζεκιήλ στο 35 και 36 κεφάλαιό του, θα δω όποιος θέλει από τους ακροατές να το δει, ή ο Ιερεμίας στο 38 κεφάλαιο έτσι από το βιβλίο του, γράφουν εκεί πέρα ότι θα έρθει καιρός που ο Θεός θα στείλει τον νόμο του και στους ανθρώπους, στο λαό του. Και θα τον εγκαταστήσει όχι εξωτερικά, δεν θα τον ακούνε και θα λένε πάνε να ακούσει τον νόμο του Κυρίου κτλ. Αλλά θα τον εγκαταστήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Με το πνεύμα του, θα δώσει το πνεύμα του στην καρδιά του ανθρώπου και αυτό το πνεύμα θα κάνει τις καρδιές τους όχι λύθινες, απολύθινες, θα τις κάνει σάρκινες, ανθρώπινες δηλαδή, γεμάτες αγάπη, γεμάτες έτσι από την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, ή αλλού λέει ο προφήτης Ισαΐας, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο του Ισαΐου είναι. Και αν δεν κάνω λάθος, παρόμοιο είναι και στο Μιχαία, τέταρτο κεφάλαιο, προφήτης Μιχαίας. Λέει, κάποια στιγμή θα έρθει καιρός που εξελεύσεται νόμος εξ Σιών. Θα βγει, λέει, νόμος από την Σιών. Ποια είναι η Σιών? Η Ιερουσαλήμ. Και τότε, λέει, όλα τα έθνη θα πούνε, ας πορευτούμε στο Άγιον Όρος του Θεού. Το Άγιον Όρος του Θεού είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός του Θεού, η Εκκλησία. Και θα προσέλθουν, λοιπόν, θα παρατήσουν, λέει, τα άλλα τα έθνη τους θεούς τους και τα λοιπά, τον τρόπο ζωής τους που είχαν μέχρι τότε και θα προσέλθουν στον Θεό του Ισραήλ. Έλεγε, όταν θα εξέλθει αυτός ο νόμος εξ Σιών. Μα τώρα, λέει, λοιπόν, λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας, πολύ ωραία, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα από τη Σιών, λοιπόν, στη μέρα της Πεντηκοστής, εξ Σιών εξελίλησε νόμος. Και ποιος είναι αυτός, η γλωσσόπλουσο όμορφος, πνεύματος χάρης, όπως λέει πολύ ωραία ένα τροπάριο, Ο νόμος αυτός είναι η χάρη που δόθηκε στους Αποστόλους και στον κόσμο με μορφή ειρήνων γλωσσών. Και γιατί το λέμε έτσι το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, ότι αυτός είναι ο νόμος. Να το εξηγήσουμε λιγάκι. Καταρχήν έχουμε χρόνο, δεν θα πω πολλά ακόμη.
0: Βεβαίως έχουμε χρόνο, πάτε. Βεβαίως έχουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Προσέξτε. Κάπου το λέει πολύ ωραία στο 7ο κεφάλαιό του στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, έτσι, και στο 8ο κεφάλαιο μιλάει, αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα και πολύ ωραία τερμηνεύουν οι πατέρες, ιδιαίτερο ο Χρυσόστομος εκεί πέρα. Το πνεύμα λοιπόν το Άγιον είναι νόμος, λέει, ο νόμος πραγματικά που δόθηκε σε εμάς τους ανθρώπους, ο οποίος μας ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας. Η αμαρτία λέγεται νόμος για τον άνθρωπο, διότι είχε αποκτήσει, αφού εμείς βγήκαμε από το παράδεισο, αφού εμείς χωριστήκαμε από το Θεό, είχε αποκτήσει μεγάλη εξουσία και δύναμη σε εμάς τους ανθρώπους. Και όπως ας πούμε σε ένα κράτος, άμα βγει ένας νόμος, αυστηρός νόμος, ας πούμε, που βάζουμε και τους αστυνομικούς να προσέχουν, έτσι, οι παραβάτες τιμωρούνται κτλ., είναι δύσκολο κανείς να κάνει κάτι διαφορετικό από τον νόμο, είναι ισχυρός ο νόμος έτσι. Έτσι και αμαρτία, πριν να έρθει ο Χριστός, πριν να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, είχε δύναμη νόμου πάνω στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δηλαδή δούλευαν στον νόμο της αμαρτίας. Πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς από αυτό το νόμο της αμαρτίας, την παριά αυτή η εξουσία της αμαρτίας πάνω στους ανθρώπους. Τώρα όμως έρχεται το Άγιο Πνεύμα και εγκαθίσταται στην καρδιά και σε όλη την ύπαρξη των ανθρώπων και τους δίνει τη δύναμη τους ανθρώπους, τους δίνει το φωτισμό και τη χάρη, ώστε πλέον εύκολα να νικήσουν την αμαρτία. Εύκολα να αποτινάξουν την πλάνη προς τα είδωλα, προς τις ψεύτικες θρησκείες και να επιστρέψουν εις τον Θεό. Να πω ένα παράδειγμα από έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Σοφρόνιο, έτσι, για να γίνει έτσι στους ακριατούς ακόμη πιο κατανοητό αυτό. Λέει λοιπόν μια προσωπική του εμπειρία ο Άγιος Γέροντος Σοφρόνιο σε ένα βιβλίο του, στο μυστήριο της χριστιανικής ζωής, έτσι λέγεται το βιβλίο του. Λέει, για ένα διάστημα λέει, είναι γεμάτος απορίες και λογισμούς έτσι για το Θεό, για τα κρίματα του Θεού, για τη δικαιοσύνη του, πώς επιτρέπει ο Θεός να θανατώνονται τόσοι άνθρωποι, να γίνουν τόσα άσχημα πράγματα κτλ. Και κάπου κατά κάποιο τρόπο στην προσευχή μου είχα παράπονο προς το Θεό, έτσι, μια διαμαρτυρόμενη κτλ. Και παντού ζούσε, λέει, αισθανόμενο το θάνατο να κυριαρχεί παντού. Κάποιο Σάββατο, Μέγα Σάββατο συγκεκριμένα, λέει, πήγα και κοινώνησα τον εχθρό των μυστηρίων αφού πρώτα εξομολογήθηκα. Και όταν κοινώνησα, λέει, ήρθε με τόση δύναμη, λέει, το άκτιστο φως σε μένα, λέει, και έμεινε μέσα με το άκτιστο φως τρία ολόκληρα 24 ώρα. Τρεις ημέρες λοιπόν έμεινα μέσα σε αυτή την παρουσία του Αγίου Φωτός. Και το αισθάνθηκε αυτό, λες και βγήκα από τον θάνατο, από τον Άδη στη ζωή. Ότι αναστήθηκα και μαζί μου, λέει, αναστήθηκε όλος ο κόσμος. Και αισθανόμουν τόσο έντονη έτσι τη χάρη του Θεού μέσα μου, ώστε τέτοια αλλίωση πνευματική, ώστε, λέει, με βεβαιότητα το λέω αυτό, ότι αν ερχόταν ένας άνθρωπος και ο χειρότερος εγκληματίας να με θανατώσει ή να μου κάνει οτιδήποτε χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς, δεν θα ταρασόμουν στο ελάχιστο και θα ήμουν έτοιμος και όλη τη ζωή μου να την θυσιάσω γι' αυτόν τον άνθρωπο απέραντη αγάπη προς αυτόν. Και κατάλαβα, λέει, τότε κατάλαβα εμπειρικά, όταν ήρθε το άκτιστο φως μέσα μου και με πλήρωσε την ύπαρξή μου, λέει, ότι ο νόμος της αγάπης, αγαπείς το πλησίον σου σε αυτόν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών κτλ. Που μας λέει ο Χριστός, δεν είναι απλώς μια εντολή εξωτερική κτλ., αλλά είναι η αποκάλυψη του Θεού προς εμάς, το πώς θέλει ο Θεός να είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον έπλασε. Αυτή είναι η προδιαγραφή του ανθρώπου. Και πώς είναι, πότε μπορεί ο άνθρωπος έτσι να κινείται, όταν μέσα του έχει πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο νόμος αυτός του Θεού της αγάπης, δηλαδή, τότε πολύ φυσικά και αυτό μεταβγαίνει από τον άνθρωπο. Να λοιπόν γιατί το λέμε δόθηκε ο νέος νόμος, όχι με την έννοια κάποιων κενών γραμμάτων, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πριν έτσι, να πω κάποιες έτσι προτροπές έτσι στους αγαπητούς ακροατές έτσι και να κλείσουμε το λόγο, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάτι από το Χρυσόστομο που κάνει και αυτό σε ένα παραλληλισμό. Ένα ωραίο. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει ένα παραλληλισμό στον νόμο που δόθηκε στο όρο Σινά και στον νόμο που δίνεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτό το παραλληλισμό το κάνει στο υπόμνημά του στο κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο. Και λέει, για να δούμε, λέει, πώς δόθηκε ο παλαιός νόμος και πώς η Καινή Διαθήκη. Πώς λοιπόν δόθηκε τότε ο νόμος εκείνος και πότε και πού. Και απαντάει, δόθηκε έπειτα από την καταστροφή των Αιγυπτίων στην έρημο, πάνω στο όρος Σινά. Ενώ νυψωνόταν από το όρος καπνός και πυρ, ηχούσε η σάλπιγγα, ξεσπούσαν βροντές και αστρεπές και ο Μωυσής εισερχόταν σε αυτό το γνώφο. Δεν συνέβηκε έτσι όμως την Καινή Διαθήκη. Ούτε στην έρημο δόθηκε ο νόμος, ούτε στο όρος. Ούτε με καπνό και σκοτάδι και αχλή, δηλαδή ομίχλη και θύελα, αλλά μέσα σε σπίτι, ενώ άρχιζε η μέρα, 9 η ώρα το πρωί ήταν, και ήταν όλοι καθισμένοι μαζί. Συνέβηκαν τα πάντα με πολλή ημερότητα. Για όσους έχουν καλλιεργήσει το νου τους και είναι δυσάγωγοι, χρειάζεται κάποια ικανοποίηση των αισθήσεων με την έρημο, με το όρος, με το καπνό, με τον ήχο της άλπιγγος και με τα άλλα, τα όμοια. Ενώ για τους προχωρημένους και επιθύμιους, αν έχουν υπερνικήσει τη δύναμη του σώματος, δεν υπάρχει ανάγκη κανενός από αυτά. Εάν τώρα και στη συγκέντρωση αυτή των Αποστόλων ακούστηκε ήχος, αυτό δεν έγινε για τους Αποστόλους, αλλά για τους παρισταμένους Εβραίους, χάρη των οποίων φάνηκαν και η γλώσσα του πυρός. Αν και έπειτα από αυτό έλεγαν ότι γλεύκους μεμεστομένοι, δηλαδή μεμεστισμένοι, θα έλεγαν περισσότερο αν δεν έβλεπαν τίποτα από αυτά. Και σημαίνει την Παλαιά Διαθήκη, όταν ανέβηκε ο Μωυσής, τότε κατέβηκε ο Θεός. Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Σινά και πήρε τις 10 εντόλες αφού κατέβηκε ο Θεός εκεί πέρα. Εδώ όμως, αφού η δική φύση ανυψώθηκε στον ουρανό, με την ανάληψη του Χριστού, ή μάλλον στο θρόνο του Βασιλέως, τότε κατέρχεται το πνεύμα. Και αν το πνεύμα ήταν λιγότερο, δεν θα ήταν όσα συνέβηκαν μεγαλύτερα και πλέον θαυμαστά. Διότι οι καινούργιες πλάκες είναι πολύ ανώτερες και λαμπρότερα τα έργα. Δεν κατέβαιναν οι Απόστολοι από το όρος έχοντας στα χέρια τους στήλες από πέτρα, όπως ο Μωυσής. Είχαν στο νου τους το πνεύμα και ξεχυλίζοντας από κάποιο θησαυρό και από κάποια πηγή διδαχής και χαρισμάτων και όλων των αγαθών, περιέρχονταν όλα τα μέρη και ήταν οι ίδιοι με τη δύναμη της χάριτος, βιβλία ζωντανά και νόμοι έμψυχοι. Κατά αυτόν τον τρόπο κέρδισαν τις 3 και τις 5.000 και τα πλήθη της γης, επειδή ήταν ο Θεός που ομιλούσε σε όλους τους προσερχομένους με το στόμα εκείνων. Πολύ ωραία έτσι το δείχνει, πως λοιπόν το Άγιο Πνεύμα έγινε ο νόμος, ο έμψυχος νόμος μέσα στους, στους Αποστόλους και στους πρώτους χριστιανούς, και αυτός ο νόμος κατέκλυσε όλη την οικουμένη. Τώρα να πούμε κάποια για μας, έτσι ελάχιστα, και τελειώνουμε. Εμείς όλοι οι πιστοί θα πρέπει να γνωρίζουμε, όσοι είμαστε πιστοί χριστιανοί και βαπτισμένοι, ότι όλοι μας έχουμε γευθεί αυτή την Πεντηκοστή. Όλοι μας τα ζήσαμε τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Έστω και αν φαίνεται παράξενο έτσι στους ακροατές, αν το ακούνε. Πότε τα γευτήκαμε όλα? Στο βάπτισμά μας. Λέει ο Άγιος Μάρκος, ένας που ήταν μαθητής αυτός του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Άγιος Μάρκος ασκητής, ένα σύγγραμμά του για το Άγιο Βάπτισμα, λέει το εξής. Λέει, στο βάπτισμα, λέει, έχουμε λάβει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και με το Άγιο Βάπτισμα ανεβήκαμε στον ουρανό και φτάσαμε στην τελειότητα, στην τελείωσή μας, λέει ο Άγιος Μάρκος ασκητής. Θα πει κανείς, τότε γιατί εμείς λοιπόν δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις, τόση χάρη έτσι να μας περιλούζει χάρη του Αγίου Πνεύματος? Φταίει η βασιλεία μας, όλοι μας, και πρώτος εγώ έτσι που μιλάω έτσι και λέω τόση ώρα όλα αυτά τα λόγια σου και τα λοιπά. Λοιπόν, φταίει η βασιλεία μας. Αν δούμε τους Αγίους μας, σύγχρονους Αγίους, όπως τον Παΐσιο, τον Πορφύριο ή τον Άγιο Γεώργιο του Καρσλίδη, να, ο Άγιος Γεώργιος μου έκανε εντύπωση, από 9 χρονών ήταν πλού γεμάτος από τη Θεία Χάρη και ζούσε μεγάλα έτσι γεγονότα. Αν λοιπόν εμείς προσέχουμε και εμείς όπως και αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, θα μπορούσαμε από μικρή ηλικία κιόλας έτσι να είμαστε γεμάτοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ραφινούμε και γι' αυτό ακριβώς έτσι δεν εκδηλώνεται σε εμάς η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς να το πω? Μια στο καρφί είμαστε και μια στο πέταλο. Δηλαδή, τη μια τηρούμε τις αντιλές, την άλλη θυμώνουμε, ζηλεύουμε, τον επάνω και πάλι χάρη το πνεύματος υποχωρεί. Έτσι λοιπόν. Γι' αυτό και θα πρέπει να αγωνιζόμαστε με όλη μας τη δύναμη όλη την τέλεια χάρη. Η χάρη την έχουμε μέσα μας, όλοι μας, σε τέλειο βαθμό. Θα πρέπει να την αφήσουμε να δράσει, να ενεργήσει μέσα μας και να μας κατακλείσει όλους μας μέσα μας. Έτσι ώστε να φανεί και σε εμάς όλο αυτό το γεγονός, όλο αυτό το δώρο που. Ο αμύθιτος θησαυρός που δεν μπορεί να το διανοηθεί. Και άνθρωπος που λάβουμε κατά την ημέρα του βαπτίσματος. Αυτά έτσι εγώ θα ήθελα να πω.
0: Πάτρε Παντελεήμων, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα θέλατε να μας δώσετε ένα τελευταίο μήνυμα και κάποιες προτροπές? Τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε το Άγιο Πνεύμα?
1: Θα έλεγα κάποια από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, αυτά που λένε κυρίως ο Απόστολος Παύλος. Να φροντίζουμε λοιπόν εμείς, έχοντας αυτά υπόψη μας, να μην σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Όταν κοινωνάμε και μετά πάμε και κοτσομπολεύουμε και θυμώνουμε τον ένα, μαλώνουμε τον άλλον, δεν σβήνουμε το Άγιο Πνεύμα. Να μην το στενοχωρούμε το Άγιο Πνεύμα, κάνοντας τα δικά μας θελήματα στη ζωή μας. Αλλά τι να κάνουμε, να στοιχούμε, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, να μπαίνουμε στην ίδια γραμμή. Να μπαίνουμε στο ίδιο πνεύμα με το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, έτσι. Να ακολουθούμε το φρόνημα του Άγιο Πνεύματος και όπως και οι Απόστολοι και εμείς να παραδιδόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, κάνοντας αυτό που θέλει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, λοιπόν, και κάνοντας υπακοή στο πνευματικό μας, έτσι και στις εντολές του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν λοιπόν και εμείς παραδιδόμαστε στο θέλημα του Άγιο Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, θα έρθει και σε εμάς το Άγιο Πνεύμα και θα σκηνώσει και θα μας καθαρίσει από κάθε κοιλίδα, θα σώσει τις ψυχές μας και τώρα και στην αιωνιότητα. Μην.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα όσα μας είπατε και μας πλούτησαν πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να εύχεστε, Πάτερ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε και αυτά τα λίγα να πω. Δόξα τω Θεώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστούμε την ευχή σας. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας.

Αγαπημένοι μας, αγαπητοί μας ακροατές, φτάνει στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, ευχόμαστε. Και πάλι να ευχηθούμε καλή φώτιση στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις σε όλες τις βαθμίδες. Μαζί με τα παιδιά σίγουρα δίνετε και εσείς οι γονείς και οι παππούδες και οι καθηγητές τους. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αγίας Λυδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατέ, στα θρανία του σχολείου του Χριστού. Μαθητέ και εμείς στο σχολείο του Χριστού. Η Εκκλησία μας είναι το σχολείο του Χριστού. Σε αυτό προσερχόμεθα να μαθητεύσουμε όλοι μας με πρόθεση αγάπης και σεβασμού στο διδάσκαλό μας. Πόθος και λαχτάρα μας να μαθητεύουμε κάθε ημέρα στο δικό του σχολείο. Είναι ανάγκη να μάθουμε το μάθημα της αγάπης που όλοι μας λησμονήσαμε στις ημέρες μας. Να μάθουμε το μάθημα της αλήθειας, γιατί όλοι μας ζούμε στο ψέμα. Να μάθουμε το μάθημα του αληθινού προορισμού του ανθρώπου που όλοι μας λησμονήσαμε. Αλλά σήμερα στο σχολείο του Χριστού, ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου, ο αγαπημένος μας Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, μας έχει ετοιμάσει ένα ωραίο μάθημα, αλλά δυστυχώς δεν διαθέσαμε ούτε χρόνο, ούτε προθυμία, ούτε θέληση να το μάθουμε απ' έξω και ανακατοτά. Συνεχώς τραυλίζουμε, και όταν ο άγγελός μας ερωτά για το μάθημα αυτό, μας πιάνει αδιάβαστος. Αλλά ας δούμε ποιο είναι το μάθημα. Ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου, το 5ο κεφάλαιο, τους στίχους 16 έως και 18. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων, όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας άνθρωπος είναι ομοιοπαθής ημίν, και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε, και ούκ έβρεξεν επί της γης εν οι αυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλι προσήφξατο και ο ουρανός ιετών έδωκε, και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Με πιο απλά λόγια, γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες σας και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου, για να γιατρευθείτε όχι μόνο από τις σωματικές αλλά και από τις ψυχικές ασθένειές σας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου και ενεργεί ισχυρός και αποτελεσματικός, φέρουσα μεγάλες ωφέλειες. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος που είχε την ίδια ασθενή φύση με μας και προσευχήθηκε να μην βρέξει, και δεν έβρεξε επί της γης 3 χρόνια και 6 μήνες. Και πάλι προσευχήθηκε και ζήτησε να βρέξει, και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη ευλάστησε τον καρπόν της. Η προσευχή, φίλοι ακροατέ, αποτελεί μια μυστική συνομιλία της ψυχής με το Θεό. Η προσευχή είναι ένας ιερός διάλογος του πλάσματος με τον πλάστη. Η προσευχή αποτελεί βιολογική ανάγκη, αν μπορούσαμε να εκφραστούμε έτσι, κάθε ανθρώπινης υπάρξεως, άνευ της οποίας δεν μπορεί να επιβιώσει ο πνευματικός άνθρωπος. Η προσευχή στα χέρια των ανθρώπων αποτελεί όπλο ισχυρό, και οι μεν δίκαιοι γνωρίζουν καλά να το χρησιμοποιούν. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τους αμαρτωλούς, για τους οποίους λόγω του ότι δεν γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν έχει τεθεί σε αχριστία. Το ερώτημα όμως που πλανάται στα χείλη πολλών ανθρώπων είναι ένα. Ακούει ο Θεός τις προσευχές όλων των ανθρώπων και ικανοποιεί τα προβαλλόμενα αιτήματα? Ο Θεός χωρίς καμιά αμφιβολία ακούει τις προσευχές όλων των ανθρώπων, δικαίων και αμαρτωλών, και ικανοποιεί μόνον
τα αιτήματα εκείνα που αυτός κρίνει αναγκαία και ωφέλιμα για τον καθένα μας. Οι προσευχές όμως των δικαίων ανθρώπων, όπως μας βεβαιώνει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ευρίσκουν μια ιδιαίτερη ανταπόκριση στο Θεό. Και αυτό ασφαλώς οφείλεται όχι στη μεροληπτική διάκριση του Θεού, αλλά στην ποιότητα της προσευχής του προσευχομένου ανθρώπου. Η προσευχή των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων, φίλοι ακροατέ, εισακούεται διότι διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται μια προσευχή να φτάσει στο θρόνο του Θεού. Οι δίκαιοι όταν προσεύχονται διακατέχονται από μια έντονο πίστη, η οποία ως πύρινον άρμα μεταφέρει την προσευχή στο θρόνο του Θεού. Η προσευχή που συνοδεύεται από θερμή και ζωντανή πίστη ποτέ δεν μένει κάτω στη γη, αλλά ανέρχεται με τα βεβαιότητος εις τους ουρανούς. Η προσευχή του χριστιανού φορτίζεται πάντα με το πνεύμα της βαθιάς ταπεινοφροσύνης και ειλικρινούς διαθέσεως μετανοίας. Μόνιμος ετικέτα στην προσευχή του εναρέτου ανθρώπου είναι τα λόγια του τελώνου: «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Η προσευχή του δικαίου και εναρέτου ανθρώπου γίνεται δεκτή από τον Θεόν, διότι εξέρχεται από γλώσσα, νου και καρδία καθαρά, και οι διαθέτονται στο προνόμιον αυτό μπορούν να βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Γι' αυτό οι δίκαιοι και ενάρετοι, ως οικείοι του Θεού, έχοντες πολλήν παρησίαν δύνανται με την επιμονή των να αλλάσουν τη βούληση του Θεού και να αναστέλουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης του. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος μνημονεύει εδώ χαρακτηριστικό παράδειγμα τον προφήτη Ηλία, ο οποίος με την προσευχή του έκλεισε τους ουρανούς επί 3 ολόκληρα χρόνια και 6 μήνες, με αποτέλεσμα να μην δώσουν ούτε μια σταγόνα βροχής. Και πάλι με την προσευχή του άνοιξε τους ουρανούς. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Οι τρεις παιδες ρυφθέντες στο πύρινο καμίνι το μεταβάλλουν με την προσευχή τους σε δροσερό θάλαμο. Με την προσευχή ο προφήτης Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων φράσει τα στόματα των θηρίων χωρίς να πάθει κανένα κακό. Προσεύχεται ο δίκαιος Ελισεέ και το νεκρό παιδί ανασταίνεται. Προσεύχεται ο δίκαιος Αβραάμ και αποκτά τον ιόν της επαγγελίας. Προσεύχονται οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ και ανοίγουν τις πύλες της φυλακής του φυλακισμένου Πέτρου. Προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος με το Σίλα στη φυλακή των Φιλίππων και γίνεται σεισμός, ανοίγουν οι πύλες της φυλακής και οι δύο δέσμοι ελευθερώνονται. Ύστερα από όλα αυτά, φίλοι ακροατέ, γίνεται ολοφάνερο ότι η προσευχή των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων βρίσκει πάντα μεγάλη ανταπόκριση στον Θεό. Έτσι εξηγείται και η συμπεριφορά των πιστών, οι οποίοι στις δύσκολες ώρες της ζωής των ζητούν τις προσευχές των ιερωμένων, των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων. Γι' αυτό και οι ιεροί στην ώρα της λατρείας μεταξύ των άλλων ετοιμάτων λέγον: «Υπέρ των αντιλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Μίλης μονής Θεέ μου και όλους εκείνους που μας παρεκάλεσαν να προσευχόμεθα και για αυτούς».

Λίχνωστης ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400. Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός αρχαιρατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχαιρατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων. Λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου.

0: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές. Πριν από το Άγιο Βάπτισμα υπάρχουν τρεις ακολουθίες προβαπτισματικού, όπως λέμε, χαρακτήρα, οι οποίες έχουν ως σκοπό την σταδιακή προετοιμασία ενός παιδιού για το βάπτισμα και για την ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας. Η πρώτη ακολουθία αποτελείται από ευχές για την πρώτη ημέρα της γεννήσεως ενός παιδιού, όπου η Εκκλησία χαιρετίζει την έλευση στον κόσμο ενός νέου ανθρώπου και εύχεται για την σωματική αλλά και πνευματική του υγεία, όπως και για την σωματική και πνευματική υγεία της μητέρας του νεογεννήτου. Αλλά εύχεται στις ευχές αυτές της πρώτης μέρας η Εκκλησία να αξιωθεί το παιδί, προσκυνήσε, όπως λέει το κείμενο, τον επίγειον ναών. Ον ητίμασας εις το δοξολογήστε το όνομά σου το Άγιον. Για να μπει μέσα στο ναό δηλαδή, γιατί μπαίνει σιγά σιγά, εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η δεύτερη ακολουθία για την οποία ήδη έχουμε κάνει λόγο έχει τον τίτλο «Ευχή στο κατασφραγής επαιδείων λαμβάνων όνομα τη 8η ημέρα από της γεννήσεως αυτού». Την ημέρα αυτή, η οποία έχει την αναφορά της στην 8η εσχατολογική, όπως λέμε, ημέρα της Βασιλείας του Θεού, το παιδί λάμβανε το όνομα σύμφωνα με τα έθιμα της Ιουδαϊκής παράδοσης. Ο ιερέας βέβαια το σταυρώνει, το σφραγίζει δηλαδή για τις χειρός, σχηματίζοντας το σχήμα του σταυρού, τα έχουμε πει αυτά, στο μέτωπο, στο στόμα και το στήθος, για να έτσι αποφύγει μέσα στην ζωή του τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, να ακολουθεί πάντοτε τα προστάγματα του Θεού, να κρατάει το όνομα του Χριστού σταθερός στην πίστη του και να μην το αρνηθεί ποτέ, και σιγά σιγά όταν έρθει εν καιρό εφέτου, όπως λένε τα κείμενα, να ενταχθεί στην Εκκλησία τελειούμενος δια των φρικτών μυστηρίων του Χριστού, την αποκορύφωση έτσι των πρώτων εισαγωγικών μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία δηλαδή. Η τρίτη τώρα προβαπτισματική ακολουθία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα όσο μας επιτρέπει εδώ ο χρόνος είναι γνωστή με τον τίτλο «Ευχέ εις το εκκλησιάς επαιδείων με θημέρας τεσσαράκοντα». Δηλαδή την 40η ημέρα, γράφει τώρα ένας σπουδαίος ερμηνευτής αυτών των πραγμάτων, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, πάλιν λέει προσάγεται υπό της μητρός το ναό και τούτο ως δώρον Θεό προσκομίζεται. Δηλαδή προσφέρεται το παιδί από τη μητέρα του στο ναό και κατά κάποιον τρόπο ως δώρον Θεού προσκομίζεται. Αυτό σημαίνει πως για πρώτη φορά το παιδί εισέρχεται στο ναό σαν μια πράξη προσφοράς. Βλέπετε τι ωραίοι συμφωτισμοί και τι βαθιά παράδοση πνευματική έχει η Εκκλησία μας. Σιγά σιγά εντάσσει τον άνθρωπο μέσα στην καινούργια πραγματικότητα που είναι η Εκκλησία. Με την είσοδό του πλέον το παιδί, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο τυπικό, γίνεται, το λέει ο Άγιος Σημεών αυτό, κατηχούμενος. Ανήκει στην τάξη, την παλαιά που υπήρχε στην Εκκλησία, των κατηχουμένων. Πριν τώρα εμβαθύνουμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, στο νόημα και την σημειολογία αυτής της λειτουργικής πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού, δηλαδή του νεογεννήτου, θα μου επιτρέψετε να περιγράψουμε καλύτερα τη δομή και το περιεχόμενο της ακολουθίας με κάθε βέβαια συντομία. Να αναφέρουμε από την αρχή ότι οι ευχές της ακολουθίας αυτής είναι γραμμένες για παιδιά που δεν έχουν ακόμα βαπτιστεί. Το λέω αυτό γιατί για λόγους οικονομίας βέβαια το τυπικό προβλέπει και περίπτωση σαραντισμού αφού βαπτιστεί το παιδί. Η ταυτόχρονης τέλεσης και του βαπτίσματος και του σαραντισμού, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Θα επιμείνω στο σχήμα, στο διάγραμμα που υπάρχει και κυριαρχεί μέσα στο ευχολόγιο που έχουμε και προϋποθέτει την τέλεση του σαραντισμού πριν βαπτιστεί το παιδί. Δηλαδή, ο σαραντισμός είναι μια προβαπτισματική πράξη και οπωσδήποτε, όπως και οι άλλες ακολουθίες πρώτης μέρας, ογδόης ημέρας, καθιερώθηκε μετά την επικράτηση του νήπιου βαπτισμού. Όταν βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν αυτά. Μετά τον 5ο-6ο αιώνα που επικρατεί ο νήπιο βαπτισμός για συγκεκριμένους έτσι λόγους που νομίζω τους έχουμε αναφέρει, διαμορφώνονται και αυτές οι προβαπτισματικές πράξεις της Εκκλησίας. Στην παράδοσή μας η εν λόγω ακολουθία έχει μια εξέλιξη, όπως συμβαίνει, λογικό είναι να δημιουργείται κάτι μικρό στην αρχή και μετά να εμπλουτίζεται. Έχει λοιπόν έχει τη δική της εξέλιξη αυτή η ακολουθία. Εάν δει κανείς τα ευχολογικά λόγια, είναι τέσσερες ευχές, τέσσερα κείμενα δια των οποίων φαίνεται εκεί ότι η μητέρα συνοδεύει το παιδί με τον ανάδοχο, όπως λέει, ή τον υποψήφιο ανάδοχο, γιατί μπορεί να μην τον έχουν βρει ακόμα, αλλά αυτός που έχει επιλέξει η οικογένεια. Συνοδεύει το παιδί η μάνα. Και έτσι τονίζεται, όπως λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, λειτουργιολόγος, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, προβάλλεται περισσότερο η αξία της οικογένειας που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Και η μάνα είναι το πρώτο πρόσωπο που συνδέεται, θα λέγαμε, με το παιδί, χωρίς να υποβαθμίζονται και ο πατέρας αλλά και τα άλλα πρόσωπα, για τα οποία εύχεται κάποια ευχή για όλη, θα λέγαμε, την οικογένεια. Από τις τέσσερες αυτές ευχές είναι δύο ομάδες, δύο ενότητες που διαμορφώθηκε πρώτα η μία ενότητα και στη συνέχεια από κάποιον αιώνα διαμορφώθηκε η άλλη. Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ευχές. Οι δύο πρώτες αναφέρονται στη μάνα και στο παιδί εν μέρη και οι άλλες δύο αναφέρονται στο νέο παιδί που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη ομάδα, όσο και αν φαίνεται αυτό έτσι περίεργο, είναι οι δεύτερες ευχές. Η τρίτη και η τέταρτη, θα λέγαμε, αποτελούν την πρώτη ενότητα που είναι γνωστή από τον 8ο αιώνα, τότε που μαρτυρούνται το παλαιότερο έτσι κείμενο, λειτουργικό χειρόγραφο, και μάλιστα έχει μόνο μια ευχή εκεί, την τρίτη που υπάρχει σήμερα: Κύριο Θεός ημώνων, τεσσαράκοντα ημέρες βρέφος στο νομικό ναό προσαχθείς υπό Μαρίας της Απειρογάμου και Αγία σου Μητρός. Που εκεί στο κείμενο αυτό επιγράφεται ευχή, λέει, ότι εισέρχεται παιδίον στην Εκκλησία την 40η ημέρα της γεννήσεως αυτού. Άρα τα κείμενα που υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο σήμερα, οι τέσσερες ευχές, έχουν διαμορφωθεί σιγά σιγά. Πρώτα οι δύο ευχές που αναφέρονται και υπάρχουν για το παιδί, και στη συνέχεια μετά τον 11ο αιώνα οι δύο ευχές που σχετίζονται με τον εκκλησιασμό και την επιστροφή της μάνας στην Εκκλησία. Θα τις δούμε αυτές όσο γίνεται περισσότερο. Άρα λοιπόν, όπως φαίνεται, εκείνο που πρέπει να μας μείνει, φίλοι θεατές, είναι ότι σαραντίζει το παιδί. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι ξεκινάει αυτή η διαμόρφωση της ακολουθίας. Η μάνα συνοδεύει το παιδί μαζί με τον υποψήφιο ανάδοχο. Δηλαδή, τι γίνεται συγκεκριμένα στην ακολουθία αυτή? Σύμφωνα με το τυπικό, το βρέφος, ακούστε πώς το διατυπώνει ο συντάκτης αυτής της ακολουθίας, προσάγεται παρά της μητρός, ήδη και καθαρμένης και λελουμένης σούσης, παρόντος και του μέλλοντος αναδέχεσαι τούτο κατά το βάπτισμα. Τηρείται εδώ ένα πρότυπο τελετουργικό καθαρισμού, για το οποίο θα δώσουμε έτσι περισσότερες εξηγήσεις παρακάτω. Ένα τυπικό γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη αλλά και από την Καινή Διαθήκη στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Είναι η Ιερά Ιστορία που μας διευκολύνει να εμβαθύνουμε λειτουργικά και θεολογικά σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή τι συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μαρτυρία κυρίως στο Λεβιτικό. Η μητέρα έπρεπε να καθίσει στο σπίτι της για κάποιες μέρες μετά τη γέννηση ενός παιδιού, για 40 μέρες για το αγόρι και 60 για την κόρη, με σκοπό να ξεκουραστεί και να υποστεί την διαδικασία του καθαρισμού της που ίσχυε τότε. Στη συνέχεια, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, ο πενοφορητός ναός που είχαν οι Ιουδαίοι προσέφερε στον ιερέα για θυσία ένα αρνί ή ζεύγη τριγώνων ή περιστεριών. Δηλαδή η θυσία εδώ του αμνού, του αρνιού ή των τριγώνων και των περιστεριών ολοκλήρωνε αυτή τη διαδικασία του καθαρισμού της. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω όλη αυτή τη διαδικασία μια πράξη ευχαριστίας προς το Θεό. Στην Καινή Διαθήκη τώρα κρατείται αυτή η παράδοση, γιατί πολλές περιπτώσεις είναι που και ο ίδιος ο Κύριος τηρεί τα του νόμου, όπως παίρνει το όνομα, βαπτίζεται και ούτω καθεξής, και άλλα παραδείγματα που μπορεί να φέρει κανείς. Έτσι και εδώ η Θεοτόκος, κατά την περιγραφή του Λουκά στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν συμπληρωθούν, λέει, οι μέρες του καθαρισμού της σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, τηρεί η Παναγία και αυτόν τον νόμο, ανοίγαγον αυτόν τον Ιησούν, δηλαδή εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο. Αυτό κυριαρχεί εδώ. Η προσφορά, δηλαδή προς ευλογία του Κυρίου στο ναό. Το περιγράφει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο. Σύμφωνα με όλα αυτά, λοιπόν, τα πρότυπα δηλαδή στην προβαπτισματική διαδικασία για την ένταξη ενός παιδιού στην τάξη των κατηχουμένων και εν συνεχεία για του βαπτίσματος βέβαια μέσα στην Εκκλησία, η μητέρα στέκεται, λέμε, διαβάζουμε τώρα, περιγράφουμε καλύτερα το τυπικό όσο μας ενδιαφέρει εδώ και έχει σημασία. Στέκεται, λέμε, μετά του βρέους πρώτων πυλών του ναού. Και φυσικά, αν βέβαια οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, δεν μπορεί να μείνει απ' έξω από το ναό, αυτονόητο. Θα είναι μέσα στο ναό, στο ύψος εκεί του Νάρθηκα. Δεν έχουν όλοι ναοί Νάρθηκα, αλλά μετά την πύλη, ο χώρος εκεί, εκεί που γίνονται και η διαδικασία της κατήχησης, εξορκισμών και ούτω καθεξής. Όπως κάθε ακολουθία, ξεκινάει με το ευλογητός ο Θεός κλπ. Ακολουθεί το Τρισάγιο και το Απολυθήκιο της μέρας, όποια μέρα κι αν είναι. Πάλι εδώ αυτό το ωραίο λειτουργικό στοιχείο που το βλέπουμε σε αυτές τις προβαπτισματικές ακολουθίες αλλά και αλλού, να σφραγίζει ο ιερεύς το κεφάλι του παιδιού με το χέρι του, το σταυρώνει δηλαδή, και διαβάζει την πρώτη ευχή. Είναι τέσσερις ευχές, τις πάρουμε μία-μία τώρα, δύο λίγων. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Πατήρ του Κυρίου, ημών εις ο Χριστού. Βέβαια το τυπικό προβλέπει ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα το παιδί να μην ζει. Θα γίνει αυτή η πράξη και τη διαβάζει μέχρι τη μέση, ευχαριστώντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό γιατί κράτησε στη ζωή την μητέρα δηλαδή, και παρακαλεί ο ιερεύς με το λειτουργικό εκεί λόγο να την αξιώσει των αχράντων μυστηρίων, αφού έτσι την καθαρίσει, όπως λέει το κείμενο, από πάσης αμαρτίας και παντός ρήπου. Και ποιος άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός? Αυτή τη λογική, να κοινωνήσει κανείς, πρέπει να είναι κατά πάντα έτοιμος. Αν το παιδί βέβαια είναι εν ζωή, έχει άλλα λόγια παρακάτω αυτή η ευχή που αναφέρεται στο παιδί. Ακούστε τι ωραία λέει, πόσο τιμητικά είναι τα λόγια αυτά. Το εξ αυτής τεχθέν παιδίου ευλόγησον, λέει, αύξησον, αγίασον, συνέτησον, σοφρόνησον, καλοφρόνησον. Τι ωραία λόγια, τι ωραίες ευχές για να μεγαλώσει το παιδί εν παιδεία και εν ουθυσία Κυρίου. Και η Εκκλησία ξέρει να μεγαλώνει τα παιδιά σωστά. Αρκεί εμείς οι γονείς να τα κρατάμε μέσα στην Εκκλησία και να τους δείχνουμε αυτόν τον δρόμο, την οδόν του Κυρίου δηλαδή. Ό,τι λέει, διότι σύ παρήγαγες αυτό, είναι δικό σου δημιούργημα, Θεέ, και έδειξες αυτό το φως των αισθητών, ή να και του νοητού καταξιωθεί φωτός εν καιρό. Του έδειξες το φως που όλοι βλέπουμε του ηλίου, αλλά αξίωσέ το να δει και το φως το νοητό, δηλαδή το Χριστό, δηλαδή που είναι το φως του αληθινών. Πότε? Εν καιρό να φέρετε στο βάπτισμα, που είναι φώτισμα, ο προώρησας, και συγκαταρρυθμηθεί τη Αγία σου πίμνη και να ενταχθεί μέσα στην πίμνη της Εκκλησίας, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Η επόμενη ευχή, που και αυτή είναι περισσότερο για την μητέρα, ξεκινάει: Κύριε ο Θεός ημών, δια της ενανθρωπίσεως του μονογενού σου Υιού, παραγενόμενος επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Βλέπετε, δεν ξέρετε, ξεκινάει τυχαία η ευχή. Παραπέμπει στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του λόγου, που έδωσε αξία στον άνθρωπο και προσέλαβε την ανθρώπινη φύση να την αγιάσει. Αυτά τα λόγια έχουν οι ευχές αυτές. Δεν είναι μια στήρα έτσι ηθικολογία και ένα ευχολόγιο να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αυτή η ευχή, όπως είπα, και αυτή η ευχή δεύτερη, αφορά την μητέρα και την καλή και πάλι, ίσως πιο εμφαντικά, για την επιστροφή της στο ναό που έλειπε τόσες μέρες. Για τη συμμετοχή της πάλι στη Θεία Ευχαριστία και στα έχοντα σχέση μετά του καθαρισμού της εν τη συμπληρώση των τεσσαράκοντα ημερών, μια σαφία δηλαδή αναφορά στα βιβλικά δεδομένα και πρότυπα. Δεν είναι τυχαία αυτή η συνεχής αναφορά στην θρησκευτική ιστορία, στην βιβλική παράδοση. Στη συνέχεια το παιδί ευλογείται και αφιερώνεται στο Θεό κατά το πρότυπο και κατά το παράδειγμα του Κυρίου, το οποίο 40 μέρες μετά τη γέννησή του, όπως προέβλεπε ο νόμος, η μητέρα του, η Παναγία δηλαδή, το οδήγησε στο ναό. Το αναφέραμε και προηγουμένως. Γίνεται εκεί στο ναό η ανάλογη θυσία κατά το ηρημένον λέει νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Ο Λουκάς 2:24. Και βαστάζεται λέει έναν γκάλες του δικαίου Σημεών. Όλα αυτά που αναφέρομαι τώρα εδώ, πότε τα γιορτάζουμε? Σε μια πολύ σπουδαία εορτή στις 2 Φεβρουαρίου, η οποία ονομάζεται η Παπαντή. Η υποδοχή δηλαδή του Κυρίου στο ναό και η ευλογία του από τον Σημειών. Η λειτουργική αυτή παράδοση, αγαπητοί τηλεθεατές, η λειτουργική αυτή διαδικασία έχει, όπως σχολιάσαμε και πριν, δύο ευχές αναφερόμενες αποκλειστικά στον εκκλησιασμό του παιδιού. Πάμε τώρα δηλαδή στην δεύτερη έτσι κατηγορία, ομάδα των ευχών, που είναι παλιότερες μέσα στην ιστορία του ευχολογίου, άλλο αν προτάσσονται οι δύο τις, που αναφέρονται στη μητέρα. Στην πρώτη ευχή, που είναι και η παλαιότερη και μαρτυρείται σε εκείνο το παλιό κώδικα, τον παλαιότερο κώδικα του τέλους του 8ου αιώνα, ο ιερέας λέει, αφού πρώτα σταυρώσει πάλι αυτό το στοιχείο της σταύρωσης, της ευλογίας δηλαδή, δια της χειρός σταυρώνει πάνω στο κεφάλι του το παιδί. Αφού το σταυρώσει λοιπόν το βρέφος στο κεφάλι, εύχεται να είναι ευλογημένο από το Δημιουργό Θεό, εις παν έργων αγαθών και ευάρεστον. Τι ωραία λόγια. Το σημείο του σταυρού, σταυρός πάλι, έχει τη σημασία να φυλάει το παιδί από κάθε δύναμη εναντία. Ποια είναι η εναντία δύναμη? Οι πονηριές του διαβόλου θα λέγαμε, και οι αμφιβολίες και οι λογισμοί που μπαίνουν στον κάθε άνθρωπο και διαστρέφουν το νου του ανθρώπου σε δρόμους και ατραπούς άσχημες. Και εύχεται ακόμα να καταξιωθεί πάλι. Βλέπετε μια συνεχής αναφορά σε αυτό που θα έρθει. Ο εκκλησιασμός θα ολοκληρωθεί με το βάπτισμα. Τότε εντάσσεται το παιδί, ο νέος άνθρωπος, μέσα στην Εκκλησία και ακόμα περισσότερο να τύχει, λέει, δια της μερίδας των εκλεκτών της Βασιλείας, δια της μετοχής στη Θεία Ευχαριστία, ότι μπολιάζεται μέσα στην Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα, στην Εκκλησία που προγεύεται αυτή τη Βασιλεία. Πόσο ωραία νοήματα, έτσι κάπως διαβαθμισμένα σιγά σιγά, από το ένα διαδέχεται το άλλο. Στη δεύτερη τώρα ευχή, που συνήθως ονομάζεται και κεφαλοκλησίας, είναι η τελευταία, θα λέγαμε, ευχή. Ξεκινάει: ο Θεός, ο Πατήρ, ο Παντοκράτορο, δε του μεγαλοφωνοτάτου των προφητών Ισαΐου, προκαταγγείλασι μην την εκπαρθένου σάρκωσιν του μονογενούς σου Υιού και Θεού ημών. Έτσι ξεκινάει αυτή η ευχή. Πρώτα-πρώτα κάνει λόγο για τα περικαθαρισμού ισχύοντα στον νόμο. Πάλι επιμένει εκεί, αλλά εδώ λίγο πιο αδύναμα, θα λέγαμε. Ακόμη για την αφιέρωση του Κυρίου στο ναό. Γιατί και το νέο παιδί αφιερώνεται στο ναό κατά το παράδειγμα του Κυρίου. Και ακούστε μια ωραία σκέψη του ποιητού αυτής της ευχής, που αναφέρεται περισσότερο στο παιδί, ειδικότερα στο παιδί, για την, λέει, δια της λαβίδος του άνθρακος, κατά τον Ισαΐα, προτύπωση του μυστηρίου της εκ της παρθένου σαρκώσεως του μονογενού Υιού και Θεού ημών. Και εμείς οι πιστοί, λέγει ευχή παρακάτω, ζούμε, κατέχουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά, αυτού του μυστηρίου τη μίμηση εν χάριτη. Εδώ ένα μικρό σχόλιο για να διευκολύνουμε την κατανόηση. Ο Ισαΐας κάνει λόγο για την λαβίδα με την οποία ο άγγελος πήρε τον άνθρακα και το έβαλε στο στόμα του και άρχισε να προφητεύει. Αυτή η λαβίδα και ο άνθρακας παραπέμπει στην Παναγία, που γέννησε τον Χριστό και δεν κάηκε κατά κάποιον τρόπο. Λαβίση μυστική, η Παναγία, άρα παραπέμπει στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Λόγου, το οποίο το υπηρετεί η Παναγία ως η μητέρα του κόσμου. Τώρα μια νέα μητέρα συνεχίζει αυτό το δημιουργικό έργο του Θεού, και η μία μητέρα ακολουθεί το παράδειγμα της πρώτης μητέρας, της σπουδαιότερης μητέρας. Έτσι αυτή η σύνδεση, λοιπόν, με το μυστήριο της ενσαρκώσεως είναι ένα δυνατό μήνυμα που μας το παρουσιάζει εδώ ο συντάκτης των ευχών του σαραντισμού ή του προβαπτισματικού, θα λέγαμε, εκκλησιασμού. Και το κείμενο ολοκληρώνεται με την αναφορά στην ευλογία του παιδιού αλλά και των γονέων και των αναδόχων, λέει, προφανώς αν γινόταν μαζί τα βαπτίσματα, πολλοί ανάδοχοι, είναι μια υπερβολή, ένας είναι ο ανάδοχος, δεν υπάρχουν πολλοί έτσι ανάδοχοι. Κατά το πρότυπο εδώ, λέει, να ευλογεί τους, το παιδί αλλά και τους γονείς. Εδώ ποιο είναι το πρότυπο, πώς το περιγράφει ο Λουκάς? Είναι το πρότυπο του δικαίου Σιμεών, όπου εκεί όταν πήγε ο Χριστός, τον πήγε η Παναγία στο ναό και ευλόγησε, λέει, αυτούς, δηλαδή και το παιδί αλλά και τους γονείς, όλη την οικογένεια. Τέλος η ευχή εύχεται να αξιωθεί το βρέφος ό,τι και οι κατηχούμενοι στην αρχαία εκκλησία, τα ίδια δίκαια ένα παιδί που εντάσσεται μέσα στην εκκλησία, γιατί θεωρείται κατηχούμενος, όπως αναφέραμε, κατά τον Άγιο Σίμεον τον Θεσσαλονίκη, και καταξίωσον αυτό εν καιρό ευθέτω και της διήδατος και πνεύματος αναγεννήσεως, του βαπτίσματος δηλαδή. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μένουμε απλώς στην ιστορία του πράγματος, των καθαρμών και το καθεξής. Είναι μια διαδικασία που έχει μια προϊστορία. Εκείνο που η Εκκλησία θέλει να αναδείξει είναι η πορεία προς το βάπτισμα. Είναι η κατοχή, αν θέλετε, η συνέχιση και η ένταξή μας, η κατανόηση αυτού του μεγάλου μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Λόγου. Μεγάλα νοήματα. Μετά τώρα τις τέσσερες ευχές σε δύο έτσι ομάδες, αγαπητοί μου, δύο για τη μητέρα που επιστρέφει στην Εκκλησία, στη σύναξή της, ευλογημένη και αγιασμένη και δυναμωμένη, και δύο για το παιδί που εκκλησιάζεται για πρώτη φορά. Ακολουθεί η τάξη, υπάρχει τώρα μια δεύτερη φάση, ας πούμε, στην όλη διαδικασία του εκκλησιασμού, δηλαδή μπαίνει το παιδί μέσα στο ναό. Έχει τρία στάδια. λαβών ο ιερεύς το πεδίο σχηματίζει δι' αυτού σταυρών, έτσι με το χέρι, πρώτων πυλών του ναού, στην είσοδο την κεντρική κάτω, λέγον, εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όλα και το όνομά του, γιατί το όνομα έχει δοθεί κατά την εκκλησιαστική παράδοση την 8η ημέρα. Έτσι, δεν συνδέεται το όνομα με το βάπτισμα, το έχουμε πει, αλλά είναι και γνωστό από έτσι, τα διαβάσματα που κάνει ο καθένας και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν άλλα δύο στάδια στο κέντρο του ναού, πάλι εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού κλπ. Και πρώτης ωραίας πύλης πάλι το ίδιο. Δηλαδή σιγά σιγά, σε τρία στάδια, τρεις φορές επαναλαμβάνεται αυτός ο λόγος, εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού, δηλαδή εισέρχεται μέσα στο ναό, που ο ναός συμβολίζει τον ουρανό. Και είναι τα πρώτα βήματα για να φτάσει στην πλήρωση του εκκλησιασμού που είναι το Άγιο Βάπτισμα. Και όταν πήγε την τρίτη και τρίτη φορά το εκκλησιάζεται, επισυνάπτηκε την οδή εκεί του Σιμεών από το Καταλοκάν. Νην απολύεις τον δούλο σου βέσποτα κατά το ρήμα σου κλπ. Πολύ ωραία ευχή, η οποία λέγεται και εδώ, μιμείται κατά κάποιον τρόπο η Εκκλησία δια των ευχών, δια της ακολουθίας αυτής, το πρότυπο και την τάξη που ακολουθήθηκε σύμφωνα με τον Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν ο Χριστός τον πήγε η Παναγία στο ναό για να τον ευλογήσει ο Σιμεών. Και να τηρήσει βέβαια και τα τότε ισχύοντα, αυτά πέρασαν και στη λειτουργική παράδοση. Η προϊστορία και η ιστορία δεν καταργείται. Την κρατούμε αλλά και την ερμηνεύουμε. Τώρα υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο, μια τρίτη φάση θα λέγαμε της ακολουθίας, που το παιδί μπαίνει μέσα, ο ιερεύς δηλαδή, το εισάγει μέσα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Εδώ κάποιες πληροφορίες έτσι, ιστορικές, γιατί άλλα ίσχυαν παλαιότερα, άλλα ισχύουν σήμερα, ας τα ξέρουμε τουλάχιστον. Η παλαιά παράδοση, η αρχική, ήταν να εισέρχονται στο ιερό βήμα τα βρέφη αδιακρίτως φύλου. Το λέει ιστορία, το λέω εγώ. Κατά το Αποστολικό, που καίνει άρσεν και θήλη. Το λένε οι κανόνες του Ιπολίτου, δηλαδή τρίτον αιώνα. Το γράφει ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, ο μέγας αυτός λειτουργιολόγος, σε ένα βιβλίο του Μικρών Ευχολόγιου που έχει την ιστορία και τις πηγές σχετικά με το θέμα αυτό. Το γράφουν και άλλοι σύγχρονοι μελετητές αυτού του θέματος. Από τον 15ο αιώνα και κυρίως στην Τουρκοκρατία επικράτει μια διάκριση. Δηλαδή τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό και τα κορίτσια να μην μπαίνουν στο ιερό, όπως και έχει βέβαια επικρατήσει. Υπήρχε και μια παραλλαγή να μπαίνουν και τα αγόρια και τα κορίτσια, αλλά τα αγόρια να περνάνε και μέσα από το, ας πούμε, μπροστά από το ιερό, από το Άγιο Θυσιαστήριο. Το δεν έχει σχέση με την ιεροσύνη, τη δυνατή έτσι των αγοριών, αλλά είναι μια απλώς παράδοση. Τώρα τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Καλά, ένα αβάπτιστο παιδί μπορεί να μπει μέσα στο ιερό? Τι μπορεί να απαντήσει κανείς? Πάλι εδώ θα επικαλεστούμε την παλαιά παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι κατηχούμενοι παλαιά, πολύ παλαιά, εισήρχονται στο ναό. Τα παιδιά τα αβάπτιστα δε που έχουν έστω και ένα γονέα, είχαν τότε έστω και ένα γονέα χριστιανό, εισήρχοντος στο ιερό βήμα, διότι κατά τον Απόστολο Παύλο εκεί στηρίζεται αυτή η πράξη, θεωρούνται όχι ακάθαρτα αλλά άγια. Α Κορινθίος 7ο κεφάλαιο. Βλέπετε πόσο επηρεάζει ο βιβλικός λόγος την λειτουργική πράξη, αλλά και πώς μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας κάποια πράγματα αλλιώς υπήρχαν παλαιότερα, αλλιώς ισχύουν σήμερα. Υπάρχει γνώμη του Αγίου Σιμεών Θεσσαλονίκης που προϋποθέτει την βάπτιση, εκεί λέει μετά την βάπτιση τα παιδιά εισέρχονται μέσα στο Άγιο Βήμα. Ο Άγιος Σιμεών δεν κρατάει μια παράδοση άλλη που το σαραντισμό τον έχει μετά από τη βάπτιση. Είναι μια άλλη παράδοση, δεν επικράτησε αυτό μέσα στην πράξη της Εκκλησίας μας. Ο σαραντισμός, ο προβαπτισματικός εκκλησιασμός είναι πριν από το βάπτισμα. Λέει ο Άγιος Σιμεών, και ήμεν το βρέφος βεβαπτισμένον εστίν, εισάγει τούτο. Καν το ηθυσιαστηρίο και κύκλο αυτό περιάγει γύρω του θυσιαστήριο. ως περ Θεώ και προς κοινή το ποιήσαντι. Οι δε μη υποβεβαπτισμένων εστί το πεδίο πρώτον διαστήλων στάς και δια του βρέφους προσκύνησιν εν το θυσιαστηρίο ποιήσας και τη μητρή παραδούς αυτό απολύ. Αν είναι βαπτισμένο, το βάζει στο ιερό και το γυρνάει γύρω-γύρω. Εάν όχι, στέκεται μπροστά από την ωραία πύλη και το παραδίδει μετά στην μητέρα του. Για να το επαναλάβω λιγάκι, φίλοι τηλεθεατές, για να μας μείνει. Παλαιά παράδοση είναι ότι αδιακρίτως τα παιδιά που εκκλησιάζουν, δηλαδή μετά που κάναν το σαρατισμό τους, έμπαιναν στο ιερό βήμα. Αργότερα, μετά το 15ο αιώνα, επικράτησε η πράξη που ισχύει, θα λέγαμε, και σήμερα τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό, αλλά και τα κορίτσια να είναι έξω από το ιερό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ μία παρατήρηση που δεν είναι και τόσο γνωστή. Νομίζουμε ότι οι άντρες μπαινοβγαίνουν στο ιερό και οι γυναίκες απαγορεύεται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα μοναστήρια, ας πούμε, οι μοναχές που έχουν ευλογία μπαίνουν στο ιερό. Αν χρειαστεί, μια γυναίκα έχει ευλογία, μπαίνει στο ιερό. Χωρίς ευλογία, ούτε άντρας ούτε γυναίκα μπορεί να μπαινοβγαίνει μέσα στο ιερό βήμα. Ας το πω και αυτό, είναι ένα θέμα που μπορεί να ξανασχολιαστεί, γιατί κάνουμε κάποιες διακρίσεις που δεν έχουν καμία λειτουργική, θα λέγαμε, δικαίωση. Σήμερα, το παραλαμβάνω και κλείνω αυτή την παράγραφο εδώ, το λέει και το τυπικό, ισχύει το εξής σήμερα. Και εισάγει αυτό εις το Άγιον Θυσιαστήριον ή μεν ή άρεν ή δε θύλι έως των ωραίων πυλών λέγον τον ίν απολύης. Δηλαδή σήμερα δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Αυτά γράφονται και σε διάφορες ερμηνείες και σχόλια, αλλά να ξέρουμε και την ιστορία πως αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς έχει καταλήξει. Τώρα πορευόμενοι προς το τέλος, να δούμε κάπως βαθύτερα, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, το περιεχόμενο, το λειτουργικό, θεολογικό αυτής της πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού και κυρίως το περιεχόμενο των ευχών του σαρατισμού, αλλά και γενικότερα των προβαπτισματικών ακολουθιών. Για αυτό το περιεχόμενο των ευχών έχουν διατυπωθεί δύο αντίθετες απόψεις. Και δεν διστάζω να τις αναφέρω και να κάνω ένα σχόλιο με τη δέουσα προσοχή που απαιτείται στα θέματα αυτά. Κατά την πρώτη άποψη δεν υπάρχει πρόβλημα να λέγονται οι ευχές περί καθαρμών και όλα αυτά, αφού τηρούν μια παράδοση. Υπάρχει μια παράδοση αρχαία και τα κείμενα αυτά γράφτηκαν από πατέρες, από πνευματικούς, θα λέγαμε, ανθρώπους, και τίποτε το φυσικό σύμφωνα με την άποψη αυτή δεν παραμένει εντελώς αδιάφορο από πλευράς ηθικής για τον άνθρωπο, τον ρέποντα, τον κάθε άνθρωπο που ρέπει προς την αμαρτία. Η δεύτερη άποψη λέγει, τα ακούμε αυτά έτσι, ότι αυτά τα κείμενα εδώ είναι κάπως αυστηρά, διότι ομιλούν κυρίως για την μητέρα, για ρήπο και καθαρισμό, ρήπο σωματικό, κάτι που μας πάει πίσω σε παραδόσεις νομικές που δύσκολα μπορούμε να τις καταλάβουμε έτσι σήμερα. Η άποψη αυτή ότι δεν μπορεί να ευσταθήσει η αντίληψη περί του ακαθάρτου στο πρόσωπο των γυναικών διατυπώνεται από πολλούς. Στην Καινή Διαθήκη λένε, και έτσι είναι βέβαια, προέχει η εσωτερική καθαρότητα καθώσον, και επικαλούμε εδώ τον Απόστολο Παύλο, πάντα καθαρά της καθαρής, της δε με μιαμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μίαντι αυτών ο νους και η συνείδηση. Το ακάθαρτο είναι στο νου και στη συνείδηση, δηλαδή, και όχι στο σώμα του ανθρώπου. Τα του νόμου σχετικοποιούνται σύμφωνα με την άποψη αυτή και η σημασία τους περιορίζεται στον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα που είχαν πριν από την αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Και αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα σχόλιο από κάπου σχετικά με την άποψη αυτή, και θα προβάλλω μία τρίτη άποψη που νομίζω βοηθάει. Με την από το Χριστό πλήρωση του νόμου τονίζεται όλα έγιναν καινούρια, λέει αυτή η άποψη, και αποκαλύφθηκε το σχατολογικό νοημά τους. Έτσι πλέον η παλαιά διάκριση μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου δεν αποκαλύπτεται ως οντολογική, αλλά ως παιδαγωγική, ως ένας τρόπος που οδηγεί τον άνθρωπο στο μυστήριο της λύτρωσης. Όλα τα πράγματα είναι καθαρά γιατί προέρχονται από το Θεό. Είναι κομμάτια καλά λίαν της θεϊκής δημιουργίας. Όλα τα πράγματα είναι ακάθαρτα, από την άλλη άποψη, γιατί ο άνθρωπος τα παρέκκλινε από ό,τι τα δημιούργησε ο Θεός για να είναι. Τόσο τα κάνει καλά δηλαδή. Και μια δεύτερη έτσι σκέψη. Εάν μελετήσει κανείς με προσοχή τα κείμενα της πατερικής μας παράδοσης, θα διαπιστώσει με πόση διάκριση προσεγγίζουν το θέμα αυτό, χωρίς καμιά διάθεση ενοχοποίησης της λοχίας σε επίπεδο ηθικής και θρησκευτικής ακαθασίας, καθώσον των καταφύσιν γιγνωμένων ουδέν αληθώς ακάθαρτον. Αυτός ο νόμος δειλεί. Είναι μια άποψη του Θεοδωρήτου του Κύρου. Όλα δηλαδή αντιμετωπίζονται όχι σε αναφορά με τον νόμο, αλλά στην προοπτική της καινής καινούργιας εν Χριστώ ζωής. Τα περί καθαρού και ακαθάρτου στη λοχία ερμηνεύονται, πάλι κατά την άποψη που αναφέραμε προηγουμένως, με πνευματικά κριτήρια και έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είναι φυσική του σώματος εκαθαρσία και όχι ηθική και ένοχος. Αυτές οι σκέψεις βγαίνουν από μια βαθύτερη, θα λέγαμε, μελέτη των πατερικών και των λειτουργικών έτσι κειμένων. Εάν, αγαπητοί τηλεθεατές, διαβάσει κανείς βαθύτερα και τα θεολογικά και το βαθύτερο θεολογικό νόημα των λειτουργικών ευχών που ακούσαμε προηγουμένως, θα διαμορφώσει μια αντίληψη περίπου σαν αυτή που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά πριν πάω εκεί, θα μου επιτρέψετε στην αντίθεση των δύο απόψεων που αναφέραμε, η μία που λέει ότι όλα καλά είναι γιατί έτσι γράφτηκαν και λοιπά, πρέπει να τα τηρούμε, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Η άλλη άποψη λέει ότι πρέπει να τα βλέπουμε στην προοπτική της εν Χριστώ ζωής και δεν τίθεται θέμα ενοχής και ηθικής ακαθαρσίας στο πρόσωπο της μάνας. Στις δυο αυτές απόψεις που είναι αντίθετες και μας βάζουν σε περιπέτεια σκέψεων και διχογνωμιών, μπορώ να προβάλλω μια τρίτη άποψη που έχει διατυπωθεί από τον Αλέξανδρο Σμέμαν και νομίζω έχει το δικό της δίκιο. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα πράγματα του κόσμου τούτου, επομένως και το συγκεκριμένο θέμα αυτό εδώ, το περί καθαρού και καθάρτου, τα πράγματα λοιπόν του κόσμου και αυτό τα διαπραγματευόμαστε όχι με όρους, λέει, καθαρού και ακαθάρτου, αλλά με όρους παλαιού και νέου. Υπήρχε κάτι παλαιό, έχει την αξία του και δημιουργείται κάτι νέο που πρέπει να το βλέπουμε και αυτό. Νομίζω και τα κείμενα των ευχών εδώ που διαβάσαμε, αν τα δει κανείς βαθύτερα, θα δει κάποια νοήματα που θέτουν, θα λέγαμε, σε κάπως πιο χαμηλή, έτσι, σε ένα προφίλ χαμηλότερο, το θέμα των καθαρών και ακαθάρτων. Αντί να μιλούμε για τα νοήματα τα βαθύτερα, εξαντλούμαστε καμιά φορά, χωρίς να υποτιμώ κάτι, αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ κατανοητές. Αν διαβάσουμε λοιπόν τις ευχές βαθύτερα και δούμε το βαθύτερο θεολογικό τους νόημα, ξεφεύγουμε αυτή την στενότητα που μας εμποδίζει να τις καταλάβουμε καλά. Μας παραπέμπουν πρώτα-πρώτα αυτές οι ευχές στην αγάπη του Δημιουργού και του νέου άνθρωπου. Δεν το τονίζουμε αυτό που γεννιέται, αλλά και την ανάγκη στήριξης της μάνας που έγινε συνεργός στο έργο αυτής της δημιουργίας. Δεν το τονίζουμε και αυτό πολλές φορές. Μας μιλούν οι ευχές που δεν διαφωνούν με τα πατερικά κείμενα για το μυστήριο, το αναφέραμε, της εκ της παρθένους άρκωσης του μονογενούς Υιού του Θεού. Τι σπουδαίο πράγμα, το οποίο υπηρετεί και η γέννηση ενός ανθρώπου πάνω στη γη. Είμαστε συνδημιουργοί του Θεού. Ούτε αυτό το αναδεικνύουμε όσο θα έπρεπε. Οι ευχές που διαβάσαμε μας μιλούν για την αναμονή, συνέχεια του τόνιζα, και όχι τυχαία, εν καιρό εφέτων, καιρό εφέτο, για το φωτισμό. Μας προετοιμάζουν δηλαδή οι αυτές ευχές για την αναμονή του βαπτίσματος του νεογεννήτου και την ένταξή του στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Στο ύψος λοιπόν αυτών των νοημάτων, φίλοι τηλεθεατές, το περικαθαρό και καθάτο που έχει την αξία της αναφοράς στην Ιερά Ιστορία, καμία αντίρρηση. Και όπως γράφει ο μακαριστός καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης, μιλώντας βέβαια για τις ευχές που αναφέρονται πιο πολύ στο παιδί, γιατί είναι και οι παλαιότερες, αυτές αναφορές στο περικαθαρού και ακαθάρτου είναι ιστορικές αναφορές, καμία ιερά ιστορία, η οποία όμως λέει δίνει, γράφει ο καθηγητής Φουντούλης, την θεολογική κατοχύρωση και το νόημα της χριστιανικής πράξεως. Δεν αφορά στις περικαθαρισμού της γυναικός διατάξης σύμφωνα με τις ευχές που αναφέρονται στο παιδί του Λεβιτικού, αλλά στο παράδειγμα και μόνο του Κυρίου. Τότε τονίζουν οι ευχές που είναι για το παιδί, οι δύο δεύτερες δηλαδή. Η μητέρα, σύμφωνα με τις ευχές αυτές, δεν θεωρείται ακάθαρτη, όπως γράφει ο Μακαριτός Φουντούλης, ούτε ζητείται ο λειτουργικός της καθαρισμός. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, αυτές τις σκέψεις για τον προβαπτισματικό έτσι σαραντισμό, μάλλον εκκλησιασμό καλύτερα, τον γνωστό σαραντισμό, με την ιστορία που έχει, τις δύο ευχές, τις παλαιότερες που είναι για το παιδί, τις λίγο μεταγενέστερες που είναι για τη μητέρα, για την επιστροφή της δηλαδή στον εκκλησιασμό και στην ευχαριστιακή ζωή, για την ευλογία του παιδιού και την πορεία του για το βάπτισμα, όλα αυτά τα ωραία νοήματα που μας θυμίζουν το μυστήριο της ενσαρκώσεως, τη δημιουργία, την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, όλα αυτά. Κλείνω με μία, και βεβαίως με τις ιστορικές αναφορές στα γεγονότα που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη και τα κρατάει κενή περί ετοιμασίας, περί των καθαρμών δηλαδή που γινόταν τότε και ιστορικά μαρτυρούνται. Κλείνω με μία πάλι σκέψη του μακαριστού Σμέμαν σε ένα ωραίο βιβλίο του «Εξίδατος και Πνεύματος». Το επικαλούμε συνέχεια αυτό το βιβλίο όταν που μιλάμε για το βάπτισμα εδώ, γιατί έχει μια πιο θεολογική, δεν είναι το μόνο βέβαια βιβλίο, αλλά είναι από τα καλύτερα. Ακούστε τι γράφει. Ότι σε αυτή την προοπτική γίνεται αντιληπτό ότι πράγματι η Εκκλησία, ευλογώντας την γέννηση ενός παιδιού και τη μητέρα, τώρα είναι τα ανοίγουν τα εισαγωγικά, δεν ζητά συγγνώμη για καμιά ιδιαίτερη αμαρτία η Εκκλησία, για καμιά ιδιαίτερη ακαθασία, λέει, αλλά για ακούσιες και ακούσιες αμαρτίες. Δηλαδή για την αμαρτία ως την πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Βλέπετε μια άλλη προσέγγιση που δεν αρνείται την αμαρτία και την ευλογία για τη συγχώρηση, για την ακαθαρσία και τη μόλυνση που τον διαπερνάει ολόκληρο, τον κόσμο δηλαδή. Και τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από συγγνώμη, η οποία πάντοτε είναι το πέρασμα στη ζωή τη λυτρωμένη από τον Χριστό, στη χαρά και στην πληρότητα που προστατεύουν φεδροί και φωτεινοί άγγελοι. Τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από το να αποκαλύψει στη μητέρα ότι αυτή η γέννηση, όπως και η γέννηση κάθε παιδιού, και η ίδια η μητρότητα μεταμορφώνονται από την Εκκλησία σε συμμετοχή στη χαρά και στην πληρότητα της μοναδικής μητρότητας της Παναγίας, από την οποία η σωτηρία και η χαρά ήρθαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τελικά, γράφει ο Σμέμαν, με τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να χαιρετήσει το παιδί παρά με την υπόσχεση ότι θα το οδηγήσει στη δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού, δηλαδή στη γνώση του Θεού και στην κοινωνία μαζί του που είναι αιώνια. Βλέπετε πόσο ωραία νοήματα και πόσο μια διαφορετική θεολογική προσέγγιση προσεγγίζει τα κείμενα αυτά τα λειτουργικά και τα κάνει πιο κατανοητά και πιο φίλια στην σύγχρονη έτσι εκκλησιαστική ζωή που είναι και παραδοσιακή η ζωή της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να τα ερμηνεύουμε και σωστά κάποια πράγματα. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, για τον προβαπτισματικό εκκλησιασμό, το γνωστό σαραντισμό, που είναι μια πολύ ωραία ακολουθία, δεν την πολύ γνωρίζουμε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία νοήματα και προετοιμάζει τον νέο άνθρωπο που γεννήθηκε στον κόσμο για να δεχθεί το βάπτισμα. Το μεγάλο μυστήριο που το κάνει μέλο της Εκκλησίας και μέλο της κοινωνίας γενικότερα, να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία σαν άνθρωπος σωστός. Η Εκκλησία, νομίζω, είναι αυτή η μεγάλη μάνα που μπορεί να βοηθήσει και την οικογένεια αλλά και τα παιδιά να ανταποκρίνονται σωστά στην αποστολή και στην στόχευση, στο στόχο που έχουμε όλοι ως άνθρωποι. Ευχαριστώ για την υπομονή να ακούσετε για μια ακόμη φορά αυτή την εκπομπή. Με το καλό να τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία. Στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους. Στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία. Μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας. Στο παραπονεμένο μας ερώτημα, εμένα με νοιάζεται κανείς? Μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του. Στην αγωνιώδη φροντίδα μας για το αύριο, στον αδιόρατο φόβο μας μπροστά στη ζωή που ανοίγεται, στην κρυφή μας λαχτάρα για την επιτυχία, έχει ο Θεός. Είπε ο Χριστός, κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν αμέριμνα στον ουρανό. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σοδιά και πλούτη. Κι όμως ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο, αλήθεια, θα φροντίσει για σας ο ουράνιος πατέρας σας? Ξέρεις, μεγάλη αλήθεια της πίστης μας αυτή. Μας φροντίζει ο Θεός. Και μάλιστα προσωπικά. Εμείς μόνο να κρατάμε σφιχτά το χέρι Του. Μόνο να Τον ζητάμε. Και Εκείνος όλα θα μας τα δώσει. Εξάλλου, εμείς διαφέρουμε από τα πουλιά του ουρανού. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η ώρα είναι 12.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία. Όπως πάντοτε έχουμε μαζί μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, τον κύριο Ιωήλ.

0: Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ και για την σημερινή πρόσκληση και όπως πάντα έτσι θα προσπαθήσουμε να δούμε τον Ιησού Χριστόν μέσα από θαύματα και διδασκαλίες και άλλα γεγονότα της ζωής του. Σήμερα θα σταθούμε σε ένα γεγονός μετά την Ανάστασή του, όπου εμφανίστηκε στους μαθητάς και τους είπε μερικοί τον νόμιζαν ότι είναι πνεύμα, έτσι φάντασμα, και πήρε ενώπιον αυτών οπτού μέρος, ηχθείως οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και έφαγε ενώπιον αυτών και πιστοποίησε ότι δεν είναι φάντασμα αλλά είναι ο άφθαρτος Ιησούς Χριστός πλέον μετά την Ανάστασή του. Και αφού διήνυξε αυτόν τον νου του συνένετας γραφάς, είπε ναυτής. Είναι από τον Λουκά 24, 46 στίχο. Έτσι, θα το διαβάσω. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νου του συνένετας γραφάς και είπε ναυτής ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδι παθήν των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών την τρίτη μέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ ημείς δε εστέ μάρτυρες ούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός με φημάς ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως ενδύσετε δύναμη εξ ύψους και εξήγαγε δε αυτούς έξω έως της Βιθανίας και πάστα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γέννητο εν το ευλογήν αυτούς αυτόν αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρεται στον ουρανόν και αυτοί προσκυνήσαντε σε αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ουρανό ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Το κάνω από εκεί τη μετάφραση, έτσι, αφού τους έφαγε και κατάλαβαν ότι είναι, πλέον δεν είναι πνεύμα όπως οι τρομοκρατημένοι τον έβλεπαν, λέει ότι άρχισε να τους μιλάει για την μελλοντική επέλευση του Αγίου Πνεύματος, έτσι, και λέει ναι. Τότε τους άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές και τους είπε έτσι είναι γραμμένο και έτσι έπρεπε ο Χριστός να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς δε είστε μάρτυρες αυτών των πραγμάτων και ειδού εγώ αποστέλω σε εσάς ό,τι υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Εσείς δε καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους μέχρι ότου να έρθει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η δύναμη σου, έτσι. Τους οδήγησε δε έξω έως της Βιθανίας, έως την Βιθανία και αφού εσήκωσε τα χέρια τους ευλόγησε και ενώ τους ευλογούσε αποχωρίστηκε από αυτούς και εφέρετε πάνω στον ουρανό. Αυτοί τον προσκύνησαν και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και ήσαν πάντοτε στον ναό δοξολογούντας και ευχαριστούντας τον Θεό. Από αυτό τώρα εμείς θα σταθούμε μέχρι ότου σε αυτό που είπε να είστε στην Ιερουσαλήμ μέχρι ότου ντυθείτε δύναμη εξ ύψους, δηλαδή πάρτε το Άγιο Πνεύμα. Και μας δίδεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για το Άγιο τι. Για το Άγιο, τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα κάνουμε δύο ομιλίες και σήμερα και, και μετά άλλη μία. Ναι, που να συμπληρώνουν η δεύτερη την πρώτη και να πούμε στους τηλεθεατές μας ποιο είναι, τι είναι το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η γέννηση, τα θαύματα τα μεγάλα και τα μικρά, η διδασκαλία του, η μεταμόρφωση των σταυρών, τα πάθη και η ανάστασή του, όπως και η τελευταία εορτή της Αναλήψεως, είχαν σκοπό να μας φανερώσουν όλα αυτά το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού, έτσι. Άμα πάρει σύνολο όλα αυτά τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, αυτός ήταν ο σκοπός, έτσι. Να οι άνθρωποι να καταλάβουν πολύ καλά και να εννοήσουν ότι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενανθρώπισε και ήρθε πάνω στη γη και έδωσε τη μάχη του για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Υιός του Θεού ενώθηκε με τον άνθρωπο σε μια υπόσταση, σε ένα πρόσωπο. Τα γεγονότα αυτά που έγιναν άπαξ μια φορά έλαβαν πέρας, τελείωσαν με την Ανάσταση. Από μετά την Ανάσταση αρχίζει να φανερώνεται το Άγιο τι, Πνεύμα. Κατηδίαν υπόσταση υπάρχουν. Κατηδίαν υπόσταση, ναι. Δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, αλλά είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έτσι, ναι. Που υπάρχει σε ιδιαίτερη υπόσταση, όπως λέγουν οι πατέρες. Ώστε εμείς, όλοι εμείς να σκεφτούμε και να γνωρίσουμε το μέγα και προσκυνητό μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα μας φανέρωσε την Αγία Τριάδα. Αυτή την παρατήρηση κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για το Άγιο Πνεύμα. Για να το διαβάσω αυτό του Αγίου Γρηγορίου, είναι πολύ ωραίο το κομμάτι. Λέει: τα μεν γάρδια του δεσποτικού σώματος θαυματουργηθέντα, όπως είπαμε προηγουμένως, και ιών είναι μονογενή του Θεού παραστήσαντα, κατηδίαν υπόσχεσαι τον επεσχάτων ημίν συναυθέντα των ημερών, πέρασε έλαβε. Έτσι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, όλα τα γεγονότα τη ζωή του Χριστού και ο θάνατός του και η ανάστασή του και η ανάληψη που μας δείχνουν ότι ενανθρώπισε και ήρθε πάνω στη γη και έδωσε τη μάχη του για τη σωτηρία του κόσμου, πέρασε έλαβε. Άρχεται δε, τελείστη και τα φανερούντα το πνεύμα του Άγιου κατηδίαν υπόσταση υπάρχουν. Μετά την ανάληψη αρχίζουν να φανερώνονται όλα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα και μας φανερώνουν ότι υπάρχει σε ιδίαν υπόσταση, έτσι. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας
0: Τριάδος.
1: Είναι εμείς επιγνώμεν τε και σκεφτόμε το μέγα και προσκυνητό της Αγίας Τριάδος, τι μυστήριο, έτσι. Για να δούμε. Τότε μόνο παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπήρχε προηγουμένως. Δηλαδή, άμα κανείς απομονώσει αυτό το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και πει ότι από τώρα άρχισε να παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, ίσως καταλήξει, άμα δεν ξέρει έτσι και δεν έχει υπόψη του όλη την Αγία Γραφή, μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνο τότε άρχισε να φανερώνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπήρχε προηγουμένως. Χιλιάδες χρόνια προ της Πεντηκοστής και της φανερώσεως του Αγίου Πνεύματος έζησε ο άνθρωπος πάνω στη γη και είχε σχέση με τον Θεό. Δεν υπήρχε τότε το Άγιο Πνεύμα.
0: Ασφαλώς και βέβαια. Υπάρχει πριν τη δημιουργία του κόσμου, προαιώνος υπάρχει.
1: Σαν υπόσταση της Αγίας Τριάδος, σαν τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά η φανέρωσή του από πότε άρχισε να φαίνεται?
0: Το Άγιο Πνεύμα ήδη από την αρχή της δημιουργίας μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν μαρτυρίες για το Άγιο Πνεύμα, αλλά ακόμη. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι δεν το ήξεραν, δεν το γνώριζαν τελείως. Δεν γνώριζαν ακριβώς έτσι για το Άγιο Πνεύμα και για το τρισπόστιο του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη έγινε πλήρης αποκάλυψη. Αλλά ωστόσο όμως και στην Παλαιά Διαθήκη έχουν πάρα πολλές αναφορές στο Πνεύμα του Θεού.
1: Μάλιστα. Για να τα δούμε τώρα έτσι πιο καλύτερα αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Πρώτα-πρώτα υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Είναι εμφανής η παρουσία του στον νόμο και στους προφήτες. Να τη λέγει ο Ισαΐας. Δια τον φόβο σου, Κύριε, εγκαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμε και ετέχομεν. Πνεύμα σωτηρίας σου επιείσαμε επί της γης. Ο προφήτης της Αγίας τονίζει πως οι άνθρωποι γέννησε μέσα τους το πνεύμα της σωτηρίας. Αυτό το πνεύμα της σωτηρίας είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Και για τον μπάγκαλο Ιωσήφ γράφει το βιβλίο της γεννήσεως, πως είχε πνεύμα Θεού εν αυτό. Πάνω του αναπαυόταν το Άγιο τι. Το Άγιο Πνεύμα.
0: Και για τον Δανιήλ το προφήτη σεβασμό. Το αναφέρει εκεί πολλές φορές. Ότι το λένε και ακόμη και οι Πέρσες βασιλιάδες και οι Βαβυλώνιοι βασιλιάδες. Λένε γνωρίζουμε ότι η Πνεύμα Άγιον υπάρχει μέσα σου. Υπάρχει το Πνεύμα και αυτό σου δίνει τα χαρίσματα της προφητείας κτλ.
1: Μάλιστα. Οι πατέρες το Άγιο Πνεύμα είχαν οι προφήτες. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ότι το Άγιο Πνεύμα, οι προφήτες που μιλούσαν και όλα τα άλλα ήταν με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου. Το λαλήσαν, το λέμε, δια των προφητών. Οι πατέρες δίνουν την εξής ερμηνεία. Είχαν πλούσια έλαψη και δαδοχεία, είχαν δηλαδή φωτισμό από το Θεό να καταλαβαίνουν τα γεγονότα του μέλλοντος ή να γνωρίζουν τα κεκριμένα. αυτά που είναι, δεν έχουν φανέρωση έτσι πλήρη. Ερμήνευαν τα κεκριμένα, έτσι δεν είναι? Ο Ιωσήφ πώς ερμήνευσε το όνειρο του Φαραώ? Με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος από τον Θεό να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, έστω και αν οι άνθρωποι είχαν μακρυνθεί από τον Θεό στο σύνολο, στο γενικό σύνολο, οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπουμε και εμείς, ορισμένοι από αυτούς έπαιρναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και προφήτευαν για να συγκρατήσουν το λαό από την αμαρτία και να τον οδηγήσουν πού? Στην αλήθεια. Να πω και μερικά ακόμη στοιχεία για την Παλαιά Διαθήκη. Το Άγιο Πνεύμα που πήραν οι μαθητές είναι η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Έτσι δεν πιστεύουμε εμείς ότι έχουν την ίδια ουσία, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν την ίδια ουσία, έχουν όμως και την ίδια ενέργεια. Είναι η κοινή ενέργεια. Γι' αυτό και λέμε είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Η χάρη του Τριαδικού Θεού αυτή είναι. Αυτή η χάρη ήταν πάντοτε στους ανθρώπους. Υπήρχε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είπα προηγουμένως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο προφήτης Ηλίας. Όταν τον κυνηγούσε η Ιεζάβελ, πήγε και κρίθηκε στο όρος τη Χορίβ, έτσι δεν είναι?
0: Στο Σινά δηλαδή.
1: Στο Σινά. Εκεί του αποκαλύφθηκε ο Θεός ως φωνή άβρας λεπτής. Ο Θεός δεν ήταν ούτε στο σεισμό, ούτε στην καταιγίδα, ούτε στον άνεμο, αλλά στη λεπτή άβρα. Αυτή η λεπτή άβρα είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Για να το υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας αυτό το γεγονός. Θυμάστε, μετά όταν έκανε εκείνο το θαύμα ο Θεός δια του προφήτου Ηλία που κατέβασε το νερό από πάνω
0: και φωτιά.
1: Κατέβασε τη φωτιά και έκαψε όλα τα σφάγια που τα είχαν ποτίσει πολλές φορές με νερό,
0: έτσι.
1: Και εκεί ο προφήτης Ηλίας στην κοιλάδα εκεί εξαφάνισε τους 400 προφήτες, τους ψευδοπροφήτες του Βάλ, έτσι δεν είναι μέσα, έτσι. Τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Αυτή ήταν προφητοκτόνος και για να σωθεί έφυγε που στα βουνά σε μια σπηλιά και εκεί του είπε ο Θεός, απόψε θα σου παρουσιαστώ. Και λέει πώς, τι έγινε λέει εκεί πέρα? Έγινε το βράδυ, σύστηκε ο τόπος από έναν μεγάλο σεισμό, αλλά δεν ήταν εκεί ο Θεός. Μετά καταιγίδα μεγάλη, έτσι, αέρας, βροχή, άνεμος, τα πάντα έκοβε ο αέρας στις πέτρες, ας πούμε. Ούτε εκεί ήταν ο Θεός. Αλλά στο τέλος όλο το σπήλαιο που ήταν ο προφήτης Ηλίας γέμισε από μια λεπτή άβρα και εκεί ήταν ο Θεός. Και ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέει όχι εν σεισμό αλλά εν άβρα λεπτή τεθέασες Θεού την παρουσία. Έτσι δεν λέγει εκεί? Όχι, λέει ορίστε.
0: Για τον προφήτη Ηλία το τροπάριο.
1: Και λέει δεν ήταν στο σεισμό ο Θεός ούτε ήταν στην καταιγίδα αλλά εν άβρα λεπτή. Μια άβρα που έτσι απλώθηκε μέσα στο σπήλαιο και κατήφρανε τον προφήτη Ηλία, εκεί ήταν ο Θεός, έτσι. Εκεί ήταν ο Θεός. Λοιπόν, ο προφήτης Μιχαίας το λέγει πιο καθαρά. Ού και έστε ο επακούων αυτών, εάν μη εγώ εμπλήσω ισχύν εν πνεύματι Κυρίου. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει αν δεν πάρουν οι άνθρωποι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ήδη να βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε. Έχουμε την σχέση του Θεού και του Αγίου, των ανθρώπων και του Αγίου Πνεύματος. Παίρνανε και αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και όταν προφήτευαν και έλεγαν το μέλλον και όλα αυτά, δεν ήταν από το μυαλό τους μόνο, αλλά από την έμπνευση που τους έδινε ποιο? Το Άγιο Πνεύμα. Τώρα για να δούμε, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να δούμε και άλλα έτσι στοιχεία. Μετά ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού. Θυμάστε πως οι Απόστολοι, ενώ ο Χριστός ήταν ακόμη πάνω στη γη, έκαναν τι? Θαύματα. Καθάριζαν λεπρούς, σήκωναν παραλυτικούς. και θεράπευαν δαιμονισμένους. Οπότε όταν τους είχε πει, τους έστειλε σε μια περιοδία η οποία ήταν δοκιμαστική για το πώς θα περιόδευαν αργότερα τον κόσμο και θα εκεί ήταν το Ευαγγέλιο. Τι τους είπε, εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύε στη Δεμάρα προς τα πρόβατα τα πολλότα οίκου Ισραήλ. Και όταν γύρισαν πίσω ήταν χαρούμενοι. Είπαν στον Χριστό ότι το σώο ονόματι βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε καλά παραλυτικούς, διώξαμε έτσι τις ασθένειες από τους ανθρώπους. Πώς αυτά τα θαύματα τα έκαναν οι Απόστολοι? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Ναι. Δεν μπορούσαν. Ενώ είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να κάνουν τα θαύματα, δεν μπορούσαν να την κρατήσουν μόνιμα. Λόγω της πεπτοκίας ανθρωπίνης τι? Φύσεως. Επειδή είχαμε πέσει στην αμαρτία, η ανθρώπινη φύση δεν μπορούσε εις τέλους να κρατήσει αυτή την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, όπως γίνεται στην Καινή Διαθήκη, έτσι. Λοιπόν, το όνομα του Χριστού έκανε θαύματα. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει ένα καταπληκτικό. Λέει, ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ουδείς δύναται επίν Κύριε Ιησού Χριστέ ημίαν πνεύματι τι Αγίου. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί να προσευχηθεί και να πει Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ημίν ουδείς δύναται επίν Κύριος Ιησούς ημίαν πνεύματι Αγίου. Πάρα πολύ σπουδαία αυτή η παρατήρηση του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε ότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε πιο έντονο την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Για να πω και μερικά έτσι παραδείγματα χαρακτηριστικά. Το Άγιο Πνεύμα είναι η υπόσχεση που έδωσε στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός στους ανθρώπους. Ας θυμηθούμε το διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ο Χριστός της υποσχέθηκε να της δώσει νερό να πιει και δεν θα διψάσει στον αιώνα. Έτσι δεν της είπε? Όσδαν πει εκ του ύδατος τούτου, ού εγώ δώσω αυτό, ού μη διψήσει στον αιώνα. Το νερό αυτό που υποσχέθηκε ο Κύριος είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα όταν μπει στην καρδιά του ανθρώπου δίνει ζωή, βγάζει τον άνθρωπο από την απελπισία, τον κάνει άνθρωπο του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλώς μια έλαμψη στο νου του ανθρώπου, αλλά μια μόνιμη κατάσταση. Στερεώνει το Χριστό στην καρδιά του ανθρώπου. Για λιγάκι τώρα εδώ να το εξηγήσουμε καλύτερα. Λέει, τι είναι, για να το καταλάβουμε, ας πάρουμε ένα πολύ φτωχό παράδειγμα γήινο. Βλέπεις, πατάς ένα κουμπί και ανοίγει το φως και ξανά το πατάς και κλείνει. Δεν είναι τέτοιο πράγμα το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, απλώς έρχεται και ελάμπει το νου του ανθρώπου και καταλαβαίνει μερικά πράγματα και μετά εξαφανίζεται. Το Άγιο Πνεύμα είναι μόνιμη κατάσταση του ανθρώπου, στην ψυχή του ανθρώπου.
0: Και γι' αυτό πλάστηκε στο βλέμμα του άνθρωπο, για να έχει μόνιμα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι, γι' αυτό και βλέπετε, όταν βαπτίζουμε ένα παιδάκι, τι με σφραγίζει δωρεά, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ολόκληρο το. Για να είναι μόνιμη η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τι, μέσα του. Ενώνει το άνθρωπο με τις ενέργειες της Αγίας Τριάδας, έτσι. Και η μετάνοια, θα λέγαμε, η κάθαρση του ανθρώπου μέσα στο βάπτισμα από τις αμαρτίες και όλα τα άλλα είναι, οφείλεται στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
0: Γι' αυτό σεβασμιότητα και ο Τίμιος Πρόδρομος το παρομοίωσε με φωτιά, με πύρ. Λέει, έλεγε για τον Μεσσία ότι αυτός τώρα ο οποίος ο ερχόμενος θα σας βαπτίσει, εγώ σας βαπτίζω απλώς με νερό, εις μετάνοιαν. Θα σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίου και πυρί, σαν πύρ. Και θυμάμαι ο Χριστός του μας έλεγε γιατί τον παρομοιάζει με φωτιά το Άγιο Πνεύμα, διότι φωτιά, αν πέσει, λέει, σε υλικό το οποίο είναι ευκατάπριστο, δηλαδή εύκολα καίγεται, δεν θα ησυχάσει μέχρι ολόκληρο έτσι το κάψει. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα, εισερχόμενο στον άνθρωπο δια του βαπτίσματος, έτσι ολόκληρη την ύπαρξή του τη γεμίζει με την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι. Να το εξηγήσουμε αυτό πιο καλύτερα για να φανεί η διαφορά μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής. Ναι. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί νυν εν ιδία υποστάση τη πάση δια των πυρήνων γλωσσών. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί με την υπόστασή του στους μαθητάς, στους Αποστόλους. Είχα διαβάσει, Πάτερ, και εσείς θα το έχετε διαβάσει, πώς ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους, με τρεις τρόπους. Πρώτα ενεργεί συλλογικά με τα τρία πρόσωπα μαζί. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δίδουν στον άνθρωπο την κοινή ενέργεια, έτσι. Την κοινή ενέργεια. Η ενέργεια είναι αυτό που λέμε εμείς η θεία χάρις, έτσι, ε. Δεν είναι αυτό το πράγμα, η θεία χάρις. Και όταν λέμε θεία χάρις εννοούμε τα χαρίσματα του ανθρώπου, ξέρω εγώ, τις δωρεές, τις αποκαλύψεις, όλα αυτά. Μετά ενεργεί διά του Υιού. Ναι. Εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά πέμπεται διά του
0: Υιού.
1: Και μετά ενεργεί εν τη ιδία υποστάση. Με την δική του τι?
0: Υπόσταση,
1: έτσι. Με την δική του υπόσταση. Να και λέει εδώ πέρα, λέει ότι λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς χαρακτηριστικά, το Άγιο Πνεύμα ενεργεί νυν εν ιδία υποστάση της πάση για τον πυρήνιο γλωσσών, όταν κατέβηκε στην Πεντηκοστή εκεί στο Υπερόν. Ενεργεί με τη δική του υπόσταση σε όλους μέσα από τις πύρινες γλώσσες της Χάριτος, όταν κατέβηκε και κάθισε στο κεφάλι κάθε μαθητού, έτσι, σαν να ήταν πύρινες τι γλώσσες. Ενθρονίστηκε μέσα στους μαθητές και μετά σε όλους τους πιστούς και τους έκανε όργανα της δικής του δυνάμεως. Οι πιστοί άνθρωποι όλων των αιώνων, από τους μαθητές μέχρι και σήμερα, ενεργούν και κινούνται σύμφωνα με τη θέληση και την άκρη στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ναι. Και να κάνουμε και εδώ την παρατήρηση που είπαμε, να τα διευκρινίσουμε λίγο, έτσι, για να μπορούν οι τηλεθεατές μας να το καταλάβουν. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι έπαιρναν την χάρη του Θεού. Δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν. Στην Καινή Διαθήκη ο πρώτος άνθρωπος που κράτησε μέσα του όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός είναι ο Χριστός.
0: Σεβασμιότητα, εδώ μπορούμε να θυμηθούμε και την προφητεία κιόλας που είχε υποθεί γι' αυτόν. Από τον Ισαΐα, που ο ίδιος ο Κύριος την υποθεί, εκπληρώθηκε στο πρόσωπό του. Στην Ναζαρέτ όταν διάβασε. Λέει: Πνεύμα Άγιον επεμέ, ου είναι και χρυσέ με. Ευαγγελίσαστε, πτωχής απέστελ και με κτλ. Δηλαδή η προφητεία έλεγε για το Μεσσία ότι θα υπάρχει σε αυτόν πνεύμα Άγιον. Είναι ενωμένος με τη χάρη του Αγίου
1: Πνεύματος. Δηλαδή ο Χριστός, η ανθρώπινη φύση του Χριστού είχε μέσα της όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, όπως λέει ο Απόστολος. Είχε όλο το πλήρωμα των ακτήσεων ενέργειων, η ανθρώπινη φύση. Γιατί η Θεία Φύση ήταν η πύχη που βγάζει την ενέργεια. Λοιπόν, ο Χριστός δεν κυριεύτηκε ποτέ από το θάνατο, την νέκρωση και την αμαρτία. Ήταν ξένος παντελώς προς την αμαρτία. Ο Χριστός με την ανθρώπινη φύση του ζωοποίησε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Στην Εκκλησία η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι παρεπίδημη και προσωρινή, αλλά μόνιμη και σταθερή. Δεν είναι γινόμενο και απογινόμενο, όπως λέγουν οι αιρετικοί, αλλά πηγή ζωής. Οι άνθρωποι γίνονται σκεύη του Αγίου Πνεύματος και χρηματίζουν ναοί του Θεού. Έτσι δεν είναι, Οι άνθρωποι που ήταν γη και σποδός, τώρα γίνονται ναός του Θεού, αδέλφια του Χριστού και ιοί του Θεού. Λιγάκι εδώ να κάνουμε και άλλη μια παρατήρηση σπουδαία που λένε εδώ οι πατέρες. Λένε, ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, το κύριο έργο του Αγίου Πνεύματος πάνω στη γη? Το κύριο έργο του είναι να στερεώσει τον Χριστό μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Διότι η σωτηρία είναι διά του Ιησού Χριστού.
0: Και τη σωτηρία μας, σεβασμιότητα, τη βρίσκουμε στην ένωσή μας με το Θεό, τη μόνιμη και αιώνια, δηλαδή που μένει στους αιώνες. Και μας ένωσε ο Χριστός. Την πράξη της ενώσεως την πραγματοποιεί
1: το Άγιο Πνεύμα, βλέπεις. Δηλαδή, όταν εμείς παίρνουμε τον Χριστό μέσα μας και ενωνόμαστε, η ένωση αυτή οφείλεται στο Άγιο Πνεύμα. Αφού το Άγιο Πνεύμα μετέβαλε τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, έδωσε την δύναμη μέσα στα σπλάχνα της Θεοτόκου να δεχθεί τον Λόγο του Θεού και να τον κυοφορήσει, έτσι. Πνεύμα Άγιον, τι της είπε?
0: Επελεύσετε
1: ψή και δύναμη σε ψήσου, τι?
0: Επισκιάσει.
1: Λοιπόν, να λοιπόν μερικά στοιχεία που βλέπουμε. Για τώρα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στην Καινή. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στην Εκκλησία, στους αιώνας των αιώνων. Για να το δούμε εδώ. το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται συνεχώς μέσα στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέραν και άλλον παράκλητον δώσει, ημίν ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα. Πού το λέγει εκεί, για να λέει στο 14 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, 16 στίχος, λέει αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Εγώ λέει θα παρακαλέσω τον Πατέρα σαν άνθρωπος εκεί και θα σας δώσει άλλον παράκλητο. Γιατί ο Κύριος, αν μπορούσαμε να πούμε, ήταν παράκλητος για τους μαθητάς. Δηλαδή ήταν με παρηγοριά, στήριγμα. Τώρα λοιπόν που έφυγε προς τον ουρανό, τι λέει ο Χριστός, μη στεναχωριέστε, εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα στείλει άλλον παράκλητον. Και αυτός θα μείνει στον αιώνα, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από σας. Αφού ο παράκλητος, ο αγαθός, θα μείνει μέσα μας, μαζί μας στον αιώνα, άρα η Εκκλησία είναι μια διαρκής πεντηκοστή. Έτσι δεν είναι, ε? Αφού μένει μαζί μας. Ναι. Και ο Άγιος Χριστός τον λέει, κάνει αμυστή την παρατήρηση και λέει, αφού ο Χριστός είπε ότι θα μένει μαζί μας, άρα μπορούμε να γιορτάζουμε την πεντηκοστή πάντοτε, κάθε μέρα μέσα στην Εκκλησία. Κάθε μέρα.
0: Όταν φέρουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, όταν, μάλιστα. Γι' αυτό και τους πατέρες τους λέμε πνευματοφόρους. Αυτούς που φέρουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι μετανοούν και μετά συγχωρούνται οι αμαρτίες τους. Πώς συγχωρούνται οι αμαρτίες τους? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Ακούστε τι λέγει ο Πέτρος στους πρώτους χριστιανούς. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαθος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Είναι καθαρά αυτά τα λόγια. Όποιος θα βαπτιστεί θα πάρει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πώς το λέγει εκεί η Πάτερ? Λέει, άλλος μιλούσε ξένες γλώσσες, έτσι. Άλλος εξηγούσε τα λόγια των Αποστόλων. Άλλος, ξέρω εγώ, προφήτευε. Πέραν όλοι τότε οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εμφανώς. Γιατί την έπαιρναν? Να πω αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει ότι ο Θεός, αυτοί επειδή προερχόντουσαν από ειδωλολάτρες και η ειδωλολατρία ήταν χρόνια μέσα στο μυαλό τους και στο βίωμά τους, τα λέγαμε ακόμη, δεν είχαν φτάσει στο σημείο να καταλάβουν ότι η ειδωλολατρία είναι, δεν είναι ο αληθινός Θεός, είναι μια κατάσταση κύβδηλη, ψεύτικη. Μόλις βαπτιζόντουσαν και πέραν το χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός επέτρεψε να έχουν και φανερά χαρίσματα. Άλλους να ομιλεί, άλλους να προφητεύει, άλλους να ενεργεί θαύματα, ώστε αυτά τα μεγάλα χαρίσματα να τους να τους πιστοποιούν, να τους πείθουν ότι αυτό που πήραν είναι αληθινό και όχι ψεύτικο. Έτσι δεν είναι, το έπαιρναν ως ενέχειρον της πίστεως εις επίστευον. Δηλαδή ο Θεός τους έδινε ένα ενέχειρο μόλις βαπτιζόντουσαν να κάνουν θαύματα και να ομιλούν και λοιπά, και σαν να τους έλεγε αυτό που προτιμήσατε, δηλαδή να πιστέψετε στον Χριστό και να απορρίψετε τα είδωλα και όλα τα άλλα που είχαν οι αρχαίοι, δεν είναι ψέμα, δεν είναι μια ουτοπία, αλλά είναι πραγματικότητα. Εδώ είναι η αλήθεια. Ναι. Και λέει ο Χριστός μας τον 4ο αιώνα, τώρα λέει που δεν μας δίνει τίποτα, τότε έδινε, τώρα δεν μας δίνει, λέει, τίποτα. Λέει τώρα επειδή προδεύσαμε πνευματικά, επειδή προδεύσαμε πνευματικά, δεν χρειάζεται να μας δώσει αποδείξεις έτσι οι οποίες να είναι πολύ χοντρές, ας πούμε, όπως τα θαύματα και τα άλλα, αλλά με το μυαλό μας και με την δύναμη, με το φωτισμό του νου καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Τότε δεν μας δίνει, λέει, σημεία τέτοια, αυτό δεν είναι καθυστέρηση, ούτε είναι τιμωρία, είναι πρόοδος. Είναι πρόοδος πνευματική. Έτσι δεν λέει, Πατέρ Παντελή?
0: Ναι, σεβασμιότητα. Και μάλιστα, βλέπετε, στους πρώτους αιώνες, στην αρχή μάλλον, τότε που δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, χρειαζόταν αυτό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε περίσευσαν η αμαρτία, επλεώνα στην αμαρτία, υπερεπερίσευσαν οι χάρες. Χρειαζόταν να δοθεί πλούσια χάρη, όπως λέει πάλι ο Άγιος Πορφύριος, λέει, σαν ο σύγχρονος αυτός Άγιος, λέει, μια έκρηξη σαν ηφαίστειο ήταν, λέει, και όλοι τους βρίσκονταν σε μεγάλο ενθουσιασμό από την ξαφνική κατάσταση θεώσεως στην οποία φτάνανε μόλις, λέει, βαπτίζονταν. Τόσο πλούσια ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσει ο κόσμος να αλλάξει. οι άνθρωποι, γιατί όλος ο κόσμος για αιώνες ήταν μέσα στο
1: σκοτάδι. Στο σκοτάδι. Γι' αυτό λένε εδώ οι πατέρες, η μετάνοια, η άφεση των αμαρτιών, η λήψη των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, τα μυστήρια και όλα τα άλλα χαρίσματα οφείλονται στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Ναι, για τώρα να δω και μερικά να συμπληρώσω εδώ. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας μας φανερώνουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα, όλα. Έτσι. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι κατεξοχήν το κέντρο της Θείας, τι, χάριτος. Mm. Πώς σηκώνει ο Ιερέας το χέρι και λέει μεταβαλώνει το πνευματί σου το Αγίο. Mm. Ναι, το ψωμί και το κρασί δεν μπορεί να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού αν δεν επιδημήσει το Άγιο Πνεύμα. Mm. Όπως επεδίμησε μέσα στην κοιλία της υπεραγίας, τι, Θεοτόκο, έτσι. Το μυστήριο λοιπόν της Θείας Ευχαριστίας πράγματι είναι το κατεξοχήν κέντρο της Θείας Χάριτος. Κοινωνώντας κάποιος παίρνει μέσα του ολόκληρη τη χάρη του Θεού και ανάλογα με την πίστη του καρποφόρη άλλος 30, άλλος 60 και άλλος 100. Άλλος 30, άλλος 60 και άλλος 100. Ο μόνος ο οποίος έχει 100% θα λέγαμε ολόκληρο το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών είναι ποιος, ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Εμείς ανάλογα με τον αγώνα που κάνουμε και με την πίστη που έχουμε καρποφορούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος άλλους 30, άλλους 60, άλλους 100. Πώς λέει, σε 100 τους πόνους τι εκαρποφόρησες, Ναι. Δεν λέμε για τους Αγίους, ναι.
0: Σεβασμένο τώρα που είπατε αυτό και γι' αυτό ακριβώς και λέγεται Χριστός. Είχα διαβάσει μια ωραία παρατήρηση του Αγίου Θεοφυλάκτου. Ναι. Που λέει γιατί του λέμε Χριστός, διότι από την άκρα σύλληψή του στη κοιλιά της Παναγίας όλη η ανθρώπινη φύση ήταν χρησμένη με την θεότητα από το πυρ της θεότητος, όλη η φύση, κανένας άλλος ας πούμε άνθρωπος έτσι, ναι. Και με τέτοιο τρόπο καθυπόσταση είναι ενημένος.
1: Ναι. Παίρνει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα χαρίσματα που παίρνουμε δεν είναι ίδια. Άλλα χαρίσματα έχεις εσύ, άλλα εγώ, άλλο άλλος, για να φανεί ότι ο άνθρωπος είναι ανεπανάληπτη τι, προσωπικότητα, έτσι, ναι. Και μάλιστα ο Χρυσόστομος λέει και οι άλλοι πατέρες ότι δεν δίδει όλα τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο. Ή να μην την χάρη φύση νομίσει. Έτσι δεν λέει εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Θεός δεν δίδει όλα τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο για να μην νομίσει ο άνθρωπος, παρεκτραπεί στο μυαλό του και νομίσει ότι αυτή τη δωρεά του Θεού ότι είναι φυσικό του προσόν. Αλλά να θυμάται πάντα ότι είναι δωρεά του Θεού.
0: Ναι. Γι' αυτό και στους Αποστόλους πάλι. Ενώ στην αρχή λέει ο Χρυσόστομος παρατηρεί εκεί πέρα τους έδωσε ακόμη περισσότερα έτσι, χαρίσματα με την έννοια να μην έχουν ανάγκη ούτε και δεύτερο ένδυμα να φορέσουν ούτε άλλα σανδάλια κτλ. Κάπως στο μυστικό δίπλα τους λέει τώρα όμως να αγοράσετε και να έχετε. Και λέει τους αφαιρεί αυτό το. Μια μικρή αφαίρεση κάνει ο Κύριος γιατί με τα τεράστια θέματα που θα έκανε γεμάτη από τη χάρη της Πεντηκοστής θα υπήρχε κίνδυνος. Και αυτοί μήπως υπερηφανιστούν, αλλά και ο κόσμος μήπως τους, τους θεωρήσει ως κάτι περισσότερο από ό,τι πραγματικά ήταν. Ότι ήταν άνθρωποι, ναι.
1: Όπως έγινε.
0: Με τον Απόστολο Παύλο.
1: Ναι, που τον πέρασαν τον ένα για τον Ερμή και τον άλλο για τον Δία. Έτσι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, τον Βαρνάβα.
1: Τον Βαρνάβα για τον Δία και τον Παύλο για τον Ερμή. Ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκχέεται επί πάσαν σάρκανα, όπως λέει ο προφήτης Ιωήλ. Ήδη στην Παλαιά Θήκη το είχε αναγγείλει ο προφήτης Ιωήλ. Λέει και έστε μετά τα αυτά και εκχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκαν και προφητεύσουσιν οι ημών και οι θυγατέρες ημών και πρεσβύτεροι ημών εν ύπνοι ανυπηρεαστήσονται και εν ανίσχυ ημών οράσεις όψονται. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιωήλ την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος.
0: Και θα λέγαμε σεβασμιότητα όπως περίμεναν τον Μεσσία, περίμεναν και την έλευση και του πνεύματος.
1: Μάλιστα. Του λοιπόν, να μερικά που έχω σημειώσει εδώ, να κάνουμε τώρα και δεν ξέρω αν έχετε να πείτε τίποτα πάνω σε αυτά.
0: Όχι, κάτι περισσότερο.
1: Ναι. Πώς μπορούμε να αισθανθούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πρακτικές. Να πω μερικά πρακτικά. Ο Χριστός τους είπε μερικές ενδεικτικές πρακτικές παρατηρήσεις, έτσι. Ο Χριστός τους είπε να περιμένουν στην πόλη την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Περίμεναν στην Ιερουσαλήμ, πάνω στο Υπεραιόν, μέσα στην προσευχή και στη δέηση του Άγιου Πνεύματος. Και ήταν όχι μόνο οι μαθητές και η Παναγία και άλλοι πολλοί, έτσι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει πως γνώρισμα των ανθρώπων του Θεού, των από Χριστού καλουμένων, είναι να προσκαρτερούν μέσα στις δεήσχες προσευχές και να έχουν υψωμένο το βλέμμα τους στον ουρανό και να περιμένουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Λέει, πώς θα καταλάβεις, λέει, πώς θα σου δώσει ο Θεός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν είσαι ένας άνθρωπος προσευχόμενος, έτσι δεν είναι? Όταν συνεχώς υψώνεις τα χέρια στον ουρανό και λες, Θεέ μου, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσαν τι, εν ημίν. Πρέπει να το λες συνέχεια. Και μάλιστα έλεγε ένα θυμά που έλεγε, ενώ λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, ποτέ δεν λέμε παράκλητε αγαθέ, ελθέ και σκήνωσαν εν ημίν. Το λέμε απλώς σαν προσευχούλα. Πρέπει συνεχώς να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει από κάθε τι, από κάθε αμαρτία.
0: Και στην πράξη αυτό το μας το διδάσκει εμπράκτως η Εκκλησία, διότι κάθε ακολουθία βάζει να ξεκινάει με την επίκληση αυτή, το βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, επίκληση του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι. Διότι δεν μπορεί να γίνει προσευχή, αφού λέει, ναι, δεν μπορεί να επικαλυστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, εκτός αν έχει τη χάρη του Αγίου, ναι, Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, ότι θέλεις, λέγει, να καταλάβεις αν έχεις επαφή με το Άγιο Πνεύμα στην προσευχή.
0: Mm.
1: Και βλέπετε οι πατέρες στην προσευχή σαν σημάδι ότι η προσευχή τους ήταν ακούστηκε από το Θεό, είναι τα δάκρυα. Όταν προσευχόντουσαν και είχαν δάκρυα, λέγανε αυτό είναι επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Mm. Ο Παπα Εφραίμ εκεί στα Κατουνάκια του λέει αυτό, ότι,
0: ναι,
1: ναι, ότι η προσευχή του ανθρώπου πρέπει να είναι πάντα με τα δακρύων, έτσι, ναι, με τα δακρύων, και είναι σημάδι ότι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο Αγαθός, έχει δεχθεί την προσευχή σου και σε έχει την επισκιάσει. Οι άνθρωποι της προσευχής αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι, και σε άλλα σημεία, κοιτάξτε, λέει, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα όραμα, αν σου δείξει ο Θεός ένα όραμα, ότι είναι από το Θεό και δεν είναι από το διάβολο? Το όραμα που είναι από το Θεό, λέει, το ενύπνιο ή και το όνειρο και ό,τι άλλο ενέργεια έχει το Άγιο Πνεύμα, τον άνθρωπο τον ταπεινώνει, τον κάνει ταπεινό, αισθάνεται μέσα του μια χαρά, έτσι, μια απέραντη χαρά, την οποία δεν μπορεί να την εξηγήσει με τίποτα, εν αντιθέσει με το διάβολο που δείχνει ψευδοράματα στους ανθρώπους. Και τι γίνεται? Οι άνθρωποι περηφανεύονται, έτσι, νομίζουν ότι κάτι είναι κλπ.
0: Τα προστάνονται μια ευχαρίστηση εξωτερική.
1: Μια ευχαρίστηση, ναι, εξωτερική. Αυτό είναι το σημάδι που μπορεί κανείς να το έχει σαν δείκτη για να καταλάβει ποιες είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και ποιες είναι οι ενέργειες ποιου. Πονηρού, έτσι, πονηρού. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι, μόνο οι άνθρωποι της προσευχής, αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπεις αυτοί που έχουν χαρίσματα προορατικά, έτσι δεν είναι? Από πώς θα έχουν? Με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Πορφύριος, που είχαν αυτά τεράστια, τεράστια πνευματικά χαρίσματα, και ιδίως το χάρισμα της προοράσεως, και μένει κανείς κατάπληκτος πώς πράγματα που δεν τα θυμόντουσαν οι άνθρωποι, τα έβγαζαν πού, στην επιφάνεια, και τους έλεγαν πράγματα που τα ήξεραν μόνο εκείνοι και για να διορθωθούν.
0: Και ο Άγιος Ηλιανός ο Αθωνίτης, σεβασμιότητα, ναι, μου κάνει εντύπωση εκεί πόσο ωραία το γράφει. Λέει, ενώ ήταν, τι ήταν ο Άγιος Ηλιανός? Ένας αγράμματος χωρικός από τη Ρωσία. Όταν πήγε στο Άγιον Όρος, έτσι, άρχισε να αγωνίζεται, να προσεύχεται, και ξαφνικά του εμφανίστηκε ο Χριστός. Μια φορά, λέει, μετά από τους αγώνες, έτσι, εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός, έτσι, ο ζών Χριστός, όπως λέει, λοιπόν, στην εκκλησία. Και μετά από αυτό το όραμα, μου κάνει εντύπωση, συνεχώς επαναλάβανε σε όλη τη ζωή του ότι ο Χριστός εν Αγίω Πνεύματι γνωρίζεται. Δηλαδή, αυτός ο απλός αγράμματος χωρικός, πώς μπορούσαν, το βίωσε αυτό και συνεχώς το έλεγε μετά. Μόνο εν Αγίω Πνεύματι γνωρίζεται, μπορεί να το γνωρίσει κανείς, να το δει και να το βιώσει. Και από εκεί και πέρα πλέον άλλαξε και όλη η ζωή του Αγίου Ηλιανού. Από ένας αγωνιζόμενος μοναχός έγινε θεολόγος και άγιος, δηλαδή.
1: Ναι, και δεν είναι. Ένας μου έλεγε ότι είχε πάει στον πατέρα Πορφύριο, καθηγητής. Είχε πάει στον πατέρα Πορφύριο και μιλούσαν. Δεν ήμουν άλλο και πολύ πιστός τώρα. Ναι. Και δεν ήμουν πολύ πιστός τότε. Και πήγα, λέει, στον πατέρα Πορφύριο και με έβγαλε έξω. Ήταν νύχτα και και μου έδειξε τον ουρανό επάνω και άρχισε να του μιλάει για τις μαύρες τρύπες του σύμπαντος. Που μόλις η θεωρία ήταν εκείνη την εποχή άρχισε να φαίνεται. Και αυτός περιέγραψε έτσι με ακρίβεια ποιες είναι οι μαύρες τρύπες του σύμπαντος. Που οι επιστήμονες σήμερα το λένε ότι είναι πραγματικότητα και το παραδέχουν. Ένας άνθρωπος που είχε νομίζω βγάλει την Τετάρτη
0: Πρώτη δημοτικό. Δευτέρα Δημοτικού, αν πήγε.
1: Πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Ορίστε. Δες το αυτό. Ποιος τον ενέπνεε τον πατέρα Πορφύριο και έλεγε αυτά τα πράγματα. Η χάρη του Αγίου Νεύματος. Και τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Ιάκου και πολλούς άλλους Αγίους. Και εκκλησίες μας, αλλά και απλούς ανθρώπους. Και απλούς ανθρώπους, βλέπετε, οι γιαγιές 70-80 ετών να κάνουν νηστεία η οποία ξεπερνάει τους ασκητές. Ποιος τους δίνει τέτοια δύναμη? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς τους συνέχεια είναι μέσα στην προσευχή? Υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς το μυαλό τους είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, παντού. Ποιος τους έχει δώσει αυτή τη δύναμη να προσεύχονται και να υμνολογούν το Θεό όλες τις ώρες της ημέρας? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι, όπως και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας που μεταδίδονται από τους ιερείς έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι ψυχροί, οι αδιάφοροι, οι ολιγόπιστοι δεν αισθάνονται ποτέ τίποτε. Έτσι. Βλέπετε πάνε να προσκυνήσουν τα Άγια Λείψανα και ο ένας αισθάνεται την ευωδία και ο άλλος δεν αισθάνεται τίποτα.
0: Γιατί ακριβώς είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εντύπωση μου έκανε το εξής περιστατικό. Είχα πάει σε ένα σχολείο της Μητροπόλεως μας και εξομολόγησε. Ήμουν τότε αρχιμανδρίτης. Και ήρθε ένας νεαρός μέσα να εξομολογηθεί. Δεν ξέρω πού είναι τώρα, ούτε ξέρω και το όνομά του, ούτε και τα αυτά. Και μου είπε, εγώ μεγάλος άθεος. Δεν μου δίδαξαν τον Χριστό. Βαπτίστηκα τυπικά. Του λέω το είτε. Όταν άκουσα και μου είπε ότι βαπτίστηκε τυπικά και ότι είναι άθεος και δεν πιστεύει στο Θεό, του λέω, γιατί ήρθες τότε εδώ να λέει. Ήρθα από περιέργεια και επειδή μέσα που ξανά ήταν και τα άλλα τα παιδιά. Τότε στα σχολεία μπορούσαμε και πηγαίναμε. Δεν μας τα είχαν απαγορεύσει εδώ οι υπουργοί των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων. Λοιπόν, πηγαίναμε και ιδίω στις μεγάλες γιορτές και εξομολογούσαμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση που μου είπε μόλις μπήκε μέσα ότι αυτό και αυτό, εγώ είμαι άθεος κλπ. Λέω, πώς ήρθες τότε εδώ? Λέει, ήρθα από περιέργεια. Είδα τους άλλους που ήρθαν και είπα, πάω κι εγώ. Πράγματι, εξομολογήθηκε έτσι ειλικρινά. Του διάβασα τη συγχωρητική ευχή, του είπα λίγα λόγια και έφυγε. Μετά από λίγο καιρό. Να σου και ξαναφάνηκε να εξομολογηθεί που είχα ξαναπάω. Ξαναπήγα στο σχολείο μετά από αρκετό καιρό και στη σειρά που περιμένα να εξομολογηθεί, να σου και ο νεαρός αυτός. Του λέω, γιατί ήλθες? Λέει, πάτερ, την πρώτη φορά που εξομολογήθηκα και όταν μου διαβάσα την ευχή, ένιωσα μέσα μου κάτι που δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ένιωσα μια ζεστασιά και ειρήνη και αυτό ξανά ήλθα. Βλέπετε, αυτή η ειρήνη, η ζεστασιά είναι το εσωτερικό μήνυμα που του έδωσε το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσει να καταλάβει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν μια τυπική πράξη αλλά ήταν μια ουσιαστική πράξη για τη ζωή του, έτσι. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε αυτό το πράγμα. Ορίστε.
0: Ο Γέροντας Σοφρόνιος, πάνω σε αυτό που λέτε, σεβασμιότητα, λέει ότι το να πιστεύει κανείς δεν είναι απλώς ότι αυτός είναι πιο έξυπνος, τα είδε πιο καλά τα πράγματα και τα στάθμισε πιο καλά. Είναι το ότι το Άγιο Πνεύμα είδε σε αυτόν προϋποθέσεις και αναπαύθηκε στο νου, στη καρδιά του και του δίνει το φωτισμό και μπορεί έτσι και να βλέπει. Γι' αυτό και ακριβώς και ο Απόστολος Παύλος, όπως είπατε και προηγουμένως, έλεγε το κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει Κύριον Ιησού Χριστόν και να επικαλυστεί με πίστη, ή μίαν πνεύματι Αγίο. Ή ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, δεν είπε σεβασμιότητα σε αυτούς που ενώ βλέπαν θάματα σε αυτόν, τους δίδασκε, δεν μπορούσαν τελικά να τον πιστέψουν. Δεν αδυνατούσαν, τους λέει, μην ανησυχείτε, μην αισθάνεστε πολύ άγχος μέσα σας και τα λοιπά. Εάν ο πατήρ μου δεν σας καλέσει προς εμένα, δεν σας ελκύσει προς εμένα, δεν μπορείτε να ελθείτε. Αυτό το δεν σας ελκύσει ουσιαστικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να σας φωτίσει λίγο. Αλλά γιατί δεν τους φωτίζει? Διότι δεν έβλεπε προϋποθέσεις μέσα τους. Οι Σαδόκοι, πώς λέει ο Σολομώντας, νομίζω σε βασιμότητα, λέει εις κακότεχνον ψυχήν η σοφία του Θεού και εξελεύσετε. Εάν δεν και εξελεύσετε, ταχαίως εξελεύσετε. Η σοφία του Θεού
1: δεν παίρνει. Το αυτό, ναι.
0: Η σοφία του Θεού μιλάει σε κακότεχνον ψυχήν, δηλαδή σε άνθρωπο που βλέπει έτσι ότι κινείται προς τα στραβά, αναπαύεται στο να κάνει τις αμαρτίες, έτσι, να ζει μια ζωή έτσι, κατά το θέλημά του, μέσα στον εγωισμό του κτλ. Δεν μπορεί να αναπαυθεί η σοφία του Θεού, μέσα στην οποία λέει ο Σολομώντας είναι πνεύμα άφθαρτον, αίδιον κτλ. Πώς το περιγράφει. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να αναπαυθεί σε αυτόν. Και αν τυχόν δεν μπορεί να μπει μέσα του, έτσι και να το φωτίσει. Και αν λίγο προς στιγμή, αναπαυθεί λίγο και κάπως λίγο έτσι τον. Τον θερμάνει, τον φωτίσει κτλ. Γρήγορα θα φύγει διότι βλέπει ότι είναι στραβή η ψυχή. Έτσι δεν.
1: Ναι. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχουν οι εικόνες, έχουν τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα ακόμη των Αγίων.
0: Ναι.
1: Και τα ρούχα ακόμη και οι άνθρωποι που αγωνίζονται πάνω στη γη. Ναι. Έχουμε παραδείγματα Αγίων που δεν, ενώ ήταν εν ζωή, που στο πρόσωπό τους έλαμπε η χάρη του Αγίου τι, Πνεύματος. Ναι. Θυμάστε εκείνη την του Αγίου Σεραφείμ του Σάραφ με τον Μοτοβίλοφ που έβλεπε τον Άγιο Σεραφείμ να είναι μέσα στο φως και του είπε ο Άγιος Σεραφείμ αν δεν είχες και εσύ το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσες να με δεις έτσι. Δεν θα μπορούσες να με δεις. Ή οι μαθητές πάνω στο όρος Σταβόρ που είδαν τον Χριστό να έχει μεταμορφωθεί ήταν και αυτοί κάτω από την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος.
0: Επομένως, θα λέγαμε σεβασμότητα από την αρχή της πνευματικής ζωής μέχρι και την τελείωσή της, την ολοκλήρωσή της, όλα γίνονται, τελούνται εν Αγίω Πνεύματι. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να γίνει ούτε αρχή, ούτε μετάβαση από, από το ένα στάδιο στο άλλο.
1: Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν, από αυτή την πλούσια έκκληση του Αγίου Πνεύματος, πόσοι από εμάς πήραμε, έτσι. Πρώτοι εμείς οι κληρικοί που λειτουργούμε καθημερινά και μετά οι λαϊκοί πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Εάν αισθανόμεθα καθημερινά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει κάθε μέρα να το αισθανόμεθα αυτό. Όταν λέμε αίσθηση του Αγίου Πνεύματος, αισθανόμεθα έντονα το Άγιο Πνεύμα, εννοούμε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη να καταλαβαίνουμε τις αμαρτίες μας. Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Γιατί πολλοί λένε, τι αμαρτία είναι αυτό λέει. Αυτό είναι φυσικό πράγμα.
0: Ιδίως στις ημέρες μας και τις πλέον φρικτές καταστάσεις και αμαρτωλές δηλαδή τις θεωρούν ως φυσιολογικές.
1: Φυσιολογικές, ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και θεολόγοι και άνθρωποι που υποτίθεται ότι διαβάζουν το Ευαγγέλιο που λένε αυτές τις ανοησίες. Ναι, και μάλιστα λένε ότι είναι φυσιολογικές καταστάσεις σε θέματα σαρκικά και πολλά άλλα, έτσι. Και δεν αισθάνομαι. Μόνο και καταλαβαίνει κανείς αυτό όταν. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και καταλάβει τι έχει κάνει και κλαίει για τις αμαρτίες του, τότε καταλαβαίνει και τις ανοησίες που έλεγε ότι αυτά είναι φυσιολογικά και δεν, έχει σχέση με, δεν έχουν σχέση με το Θεό και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι δεν είναι. Ναι. Καταλαβαίνουμε τις αμαρτίες μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα σαρκικά. Το να λες ψέματα. Είσαι άνθρωπος που έχεις μια δουλειά και λες συνέχεια ψέματα για να επικρατήσεις. Καταλαβαίνεις ότι. Τα ψέματα αυτά είναι, δεν μπορεί να είναι προϊόντα του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός σου δώσε εξυπνάδα. Η εξυπνάδα αυτή του μυαλού σου κόβει. Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να, αυτή την εξυπνάδα που έχεις να τη χρησιμοποιήσεις καλώς. Έτσι. Και όλα τα χαρίσματα που έχουμε. Δηλαδή αν τα χαρίσματα αυτά τα μεταστρέψουμε, δηλαδή τα βεβηλώσουμε, τότε αυτά γίνονται αιτία να πέσουμε σε αμαρτίες. Έτσι. Σου δώσε ο Θεός χάρισμα να το τιμήσεις αυτό το χάρισμα γιατί είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όταν φυλάτουμε τις εντολές του Θεού, όταν δημιουργούνται προϋποθέσεις σωτηρίας, όταν αγαπάμε τους πάντες, τότε πράγματι έχουμε την αίσθηση της χάρης του Αγίου
0: Πνεύματος.
1: Ιδιαίτερος δε όταν φτάνουμε στη μετάνοια, έτσι δεν είναι? Στη μετάνοια. Η μετάνοια είναι, αυτό είναι συγκλονιστικό γεγονός. Βλέπετε, πολλοί το λένε στην προ-Χριστού εποχή που, όταν λένε στην προ-Χριστού εποχή εννοούν την περίοδο της ζωής τους όπου ήταν μακριά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Εσταπίνωσε σεβασμιότητα. Ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να πω κι εγώ αλλά να πείτε κι εσείς. Ένας που βαπτίζεται και μετά πέφτει στις αμαρτίες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχει μέσα του εξαφανίζεται?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ανενέργητη γίνεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ενεργήσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς θα το λέγατε σε έναν άνθρωπο εσείς?
0: Για να το δώσουμε να καταλάβει, ας πούμε, ας φανταστούμε όλο το ανθρώπινο γένος που έχει, ότι σαν ένα δέντρο που έχει ρίζα τον Αδάμ και την Εύα. Αυτό το δέντρο είναι πνευματικά νεκρό. Δεν έχει μέσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι ενωμένο με το Θεό, έχασε την ενότητά του με το Θεό. Και κάθε κλαδάκι προσθέτει τις αμαρτίες του, τη μόλυνσή του. Ήρθε ο Χριστός, από το καθαρά το κλαδάκι της Παναγίας δημιούργησε καινούργια ρίζα, την Εκκλησία. Και τώρα στην Εκκλησία μπολιαζόμαστε έτσι με το βάπτισμα. Όταν κάνουμε αμαρτίες, πώς να το πούμε, τα αγγεία από τα οποία ξεκινάνε από τη ρίζα και μεταφέρουν τους χυμούς της ρίζας και το είδωρ της ρίζας στο κάθε κλαδάκι, με τις αμαρτίες ας πούμε φράζονται αυτά που είναι σαν σκουπίδια οι αμαρτίες. Και δεν μπορεί να έρθει πάλι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο χυμός της ρίζας, που η ρίζα είναι ο Χριστός του δέντρου. Αν όμως μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε, καθαρίζουμε τους αγωγούς αυτούς, τα αγγεία αυτά, και μπορεί πλέον πάλι να επικοινωνήσει μαζί μας η ρίζα και να μας δώσει τους χυμούς και να μας θρέψει και να βγάλουμε καρπό.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα παιδί που βαπτίζεται έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλη τη ζωή.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν ζει αμαρτωλά, η χάρη αυτή δεν ενεργεί, είναι ανενέργητη.
0: Ναι.
1: Κάποιος τη στρόφιγγα, η αμαρτία τη στρόφιγγα του Αγίου Πνεύματος τη γυρίζει και σταματάει να ενεργεί μέσα μας. Ε?
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πέφτουμε σε φρικτά λάθη, έτσι κλπ. Ναι. Αντίθετα, όταν αρχίζουμε και μετανοούμε, η χάρη του Αγίου Πνεύματος βγάζει το προσωπείο της ψυχής μας, το ιδεχθές, το συχαμερών της αμαρτίας, και αρχίζει πλέον και ενεργοποιεί τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ποιος ο Θεός. Ε?
0: Ο Θεός.
1: Τότε καταλαβαίνουμε τη γλυκύτητα της προσευχής, τότε καταλαβαίνουμε την οξύτητα της αμαρτίας, τότε αρχίζουμε να αγαπάμε εκείνους που εχθροβόμαστε προηγουμένως, τότε ας πούμε κοινωνούμε, προσευχόμεθα, τότε ερχόμεθα αρρωγοί σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όταν ενεργεί μέσα μας και είναι ζωντανή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας ευχηθούμε λοιπόν, Πάτερ Παντελεήμων, αυτή τη χάρη που πήραμε, γιατί στο βάπτισμα παίρνουμε ολόκληρη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν μπορούμε να την καρποφορήσουμε όλοι ολόκληρη, ανάλογα με τον αγώνα καρποφορούμε. Αυτό τη δωρεά, τη μεγάλη σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, τι, έτσι δεν λέμε εκεί στο παιδί που βάπτισμα, αμήν. Αυτή τη μεγάλη δωρεά του Αγίου Πνεύματος να προσπαθήσουμε να την διατηρούμε εν ενεργεία, για να μπορέσουμε και τον εαυτό μας έτσι να βρούμε και τον άλλον να βοηθήσουμε και τον Θεό να τον ευαρεστήσουμε, έτσι. Ευαρέστησε τον Θεό, λέει. Πώς ευαρέστησε τον Θεό? Τη δωρεά που του έδωσε ο Θεός τη διαχειρίστηκε καλά και πέρασε την κοιλάδα του κλαθμόνος που είναι εδώ ζωή, η επίγεια ζωή, και μετετέθηκε στη Βασιλεία του Θεού.
0: Ευχαριστούμε σεβασμιότητα για όλα αυτά τα πολύ σπουδαία που με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων έτσι και της Αγίας Γραφής μας είπατε σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, έξω από το οποίο δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει τίποτα. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, έτσι και εμείς κρατώντας σταθερά την πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τηρώντας τις εντολές του, ας αγωνιστούμε λοιπόν δι' αυτόν να μείνουμε κι εμείς συνεχώς μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι και η Βασιλεία των Ουρανών.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Ιερά Μητρόπολη, Ερυσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός, Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη, Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λιψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Μια γαλάζια περιστέρα πέταξε από την Οικίσχυνη ίσια στους δέκτες σας, καθισμένη μελωδικά πάνω στη φωνή της Δόμνας Σαμίου. Πετάμε στο μακεδονικό ουρανό, κυρίες και κύριοι, και τραγουδάμε τώρα για ένα γεράκι από τη Δράμα με την Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Ο Γιώργης Γιαγλής ήταν ιερισιώτης, γενναίος πολεμιστής, απελευθέρωσε την Ιγρήτα το 1912 και ιερισσός τον έκανε τραγούδι.

Τη μαμή στη Χαλάστρα την λένε Τζάρα. Ο Νίκος Πολύχτρος τώρα τραγουδάει το πολύ δύσκολο ρυθμικά τραγούδι της Τζαρούδας, που σαν χορός στη Μίζωνα περιοχή λέγεται και της Μαρίας ή της Λισάβος ή και Στάνο Μορβελίκο στα γειτονικά κείμενα.

Έχουμε κοντέψει στη Θεσσαλονίκη. Μας τραβάνε οι ημερομηνίες και αυτή η γιορτή αυτής της πόλης που την άλλη εβδομάδα φέγγει και φωτίζει όλο το φθινόπωρο. Στάσεις στη Νεοχορούδα για ένα ντόπιο τριχάτο.

Και περνάμε από την άλλη πλευρά της πρωτεύουσας, πάμε στη δροσιά του Βερτίσκου και ακούμε το τραγούδι του Ντούλα που αγαπάνε πάρα πολύ στο Σοχό. Οι ζουρνάδες του Χρήστου και Γιάννη Μάλαμα, τον ταούλι του Ηλία Δημάνου και η φωνή του Απόστολου Πεϊτσίδη. Από το ράδιο Λιδία η Φιλιππισία, γεια και χαρά σας.

φίλοι μας, τις ημέρες αυτές, χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα παιδιά μας, δίνουν το δικό τους αγώνα με τις εξετάσεις στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Ας τα συνοδεύουν οι προσευχές μας για φωτισμό και ψυχραιμία. Ας σταθούμε με σεβασμό δίπλα στην προσπάθειά τους και ας δείξουμε την κατανόησή μας και τη συμπάθειά μας πιο πρακτικά, χαμηλώνοντας την ένταση του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως για να μπορούν να διαβάζουν απερίσπαστα και ήρεμα. Η αγάπη μας είναι ανάγκη για τα νιάτα που αγωνίζονται.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου. Μετάφραση Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος Καρανικόλα.

Συνεχίζοντας την αφήγησή του προς το πνευματικό του προσκυνητής μας, είπε: «Ύστερα από ταξίδι κάμποσων ημερών και ενώ άρχισα να κουράζομαι κάπως, έφτασα σε μια αρκετά μεγάλη εμπορική πόλη που ονομάζεται Μπιελάγια Τσερκόβ. Επειδή είχε αρχίσει να βραδιάζει, άρχισα να ερευνώ για την νυχτερινή διαμονή μου. Οπότε στην αγορά συνήντησα έναν άνθρωπο που εφαίνεται πως ήταν και αυτός ταξιδιώτης. Ερωτούσε και εκείνος στα διάφορα καταστήματα για τη διεύθυνση ενός προσώπου που κατοικούσε σε αυτό το μέρος. Μόλις με είδε, ήρθε κοντά μου και μου είπε: «Φαίνεσαι και εσύ να είσαι προσκυνητής, σαν και εμένα. Γι' αυτό ας πάμε μαζί να βρούμε έναν άνθρωπο που μένει σε αυτήν εδώ την πόλη και ονομάζεται Ευρεΐνοφ. Είναι ένας καλός χριστιανός, έχει ένα σπουδαίο ξενοδοχείο και ευχαριστείται να φιλοξενεί προσκυνητάς. Κοίταξε, έχω τη διεύθυνσή του γραμμένη». Με ευχαρίστηση συμφώνησα. Ύστερα δε από λίγο ευρήκαμε το σπίτι που ζητούσαμε. Αν και ο οικοδεσπότης απουσίαζε, η σύζυγός του, μια εξαιρετική γυναίκα, μας εδέχθη με καλοσύνη και ευγένεια και μας έδωσε ένα μοναχικό δωμάτιο εις το ανόγι του σπιτιού για να αναπαυθούμε κάπως. Ύστερα από λίγο ο νοικοκύρης του σπιτιού ήλθε και μας επήρε να δειπνήσουμε μαζί. Κατά το διάστημα του δείπνου εκουβεντιάσαμε συνηθισμένα πράγματα. Έπειτα όμως η συνομιλία μας εστράφει στην ετυμολογία του ονόματος του οικοδεσπότου, το οποίο ήτο, όπως είπαμε, Ευρεΐνοφ. «Θα σας πω παράξενα πράγματα για το όνομά μου», είπε ο ενδιαφερόμενος και άρχισε να διηγείται. Συνέβη ως εξής. Ο πατέρας μου ήτο Εβραίος. Είχε γεννηθεί εις το Σκλόβ και μισούσε πολύ τους χριστιανούς. Από τα νεανικά του χρόνια προπαρασκευαζόταν για να γίνει ραβίνος και σπούδαζε και μελετούσε σκληρά για να μάθει όλα τα ιουδαϊκά μυστικά και τις παραδόσεις οι οποίες υπήρχαν με σκοπό την κατηγορία του χριστιανισμού. Μια ημέρα έτυχε να περάσει μέσα από ένα χριστιανικό νεκροταφείο όπου συνέβη να μπλεχθεί στα πόδια του ένα ανθρώπινο κρανίο που εφαίνεται πως αυτές τις ημέρες το είχαν μόλις ξεθάψει. Είχε και το κάτω σαγόνι. Τα μεγάλα δε και γυμνά δόντια του του έδιναν μια αναπέσια εμφάνιση. Σε μια κατάσταση μίσους εκλώτησε το κρανίο και έπειτα το έφτισε. Σε λίγο, χωρίς να αρκεστεί σε αυτά, το επήρε και το έστησε σε ένα στήλο όπως στείνουν τα κρανία των ζώων για να φοβούνται τα πουλιά. Τη νύχτα όμως στον ύπνο του παρουσιάστηκε ένας άγνωστός του και με παράπονο μαζί και αγανάκτηση του είπε: «Πού σε τόλμησες να σε βύσεις εις τα λείψανά μου? Εγώ είμαι χριστιανός, ενώ εσύ είσαι εχθρός του Χριστού». Το φάντασμα αυτό παρουσιάστηκε πολλές φορές τη νύχτα. Έκανε δε τον άνθρωπο αυτόν να χάσει τελείως τον ύπνο του. Έπειτα, σαν να μην έφθαναν οι νύχτες, άρχισε να τον ταλαιπωρεί και την ημέρα, κατά το διάστημα της οποίας τα αυτιά του άκουγαν σαν ηχό τα ίδια επιτιμητικά λόγια. Όπως επερνούσε ο καιρός, οι εμφανίσεις του φαντάσματος εγίνονται όλο και συχνότερες, ώστε ο ταλέπορος κάθε μέρα έχανε από τις σωματικές και τις ψυχικές του δυνάμεις. Επήγε εις το ραβίνο, ο οποίος του εδιάβασε ευχές και εξορκισμούς, αλυσμάτιν, γιατί το φάντασμα όχι μόνο δεν εξυφανίστη, αλλά παρουσιάζεται συχνότερα, τώρα και ισχυρότερο. Το περιστατικό αυτό εγνώστη από πολλούς. Συνέβη δε να το μάθει και ένας φίλος του έμπορος, χριστιανός, ο οποίος άρχισε να το συμβουλεύει να ασπαστεί τη χριστιανική θρησκεία. Προσπαθούσε δε να τον πείσει ότι δεν θα γλιτώσει τελικά από το μαρτύριο αυτό
αν δεν γίνει χριστιανός. Αλλά ο άνθρωπος, σαν σπουδασμένος Εβραίος που ήταν, ήταν πολύ δύσκολο να απαρνηθεί τη θρησκεία του. Τέλος όμως επίστηκε να είπε ότι θα κάνω ό,τι μου λες. Φθάνει να με βεβαιώσεις ότι θα απαλλαγώ από το μαρτύριο αυτό του φαντάσματος που με ευρύχει και με βασανίζει. Ο χριστιανός μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, με πολύ χαρά εφρόντισε να τον πείσει να κάνει μια αίτηση προς τον επίσκοπο για να τον δεχθεί αυτός ως κατηχούμενον και να τον βαφτίσει στην χριστιανική εκκλησία. Η αίτηση τέλος συντάχθηκε και ο Εβραίος, αφού υπερνίκησε κάμποσες δυσκολίες, την υπέγραψε. Το θαύμα όμως έγινε. Μόλις υπέγραψε ο Εβραίος την αίτηση εκείνη, την ίδια αυτή στιγμή το φάντασμα εχάθηκε και δεν εξαναφανερώθηκε. Η χαρά που κατέλαβε τον ταλαιπωρημένο αυτόν άνθρωπο ήταν τόσο μεγάλη ώστε αισθάνθηκε αμέσως ακατανίκητα θερμή την πίστη προς τον Χριστό να τον κυριεύει. Επήγε αμέσως ο ίδιος και επεσκέφθη τον επίσκοπο, του εξομολογήθηκε τα πάντα και εξέφρασε την θερμή του επιθυμία να βαφτιστεί. Με μεγάλη προθυμία και κατάνοιξη έμαθε τα ορθόδοξα δόγματα και μετά το βάπτισμά του ήλθε και εγκαταστάθηκε εις την πόλη αυτήν εδώ. Έζησε μια πολύ αγία και ήσυχη ζωή. Έκανε δε πολλές ελεημοσύνες εις τους πτωχούς. Με δίδαξε να ζω όπως ο ίδιος έζησε τη χριστιανική ζωή. Πρόδε του θανάτου του μου έδωσε πολύτιμες συμβουλές και την ευχή του. Εξαιτίας αυτής της προελεύσεώς του από Εβραίους επήρε η οικογένειά μας το όνομα Εβραίνοφ. Παρακολούθησα την ιστορία αυτή με σεβασμό και συντριβή και ευηθίστηκα σε σκέψεις λέγοντας εις τον εαυτό μου: πόσο εύσπλαχνος και καλός είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Του, πόσο πλούσιους τρόπους έχει να οδηγεί κοντά Του τους αμαρτωλούς, με πόση μεγάλη σοφία χειρίζεται μικρά και ασήμαντα γεγονότα για να φέρει μεγάλα αποτελέσματα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια ευτελής πράξης μίσους ενός Εβραίου και ένα πεταμένο κρανίο θα έφερναν εις την αληθινή γνώση του Χριστού έναν άνθρωπο και θα τον οδηγούσαν να ζήσει μια ζωή Αγίου. Μετά από το δείπνο ευχαριστήσαμε το Θεό και τον άνθρωπο που μας εφιλοξενούσε και αποχωρήσαμε εις το δωμάτιό μας. Μη θέλοντας ακόμη να πέσουμε για να κοιμηθούμε, αρχίσαμε να συνομιλούμε για διάφορα πράγματα. Ο σύντροφός μου είπε ότι ήταν έμπορος από το Μογγίλευ και ότι είχε παραμείνει 2 ολόκληρα χρόνια στην Βεσσαραβία εις ένα μοναστήρι δόκιμος. Τώρα επήγαινε εις το μέρος όπου είχε ζήσει για να πάρει τη συγκατάθεση των συγγενών του και γνωστών και να γίνει πια μοναχός. Τα μοναστήρια στην Βεσσαραβία με ικανοποιούν απόλυτα. Η οργάνωσή των, οι τάξεις, η αυστηρά ζωή πολλών Αγίων Πνευματικών εκεί είναι απαράμιλες. Τέλος με εβεβαίωσεν ότι συγκρίνοντας τα βεσσαραβικά με τα ρωσικά μοναστήρια, η διαφορά που υπάρχει είναι όσον η απόσταση του ουρανού από τη γη, και με παρότρινε να πάω και εγώ να μονάσω εκεί. Ενώ συνομιλούσαμε για αυτά τα πράγματα, έφεραν ακόμη έναν άνθρωπο να μείνει στο ίδιο δωμάτιο. Ήταν ένας έφεδρος αξιωματικός που επήγαινε σπίτι του με άδεια. Ήταν πολύ κουρασμένος από το ταξίδι. Είπαμε τις προσευχές μας και οι τρεις μαζί και ξαπλώσαμε για να κοιμηθούμε. Την άλλη μέρα σηκωθήκαμε νωρίς το πρωί και αρχίσαμε να ετοιμαζόμεθα για το δρόμο, όταν ακούσαμε τις καμπάνες να χτυπούν για τον όρθρο.
Ο έμπορος και εγώ αρχίσαμε να συλλογιζόμεθα αν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε προτού πάμε και ακούσουμε τον όρθρο. Γιατί πώς θα μπορούσαμε να αρχίσουμε το ταξίδι χωρίς να πάμε στην εκκλησία, μια και είχαμε ακούσει τις καμπάνες την ώρα της ετοιμασίας πριν αναχωρήσουμε. Θα ήταν πολύ καλύτερο να πάμε να προσευχηθούμε κατά την ακολουθία του όρθρου και έπειτα να αρχίσουμε το ταξίδι με πιο μεγάλη ευχαρίστηση. Την απόφαση μας αυτή την ανακοινώσαμε στον αξιωματικό, ο οποίος απήντησε: «Για ποιο λόγο να πάμε στην εκκλησία αφού έχουμε δρόμο μπροστά μας να κάνουμε? Τι θα ωφεληθεί ο Θεός εάν πάμε στον όρθρο? Δεν είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε και να πούμε την προσευχή μας περπατώντας? Στις δυο φυσικά, αν θέλετε πηγαίνετε. Εγώ όμως δεν θα έρθω μαζί σας στην εκκλησία, γιατί κατά το διάστημα του όρθρου θα προχωρήσω 2,5 χιλιόμετρα πάνω κάτω και θα φτάσω έτσι γρηγορότερα σπίτι μου». Ο έμπορος απήντησε εις αυτά λέγοντας: «Κοίταξε αδερφέ, μην έχεις πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα σχέδιά σου και μην είσαι βιαστικός στη ζωή σου μέχρι ότου πληροφορηθείς και του Θεού τη συγκατάθεση σε ό,τι σκοπεύεις να κάνεις». Ύστερα από αυτά εμείς οι δυο επήγαμε στην εκκλησία. Αυτός δε εξεκίνησε για το ταξίδι του. Παρακολουθήσαμε τον όρθρο και συνέχεια τη Θεία Λειτουργία. Έπειτα επήγαμε στο δωμάτιό μας για να πάρουμε τα πράγματά μας. Ήμεθα σχεδόν έτοιμη για να ξεκινήσουμε όταν η οικοδέσποινα εμπήκε μέσα κρατώντας το σαμοβάρι γεμάτο τσάι. «Φεύγετε», μας είπε, «αλλά δεν πρέπει να ξεκινήσετε χωρίς να πάρετε ένα τσάι και χωρίς να γευματίσετε το μεσημέρι. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να φύγετε νηστικοί». Έτσι παραμείναμε. Αλλά δεν είχε περάσει μισή ώρα που καθίσαμε για το τσάι όταν ξαφνικά είδαμε τον αξιωματικό να φθάνει τρέχοντας και ασθμένοντας. «Ήρθα να σας συναντήσω με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης. Τι σου συνέβη?» τον ερωτήσαμε. Και αυτός, αφού εκάθισε, άρχισε να μας λέει το τι του συνέβη. Το τι του είπε όμως, φίλοι ακροατές, θα το ακούσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. Χαίρετε.

Η εποχή μας, η δική μας εποχή, έχει σίγουρα πολλές ομοιότητες, αλλά και πολλές διαφορές με όλες τις προηγούμενες εποχές. Πάντως, ούτως ή άλλως, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που την καθιστούν αξιοπρόσεκτη. Έτσι, η εποχή μας προσπαθεί να μας πείσει πως δεν υπάρχει αμαρτία. Επιχειρεί να αδρανοποιήσει τη συνείδησή μας, να αναστείλει κάθε υγιή αντίδραση και αντίστασή μας στο κακό και στην αμαρτία. Η εποχή μας αποειροποιεί, απομυθοποιεί ό,τι υψηλό, ό,τι ιδανικό και από την άλλη πλευρά αμνηστεύει το αξιόπινο, προβάλλει και εξιδανικεύει τη μετριότητα. Η εποχή μας θέλει να μας βάλει στα καλούπια της. Τότε μόνο μας επικροτεί, διαφορετικά μας εξουθενώνει. Παρουσιάζει με ενάργεια μπροστά μας το αναφέρετο δικαίωμά μας να ζούμε, να μιλάμε, να εκφραζόμαστε ελεύθερα, χωρίς όρια και περιορισμούς. Και φυσικά, σε καμιά περίπτωση δεν χαρακτηρίζει αυτή τη συμπεριφορά ως θρασίτητα ή ασυδοσία. Η εποχή μας δικαιολογεί, κατανοεί, συγκατανεύει. Θάλπει τα πάθη και τις αδυναμίες μας. Παρέχει άλοθη στην ικανοποίηση των κατώτερων ενστίκτων μας. Η εποχή μας δεν μας χαλάει το χατήρι. Δείχνει κάθε δυνατή κατανόηση στην ανθρώπινη φύση μας, στις ιδιαιτερότητές μας, αγνώντας παντελώς τη θεϊκή μας αποστολή. Η εποχή μας προτάσει το εγώ, τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας όνειρα, τις δικές μας επιθυμίες. Σε αυτά δίνει το προβάδισμα και υπόσχεται πληρότητα και ευτυχία. Παντού, παντού το εγώ.

Μονάχα η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, των καθηκόντων μας, δεν μας χαρίζει πληρότητα και ευτυχία. Και πόσες φορές, στερούμενοι κάτι, θυσιαζόμενοι για κάποιον, δεν νιώθουμε πως απολαμβάνουμε όλες τις χαρές του κόσμου. Η φήμωση της συνειδήσεως θα μας χαρίσει λοιπόν εσωτερική γαλήνη? Το άλοθη, αφού το κάνουν όλοι, γιατί όχι κι εγώ? Για πόσο καιρό άραγε μπορεί να καταπνίγει τις τύψεις που μας ραπίζουν? Γενικά η εποχή μας, κολακεύοντας την εγωπάθειά μας, προβάλλοντας την ύλη, τη σάρκα, το χώμα ή το βούρκο αν θέλετε, μας τάζει ψυχική αγαλίαση, πνευματική ολοκλήρωση, χαρά και ευτυχία. Μήπως τελικά η εποχή μας έχει ενδώσει στο λαϊκισμό?

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια σήμερα, καλοκαιρινές συνθήκες, έτσι ξεκίνησε άλλωστε ο Ιούνιος. Έχουμε το θερμόμετρο σταθερά κοντά, αν όχι λίγο πιο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε βροχές πάντως, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρέξει μετά το μεσημέρι, ίσως και απόψε τη νύχτα, ξημερώνοντας να έχουμε βροχές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Βροχές θα έχουμε και στη νότια χώρα, όχι για πολύ όμως, αφού από την Παρασκευή μένει μεν η συννεφιά, αλλά ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία. Υψηλές θερμοκρασίες τώρα και στις σχολικές αίθουσες σήμερα, καθώς τα παιδιά υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Τα αρχαία για καλά διαβασμένους μαθητές ήταν

τα θέματα σύμφωνα με τους καθηγητές. Σε γενικές γραμμές, το γνωστό κείμενο, τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη, ήταν στα λεγόμενα σος, σε αυτά που έπρεπε να έχουν σίγουρα διαβάσει οι υποψήφοι. Για το άγνωστο κείμενο έπρεπε κάποιος να το κατανοήσει πλήρως. Εκεί θα ξεχώριζαν και οι πολύ καλές βαθμολογίες σύμφωνα με τους καθηγητές. Πάντως, τα θέματα στα μαθηματικά δυσκόλεψαν και δυσκόλεψαν πολύ τους υποψηφίους, αφού φαίνεται ότι ήταν εξαιρετικά απαιτητικά, με χαμηλές βαθμολογίες να περιμένουμε στο μάθημα αυτό, σύμφωνα με τους καθηγητές, τους μαθηματικούς. Ενώ η βιολογία διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα, με το δέλτα να είναι το πιο δύσκολο, το τέταρτο ζήτημα, το οποίο θα ξεχώριζε και τους βαθμούς πάνω από το 18. Στα μαθηματικά ήταν πολύ δύσκολο το άριστα. Αναλυτικά οι εκτιμήσεις για τα θέματα στην εκπομπή Τηλεφημερίδα της τηλεόρασης 4Ε το μεσημέρι στις 3. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, τι άλλο απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η Ελλάδα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία σχετικά με το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος, drone, που εντοπίστηκε πρόσφατα κοντά στη Λευκάδα. Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, το διάβημα επιδόθηκε στο Κίεβο το διήμερο 28-29 Μαΐου. Τη διαδικασία ανέλαβε ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ περιμένουμε την απάντηση. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση και να βάζουν σε κίνδυνο και την κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο, που από ό,τι φαίνεται μένει μόνο στα χαρτιά. Καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χωρίς να πλήξει τους στόχους του, ενώ ως αντίπεινα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δεξαμενόπλιο που έπλεε προς το Ιράν, αλλά και στρατιωτική βάση στο νησί Κέρν. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, διεμήνησε στις αρχές των Σκοπίων ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουν στην τροποποίηση του συντάγματος της χώρας, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα, αν επιθυμεί να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάγιο αίτημα των βουλγαρικών αρχών το συγκεκριμένο. Έγινε η εξόδιος ακολουθίας σήμερα το πρωί του σπουδαίου ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στην Κάριστο, σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή. Δεν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του παρά μόνο μετά την κηδεία, σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταφή έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου. Είχε παίξει σε μια σειρά από ταινίες, βέβαια, του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60, αλλά και σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, αλλά και τηλεοπτικές σειρές. Στα υπόλοιπα τώρα, στα εκκλησιαστικά, να ξεκινήσουμε από την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, καθώς σήμερα το πρωί στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε το πρώτο μέρος του Ιατροθεολογικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της 8ης Ιατρικής Εβδομάδος του Αγίου Λουκά και των Φετινών Παυλίων, με θέμα αναισθησία και έλεγχος του πόνου από τον Άγιο Λουκά στην σύγχρονη ιατρική πράξη, με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητρόπολης. Με λαμπρότητα και με πληθωρική συμμετοχή των πιστών εορτάστηκε η ορτή του Αγίου Πνεύματος, τον πανηγυρίζοντα ιστορικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος Αγρινίου. Προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Δαμασκηνός, ενώ κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτώνησε στο βαθμό του πρεσβυτέρου τον ιεροδιάκονο πατέρα Ιουστίνο Μουρτζιάπη. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα τάξη και κατάνοιξη ο Πειραιάς θα τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, όπου αποτελεί και προστάτη της ενορίας.
Όλα είναι έτοιμα για το 7ο αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών ομάδων Μαγνησίας που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή το απόγευμα στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αύριο η συνέχεια με θέματα ημερήσιας διατάξεως. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα γεωλογική εσπερίδα, η στιμή και μνήμη μιας σύγχρονης μορφής της Εκκλησίας μας, της Οσίας Μαρίας Κομτόβα, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στο Χριστό και η οποία βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων. Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στο πρώτο αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε τις επόμενες ημέρες. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού και Θαυματουργού, η Ιερά Μητρόπολη Ναούσης, Βερίας Ναούσης και Καμπανίας, με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά, θα υποδεχθεί την ιερά εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα, που θα μεταφερθεί για να συνεορτάσει με τον Άγιο Λουκά στον υποανέγερση ιερό ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά, για μια ολόκληρη εβδομάδα από την Κυριακή 7 Ιουνίου ως την Κυριακή 14 Ιουνίου θα τίθεται σε προσκύνηση ιερά εικόνα. Νέος χώρος για την καλλιτεχνική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, η ζωή μου άλλος, θα γίνει τελικά αύριο 5η, 9 το βράδυ, στο Παλέντε Σπορ, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, καθώς έχουν προαναγγελθεί μετρολογικές συνθήκες που δεν θα επιτρέπουν, πιθανά έντονα φαινόμενα καιρικά δηλαδή, που δεν θα επιτρέπουν να γίνει κανονικά όπως ήταν στο θέατρο Γης. Έτσι λοιπόν, αύριο η συναυλία αυτή, η απόφαση ελήφθη βέβαια, με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και των καλλιτεχνών από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλοκαρνανίας μεταφέρει το μήνυμα της εξόδου του Μεσολογγίου στην έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδος του Βόλου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου η επίσημη έναρξη στο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην παραλία του Βόλου. Επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενστηρίο για τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του θα πραγματοποιηθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιερά Μητρόπολη Θιβών αλλά και το Ίδρυμα Ποιμαντικής Απομορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Την Παρασκευή το απόγευμα η εναρκτήρια τελετή στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τετάρτη. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τους πρωτοσέλιδους τίτλους, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνιτσας, διαβάζουμε εδώ, το παρασκήνιο εδώ της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση που φιλοδοξούν ξένοι επιχειρηματίες να κάνουν εκεί στην περιοχή αυτή της Αλβανίας. Θυμίζουμε είχαμε τραυματισμό Έλληνα ομογενούς εκεί από τις δυνάμεις που βρέθηκαν εκεί. Είχαμε σχολιασμό από τον Αλβανό Πρωθυπουργό, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν Έλληνες ελληνικής καταγωγής εκεί στην περιοχή και μια τουριστική επένδυση εκεί σε παραδυστικό θέρετρο που θέλουν διακαώς να προωθήσουν τα συμφέροντα, συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, ερχόμενοι βέβαια όμως σε αντίθεση με τις επιθυμίες των κατοίκων. Τα νέα, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, μύρισε εκλογές, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους για τα ακίνητα, δώρο 2 ενοίκια σε δημοσίους λειτουργούς, φοροκίνητρα έρχονται σε κατασκευαστές, ενώ για τους δικαστικούς οι μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων είναι που προκρίνονται. Για τις συντάξεις τώρα, για τους στρατιωτικούς και τους παθώντες εν υπηρεσία έχουμε
αναπροσαρμογές και αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων, περισσότερα χρόνια δηλαδή. Απογευματινή με το ίδιο θέμα, καλό μήνα με παροχές διαβάζουμε εδώ, 800 συν 200 εκατομμυρίων ευρώ, εδώ και το επίδομα, το εξτρά βοήθημα για όσους έχουν παιδιά που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Γι' αυτό να πούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια αίτηση, θα μπει αυτόματα στους λογαριασμούς όσων έχετε παιδιά. Το έκτακτο αυτό βοήθημα παιδιού, 150 ευρώ, στα τέλη Ιουνίου. Η εφημερίδα των συντακτών να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν εδώ για την υπόθεση των υποκλοπών. Κοινό αίτημα από την αντιπολίτευση, έκανε δήλωση χθες, μίλησε στην εφημερίδα ο Ισραηλινός επιχειρηματίας. Ζητούν τώρα οι της αντιπολίτευσης να κληθεί από βουλή και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το σύστημα παρακολουθήσεων Predator. Ο ριζοσπάστης, καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Τα μέτρα στήριξης και εδώ, στο πρωτοσέλιδο αυτό. Το μανιφέστο, βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Λάουρας Κοβέση. Εδώ δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως, διαβάζουμε στο μανιφέστο πάντα, και ζητούν να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τύπος Θεσσαλονίκης με την πολύ σημαντική είδηση από το χώρο της επιστήμης που διαβάσαμε και χθες για το φάρμακο Επανάσταση που εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Διεθνής έρευνα που είναι σε εξέλιξη, η επιστημονική ανακάλυψη που δίνει ελπίδες και πραγματικά λοιπόν φαίνει ευχάριστα για το συγκεκριμένο κομμάτι του πληθυσμού που είναι σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου. Κόντρα. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην ΕΛΑΣ, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο λόγος, αλλάζει ο χάρτης της Βουλής. Θυμίζουμε, έχουμε πλέον 39 ανεξάρτητους βουλευτές. Είχαμε χθες και την παρέτηση των στελεχών της νέας αριστεράς. Εστία, αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές, πλήρης αθώωση, αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 166 ετών, γράφει η Εστία, και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου, απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν, ο δημιουργός του συστήματος Predator. Political, ο ΠΚΠ αλλά Νοβάρτης, στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, γράφει Political. Να πούμε επί τη ευκαιρία ότι είχαμε νέα επιχείρηση σήμερα των αδιάφθορων για την υπόθεση του ΠΚΠ και συλλήψεις σε Κοζάνη αλλά και σε Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Τέλος, στη δημοκρατία, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο πρωτοσέλιδο. Σκάνδαλο διαβάζουμε εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Εδώ είναι οι τεράστιες επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα μας, τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Έχουμε ηλιακά κάτωπτρα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Παράγουμε ενέργεια που εξάγουμε κιόλας. Την εξάγουμε, διαβάζουμε στη δημοκρατία, στην Βουλγαρία φθηνά και την επαναγοράζουμε μετά ακριβότερα όταν τη χρειαστούμε. Γιατί η χώρα μας δεν έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την επιπλέον ενέργεια που παράγει. Δεν έχουμε μπαταρίες να την αποθηκεύσουμε, να το πούμε απλά. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα και στο info@radiolydia.com. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, ενώ μας ακούτε με live streaming
και από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρους, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Γεννησίου της Θεοτόκου στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
4: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
5: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
6: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Πεντηκοστής. Θα ξεκινήσουμε με το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή των Ιβύρων και θα ακούσουμε το Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, το απολυτίκιο της εορτής, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου.

Από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου και πάλι από το Άγιον Όρος και τους πατέρες της Ιεράς Μονής θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της Πεντηκοστής Δεύτε Λαΐ σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και σύνθεση Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

Από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου και πάλι θα ακούσουμε το κοινωνικό της Πεντηκοστής σε ήχο πρώτο και μέλος κλαδά, το πνεύμα σου το αγαθόν.

θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το βασιλεύ Ουράνιε, το δοξαστικό των ένων της Πεντηκοστής, το οποίο θα ακούσουμε από το πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη. Η σύνθεση είναι του Αθανασίου Καραμάνη.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

παιδιά, καλή σας επιτυχία. Αρχίζετε τις εξετάσεις. Μία περίοδος δύσκολη για σας. Ηλί πολύ, διάβασμα εντατικό, αγωνίες, εκνευρισμοί. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας μελέτη αποδοτική και λαμπρές επιτυχίες. Δώστε τον καλό σας σε αυτό, παιδιά. Συγκεντρωθείτε στο βιβλίο, εκμεταλλευτείτε σωστά το χρόνο σας. Κάντε το σταυρό σας και ο Θεός βοηθός. Κι αν σε ένα μάθημα παρελπίδα δεν πάτε καλά, βάλτε παρενθέσεις και προχωρήστε. Μην επηρεάσει η μια αποτυχία την επιτυχία των άλλων μαθημάτων. Ακόμα κι αν σε κάποια παιδιά από σας η αποτυχία είναι μεγαλύτερη, και πάλι μην αποθαρρύνεστε, έστω κι αν είστε εσείς η αιτία. Το λανθάνι είναι ανθρώπινο, λένε οι Λατίνοι. Αρκεί, παιδιά, να βγούμε όρημοι από τα λάθη του παρελθόντος και μέσα από τις τάχτες των ονείρων μας να αντλούμε διδάγματα για την υπόλοιπη ζωή.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

τρίτη μέρα έμεινε πάλι ξάγρυπνος για να δει αν θα γινόταν το ίδιο και αν θα ξανάβλεπε την Κούνια με το μωρό που κάτι σημαντικό φανερώνει το δίχως άλλο. Μπορεί να μην το βρίσκει ακόμα ο ίδιος, αλλά δεν ήταν τυχαίο παιχνίδι του τη φανέρωση. Από το γέροντά του είχε μάθει ότι στη ζωή αυτού του κόσμου τίποτε δεν γίνεται στην τύχη. Όλα έχουν ένα νόημα. Φτάνει να μπορείς να το καταλάβεις. «Είναι ο λόγος των όντων», του έλεγε και το εξηγούσε ο πνευματικός του πατέρας, ένας άγιος άνθρωπος του Θεού. Έκανε λοιπόν το μοναχικό του κανόνα με προσευχές και μετάνοιες, έκανε και ένα κομποσκήνι παραπάνω να τον φωτίσει ο Θεός και διάβασε από τη Φιλοκαλία τον πνευματικό νόμο του Αγίου Μάρκου του Ασκητή, που τον αγαπούσε όσο και τον Άγιο Ισάκ το Σύρο και την Κλίμακα. Ύστερα πήρε τη φυλάδα του να γράψει πάλι κατά τη συνήθειά του τις σκέψεις, τα γεγονότα, τις μαρτυρίες που θεωρούσε απαραίτητες και χρήσιμες. Έγραψε λοιπόν στη φυλάδα του: «Απόψε διάβασα τα 200 κεφάλαια του πνευματικού νόμου του Αγίου Μάρκου του Ασκητή και θαύμασα τη θεοφώτιστη σοφία του. Στάθηκα σε πολλά κεφάλαια, όπως εκείνο το κεφάλαιο 32, στο οποίο γράφει πως υπάρχει πράξη που φαίνεται καλή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει δεν είναι καλός. Όπως και το αντίθετο. Και θυμήθηκα όμουλα τα καμώματα των φιλενοτικών αρχόντων της βασιλεύουσας, τα οποία ενεργούν χωρίς φόβο Θεού, αφού θέλουν να υποτάξουν την εκκλησία μας τον Πάπα, τον Αντίχριστο, για να

πάρουν βοήθεια οι υλικοί. Αν την πάρουν, και πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό το ενδεχόμενο, και να προστατευθούν από τον άλλο αντίχριστο, τον Βατισάχ της Τουρκομανίας. Τον Θεό και την ανίκητη τη δύναμή του, μήτε που τον θυμούνται, μήτε τον σέβονται. Αυτό δεν είναι αθεία και απιστία φοβερή και δαιμονοκίνητη? Δεν είναι άθλια και τρισκατάρετη βλασφημία κατά του τριαδικού Θεού μας? Γι' αυτό θα πέσει φωτιά να μας κάψει και θα φανιστεί για πάντα η πόλη των πόλεων, η ένδοξη εν Χριστώ Κωνσταντινούπολης. Ο δρόμος που παίρνουν αυτοί οι άθεοι της δαιμονικής λογικής που λέγεται διπλωματία μας πηγαίνει ολόησχε στην καταστροφή και στον γκρεμό, καθώς πέσανε και 2.000 χείροι των Γεργεσινών όταν μπήκανε μέσα τους τα δαιμόνια. Σταμάτησε για μια στιγμή συλλογισμένος και ύστερα συνέχισε. Οι τυφλωμένοι φιλενωτικοί όμως δεν το καταλαβαίνουν, σαν τον παράνομο Ιούδα που ούκ η βουλήθη συνιένε. Δεν θέλουν να το καταλάβουν και στους φωνάζει ο πιστός λαός και οι τίμοι άρχοντες με χίλιους τρόπους, και πρώτος και καλύτερος από όλους ο Μέγας Δούκας Λουκάς Νοταράς και οι φλογεροί αγωνιστές της πίστεως, ο πατήρ Γενάδιος και ο πατήρ Νεόφυτος ο Ροδίτης. Θαρούν οι άφριονες πως θα γλιτώσουν από τη σπάθα των βαρβάρων, στηριζόμενοι στις σπάθες των αιρετικών, των θεών, μήτε που το σκέφτονται, μήτε τον επικαλούνται σε βοήθεια. Κι όμως εκεί στηρίζεται η Εκκλησία μας και η ζωή του σύμπαντος κόσμου. Από τον Κύριο πρέπει να αρχίζουμε και στο Θεό να καταλήγουμε οι πάντες, αν έχουμε κουκούτσι μυαλό και κουκούτσι πίστη μέσα μας. Είμαστε δυστυχώς τόσο εξαχριωμένοι και τόσο τυφλωμένοι που αντί να τρέξουμε αμέσως και ταπεινά στο Χριστό μας, τον παντοδύναμο και ανίκητο, πηγαίνουμε και διαλέγουμε τον αδύνατο και πεσμένο, τον τυφλό, και γίνεται αυτό που φωνάζει και το Ιερό Ευαγγέλιο. Τυφλός δε, εάν τυφλών οδηγεί αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Ποιος θα τους τρέψει τα μυαλά, να δουν τα μάτια τους το φως? Ή μήπως είναι θέλημα Θεού να μπούμε σε νέα βάσανα παιδαγωγικά για να συνέλθουμε και να μετανοήσουμε? Κύριε, Κύριε, φώτισέ μας να δούμε καθαρά το δρόμο σου. Ελέησον, Κύριε, ελέησον. Στην ψυχή του τρικυμίζει ένας τέτοιος λογισμός τιμωρίας και ξυπνήματος από το βούλιαγμά μας μέσα στην ασωτεία της γήινης αμαρτίας. Θα περάσουμε πάλι από μαχαίρι και φωτιά, από θάνατο και δάκρυα πολλά σαν τότε που ξανάρθαν οι βάρβαροι από την Ανατολή και τη Δύση και μαγαρίσανε τον τόπο και τον γέμισαν με την απιστία και την αμαρτία τους? Σκέφτεται, μήπως και αυτό είναι μια φανέρωση της δικαιοσύνης και της αγάπης του Θεού που θέλει να μας γιατρέψει από τις πολλές πληγές μας. Και όλα τούτα τα αναμενόμενα βάσανα θα είναι σαν φάρμακα πικρά, πολύ πικρά. Τα σκέφτεται ώρα πολύ και ύστερα ξανασημειώνει στη φυλάδα του. Ποιος ξέρει να το πει αυτό καθαρά και να το εξηγήσει? Η δικιά μου άθλια ψυχή νιώθει και ψυχανεμίζεται πως έρχεται κακό μεγάλο. Μπορεί και το παντοτινό τέλος της αυτοκρατορίας, ομιγέννητο. Το γράφω και το ξαναγράφω σε τούτη τη φυλάδα, γιατί η σκέψη αυτή με πλακώνει ως αν τα φόπετρα βαριά. Και νιώθω από τώρα πως βρίσκομαι κι εγώ, ο ίδιος, στο μεγάλο αυτό τάφο. Μη το επιτρέψεις τέτοιο πράγμα, Κύριε, πριν μετανοήσουμε και καθαριστούμε οι πανάθλοι. Κύριε, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλοσύ. Με σταμάτησε όμως ώρα πολύ και το κεφάλαιο 42, που λέει τα αιώνια αγαθά θα δοθούν στους ανθρώπους αφού θα υποστούν θλίψεις, ομοίως και τα κακά σε όσους περνούν με καινοδοξία και ειδονή. Και αναρωτιέμαι τι θα μας τύχουν άραγε, τα αγαθά ή τα αντίθετά τους? Είμαστε λοιπόν πεθαμένοι σαν το Λάζαρο και θα αναστηθούμε ή θα μείνουμε άταφοι νεκροί μέσα στον ανοιχτό τάφο της αυτοκρατορίας, σε τούτη την εφτάλωφη πόλη, το μόνο ελεύθερο και τελευταίο κομμάτι της ένδοξης Ρωμανίας? Ήθελε κι άλλα να γράψει, αφήσε όμως την πένα του και βγήκε στον κήπο. Γαλινεμένος ο καιρός, το μάτι του έτρεξε με μιας κατά το μνημούρι δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου Αποστόλου και πάνω στο μαρμαρένιο κουβούκλιο πάλι ξύλινη κούνια και το βρέφος να κλαίει γοερά. Ξαφνιάστηκε για άλλη μια φορά ο πατήρ Λάζαρος και φοβήθηκε λίγο. Για να φανεί και τρίτη φορά τούτο το θέαμα, θα πει πως δεν είναι δαιμονικό. Τρομάζουν την τριαδικότητα οι διαβόλοι. Τριαδικά φανερώνεται μονάχα ο Θεός. Και αυτός ο τρόπος τον έκανε ακόμα πιο σκεφτικό. Γι' αυτό και φοβήθηκε.
γιατί δεν μπορούσε να κατανοήσει το μήνυμα. Ήταν ολοφάνερο σημάδι για τα γεγονότα που θα έρθουν. Τι γεγονότα όμως?

0: Ποιος θα πεθάνει και ποιος θα γεννηθεί? Μήπως και είναι για μένα? Μήπως για το γένος και την πόλη που την έχει ζώσει ολόγυρα ο άπιστος Μουχαμέτης και είναι έτοιμος να επιτεθεί? Και ακόμα κάτι πιο παράξενο. Σαν πλησίασε το μνημούρι και χάθηκε από τα μάτια του η μικρή Κούνια. Τούτη τη φορά δεν πάψαν οι φωνές του μωρού, μονάχα η φωνή του ακουγόταν πιο καθαρά και έλεγε:
1: Ουε! Ουα! Ουε! Ουα! Ουε! Ουα!
0: Και έτσι σταθερά την άκουγε, τη μια δυνατά και αυστηρά να φωνάζει:
1: Ουε!
0: Και ύστερα πιο πονεμένα και σαν αληθινός θρήνος.

Πάντα όμως και οι δυο κραυγές μαζί ακουγόταν. Ουε, ουα. Ουε, ουα. Είχε λοιπόν δύο νοήματα τούτη η φωνή. Και τέριαζε το ουε της καταηδίκης σαν αυτά τα ουε που έλεγε ο Χριστός στους Φαρισαίους και τους γραμματείς, τους υποκριτές. Και ύστερα το ουα του πόνου και της απόγνωσης των μικρών παιδιών. Αυτό το καταλάβαινε πολύ καλά. Μονάχα που δεν μπορούσε να ξεδιαλύνει που πάει το ένα και που πάει το άλλο.

Στάθηκε κοντά στο μνημούριο που σταμάτησε να ακούγεται η φωνή. Έκανε το σταυρό του τρεις φορές, σιγομουρμουρίζοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», και ξαναγύρισε στο κελί του. Η φυλάδα βρισκόταν ανοιχτή πάνω στο τραπέζι ακόμα. Πήρε την πένα και έγραψε: «Σήμερον ξανάδα τιμωρουδίστηκε κούνια πάνω στον τάφο της Αρχοντοπούλας. Για τρίτη φορά. Κι άκουσα καθαρά τη φωνή που έλεγε με τρόπο να σύγχυτο δύο λέξεις. Ουέ και ουά. Είμαι βέβαιος πως στέλνει μήνυμα ο Θεός. Τι να σημαίνει άραγες? Γράφω σήμερα, Παρασκευή 23 Μαρτίου του έτους 1453, παραμονές του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι και τούτος ένας Ευαγγελισμός ή κακοαγγελισμός? Δεν ξέρω. Φοβούμαι πως είναι το δεύτερο. Πάλι όμως δεν είμαι σίγουρος. Ω Κύριε, Κύριε, φώτισέ με να καταλάβω τι νόημα έχει τούτο το σημείο. Είμαι τυφλός πνευματικά και αδύναμος. Βοήθησέ με». Την ίδια στιγμή που σταμάτησε να γράφει, ακούστηκαν δυνατές, πολύ δυνατές βροντές, αστραπές. Άρχισε να βρέχει τόσο πολύ που ο γέροντας ιερομόναχος ξαφνιάστηκε. Τέτοια βροχή δεν είχε κάνει όλο το χειμώνα και τώρα με μιας άνοιξαν οι ουρανοί, ως να γινόταν κατακλυσμός. Λες και θρηνούσε από τώρα ο ουρανός για τα δεινά της γης και την αμετανόητη σκληρή καρδιά των ανθρώπων. Γονάτισε ο πατήρ Λάζαρος μπροστά στο εικονοστάσι του και άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα. Και κάθε δάκρυ του έμοιαζε να επαναλαμβάνει τις κραυγές του μωρού στην κούνια. Ουέ, ουά.

0: Πέρασαν εβδομάδες από το φεδιό του στη λίτη Γέροντα Παγκράτιου. Κι όμως όλοι συνέχιζαν να κουβεντιάζουν ακόμα τα λόγια και τις προφητείες του, που προμηνούσαν μεγάλο κακό. Και λέγανε και για το μεγάλο σεισμό που έγινε και δεν πέσανε τα πελώρια τήρια της πόλης, μήτε και καλύβα πλήθινη, παρά μονάχα ο στήλος του Γέροντα. Και αυτό λένε πως φανέρωνε κάτι το θεϊκό, κάποιο σημάδι ξεχωριστό για να καταλάβουν οι άνθρωποι την αμαρτία τους και να μετανοήσουν, έως την έσχατη ώρα έστω. Και να διαφυλαχθεί από τη βεβήλωση ο στήλος, όπου κατοικούσε ο Άγιος αυτός ιερομόναχος με την ταπεινή και μαρτυρική ζωή του τόσα χρόνια.
1: «Καλός και παλικάρι αληθινό τούτος αυτοκράτορας»,
0: λέγανε.
1: «Αλλά πορεύεται διχασμένα, δίψυχα, ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο. Πολύ τον επηρεάζει ο φίλος και συμβουλός του Γεώργιος Φραντζής, ο φιλενωτικός, και τον παρασύρει να καταφύγει στους Φράγκους και στον Πάπα. Και η λογική αυτή τον οδηγεί από σφάλμα σε σφάλμα και από το κακό στο χειρότερο. Ακόμα και την κόρη του δόγη της Βενετιάς, του Φραγκίσκου Φόσκαρη, θα δεχόταν για γυναίκα του, και καλά που το σταμάτησαν ο Λουκάς Νοταράς και άλλοι ανθενωτικοί σύμβουλοι της αυλής. Πίστευε στην ανθρώπινη βοήθεια και αυτό ήταν το πιο μεγάλο του λάθος. Αν υφευόταν τη Μαρία τη Μελισσινή πριν παντρευτεί τον Ατσαγιόλ, τον Δούκα της Αθήνας, τότε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα»,
0: είπε κάποιος από τους γραμματικούς του παλατιού, που φαίνεται να ήξερε καλά τα όσα γινότανε και λεγότανε στο αυτοκρατορικό περιβάλλον.
1: «Έχεις δίκιο»,
0: είπε άλλος.
1: «Φέρνεται διχασμένα ο βασιλιάς. Δέχεται πολλές πιέσεις, φαίνεται, γιατί έχει μύρια όσα να ισορροπήσει γύρω του. Οι φατρίες των πολεμών, τα συμβαίνοντα πολλά, και ντόπια και ξένα, ενωτικοί και ανθενωτικοί, και άντε να βγάλεις άκρη να συνεννοηθείς μαζί τους».
0: Μιλούσαν δυο από το προσωπικό που είχε στο αρχοντό σπιτό του ο μεγάλος δούκας Λουκάς Νοταράς, όπου πήγε την ημέρα εκείνη και ο πατήρ Λάζαρος, καλεσμένος για το μνημόσυνο των γονιών του. Τον δέχτηκε στο μεγάλο γραφείο του σπιτιού για να κανονίσουν τα σχετικά με το μνημόσυνο αυτό, που ήθελε να γίνει ταπεινά και ανεπίσημα, όπως πρέπει να είναι μπροστά στον Θεό οι άνθρωποι.
1: «Προσευχή και δάκρυ, πάτερ Λάζαρε»,
0: είπε.
1: «Είμαστε προσκλέοντες όλοι ενώπιον του Κυρίου. Αυτά δεν διδάσκει και η Εκκλησία μας. Κανόνισε λοιπόν εσύ όπως ξέρεις όλα τα σχετικά. Θα έρθουν μονάχα οι στενοί συγγενείς μας. Και θα γίνει στο παρεκκλήσι του δικό σου, στον Άγιο Ανδρέα, το Σάββατο που μας έρχεται. Όπως ορίζεται, μεγάλε Δούκα. Να μην με προσφωνείς, μεγάλο Δούκα, όταν είμαστε μεταξύ μας. Αυτά είναι κοσμικά πράγματα και δεν μου αρέσουν. Χρειάζονται μόνο στις επίσημες στιγμές, όταν εκπροσωπούμε την εξουσία. Για σένα είμαι σκέτα ο Λουκάς Νοταράς, αφού είσαι ο πνευματικός μου γέροντας. Και να μην διστάζεις να μου μιλάς ελεύθερα. Εσύ έχεις την αληθινή εξουσία και όχι εγώ».
0: Έγινε σιωπή. Ο καλαγερόπαπας ξεκούκιζε το μαύρο κομποσκίνι του με χαμηλωμένο βλέμμα και ήταν έτοιμος να χαιρετήσει και να φύγει, όσο και αν του άρεζε η συντροφιά του τούτου άρχοντα, που γνώριζε καλά την πίστη και τη σέβονταν ολόψυχα. Μακάρι να γινότανε και αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γιατί ήταν ο πιο άξιος σε όλα και ο πιο πιστός. Ξεκόντεψε να γίνει και πεθερός του βασιλιά πριν λίγα χρόνια, όταν απέτυχε στα προξενιά του με διάφορες πριγκίπισες ο πονηρός και πολυμήχανος φίλος και συμβουλάτορας του Φραντζής, και περισσότεροι αυλικοί πρότειναν για βασίλισσα τη μεγάλη κόρη του Μουλουκά Νοταρά, που ήταν πανέμορφη και πολύ μορφωμένη.
1: «Έχω μια απορία, γέροντα»,
0: είπε ο Νοταράς στον αμιλητό ιερομόναχο,
1: «και θέλω τη γνώμη σου. Αν μπορώ, με τα χαράς να την προσφέρω. Πώς είδες την αναχώρηση του Αγίου στη Λίτη από την Εφτάλοφη? Είναι κακοσήμαδο προμήνυμα ή όχι?
2: Κι εγώ απορώ στο βάθος, αρχοντά μου, αλλά πάλι μου φαίνεται για θεοσημεία ολοφάνερη. Ο γέρον Παγκράτιος είναι άγιος άνθρωπος. Δεν θα έφευγε αν δεν είχε την εντολή του Θεού. Οι άγιοι δεν φεύγουν μήτε μπροστά στο θάνατο. Τα νικούν όλα. Για να φύγει από τη βασιλεύουσα θα πει πως έπρεπε να φύγει. Το πεθαρό και ο ίδιος όταν το ρωτήσανε, πως ήταν εντολή του υψίστου. Αυτή είναι η γνώμη μου».
1: «Και ο σεισμός πάλι που έριξε μόνο το δικό του στήλο, στο ίδιο συμπέρασμα δεν οδηγεί? Τι λες κι εσύ?»
2: «Με ανοιχτή καρδιά μιλώ. Θα ρω πως το ένα βεβαιώνει το άλλο. Και έχει δίκιο που φωνάζει ο λαός και λέγει ότι θα πέσει φωτιά να μας κάψει όλους.
1: Συμφωνώ κι εγώ, γέροντα Λάζαρε, και στο εξομολογούμε. Ο γαλινότατος όμως ακούει πιο πολύ το Φραντζή και τους άλλους φραγκεμένους συμβούλους του και όχι το λαό, που νιώθει σωστά με το ένστικτό του και την πίστη
2: και το που πάνε τα πράγματα. Είναι στιγμές όπου μιλώ στο βασιλέα και τον πείθω και είναι πάλι στιγμές που τίποτα δεν θέλει να ακούσει. Οι λατινόφρονες του μιλάνε κάθε μέρα και του αλλάζουν τα μυαλά. Έτσι τον παρασύρουν με το μέρος τους και το βάζουν να γράφει γράμματα στους Φράγκους και παρακαλεί και δένε το ίδιο χειροπόδαρα για να του στείλουν βοήθεια που ποτέ όμως δεν έρχεται. Και αυτός όλο και παρακαλεί. Σταμάτησε για μια στιγμή ο μεγάλος Δούκας και ύστερα πρόσθεσε. Αυτά που είπα τώρα να τα θεωρήσεις σαν εξομολόγηση και να μην βγουν από το στόμα σου σε κανένα. Και σου λέω ακόμη πως αν δεν είχα τη θέση που κατέχω σήμερα, θα έπαιρνα την οικογένειά μου και θα ακολουθούσα τον Άγιο Στυλίτη στην Καπαδοκία και να μην ξανάβλεπα την αυλή και τους αυλικούς και τους συμβούλους και τους άρχοντες. Αυτοί σπρώχνουν το γένος στον αφανισμό και να με συγχωρήσει ο Κύριος που το ξεστομίζω, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι τυφλοί και την άπιστη. Έμεινε ώρα πολύ ο πατήρ Λάζαρος με τον Λουκάνο Ταρά. Είπαν πολλά, καθώς συνήθιζε και ο μεγάλος Δούκας να μιλά ελεύθερα με τούτο το μυτιλινιό καλογερόπαπα, που είχε και πίστη και κοφτερό μυαλό και ταπείνωση. Και αυτά τα τρία δεν κρύβονται, όσο και αν προσπαθήσεις. Είναι ιδιώματα του Χριστού και μοσχοβολούνε. Ύστερα τον φόρτωσε δώρα και τον συνόδεψε ως την εξώπορτα ευχαριστημένος, που μίλησε μαζί του και άνοιξε την καρδιά του να ανασάνει. Μέσα στο παλάτι ο Νοταράς ένιωθε ασφυξία, σαν φυλακισμένος και σαν αμυνόμενος ανάμεσα στους μικρούς και τους μεγάλους χαφιέδες που τον πολεμούσαν και τον υπονόμευαν. Ευτυχώς όμως που ο Κωνσταντίνος του είχε αγάπη και εμπιστοσύνη και πάντα λογάριαζε τη γνώμη του, όσο αντίθετη και να ήταν.
1: «Εμάς, μονάχα ο θάνατος θα μας χωρίσει»,
2: του είπε μια μέρα ο Αυτοκράτορας, που ήξερε τη δύναμη και τις αρετές του Νοταρά. Πρώτος στην τάξη της εξουσίας ο Κωνσταντίνος. Δεύτερος, ο μεγάλος Δούκας, ο Λουκάς Νοταράς, που όμως ποτέ δεν αμφισβήτησε και δεν πολέμησε ύπουλα το θρόνο για να πάρει στα χέρια του το βασίλειο. Ήταν πιστός στο Θεό και στην πατρίδα που τη συμβόλιζε το πρόσωπο του Κωνσταντίνου. Αυτό είναι πάντα το αξίωμα του ανώτατου άρχοντος, να είναι η κορυφή της εξουσίας που πηγάζει και εκπροσωπεί όλη την πατρίδα. Και θα μπορούσαν τούτοι οι δυο να κυβερνήσουν με χέρι σταθερό και αταλάντευτο και να θριαμβεύσουν αληθινά, εάν δεν μπαίνανε στη μέση για το κάθε τι, η μέσα και η έξω, η αυλική, η σύμβουλη, η πατριαρχική και άλλοι. Και όταν σέρνανε την άμαξα της εξουσίας στον ίσιο δρόμο, ερχόταν οι άλλοι και τη βάζανε πότε στον κρεμό και πότε στον ανήφορο. Και πότε την ξεστράτιζαν από εκεί που έπρεπε να πάει, και άλλοτε πάλι την αφήνανε να περιστρέφεται στο ίδιο μέρος και να μένει άπρακτη και αδύναμη, μέσα στο μαρασμό και την ανημποριά να αντιδράσει και να σωθεί. Ο λαός υπόφερνε και βογκούσε, σκορπισμένος σε πολλά κομμάτια, σαν κοπάδι που δεν έχει τσομπάνο να δοκουμαντάρει. Φτώχεια και δυστυχία είχε πέσει στην άλλοτε πλούσια και αρχοντική πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, όπου έρεε μέλι και γάλα και φθαίναν στα πόδια της όλα τα αγαθά του κόσμου. Τώρα η παρακμή φαίνονταν παντού, ακόμη και στα πιο μικρά και στα πιο απλά πράγματα. Φτωχοντημένοι οι πολλοί, με δυσκολία βρίσκανε τρόφιμα οι φαμελίτες. Οι γυναίκες μετρούσαν τους οβολούς τους που δεν έφταναν για τα χρειαζόμενα και μόνο οι άρχοντες κρύβανε πλούτια μύθητα στα υπόγεια και τις κρύπτες τους, λες και αυτά μπορούν να σε γλιτώσουν από το θάνατο και την καταστροφή. Ο θάνατος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον εξαγοράσεις και να σωθείς. Σε σκοτώνει και σου τα παίρνει όλα με μιας. Κι όμως δεν δίνανε τα χρυσάφια και τα πολύτιμα πετράδια στο βασιλιά να εξοπλίσει το στρατό και να οχυρώσει καλύτερα την Εφτάλουφη, όπου είχε μαντρωθεί το άλλοτε παντοδύναμο Βυζάντιο. Προτιμούσαν να τα φυλάνε για τον εαυτό τους με τσιγκουνιά που έδιωχνε μακριά κάθε λογική. Οι πιο πονηροί από το αρχοντολόι έστελναν τα λεφτά και τα παιδιά τους στη Φραγκιά για να τα σώσουν, όπως κάνουν οι ποντικοί του καραβιού που πηδάνε πρώτοι στη θάλασσα μόλις μυριστούν ότι αρχίζει να βουλιάζει. Φόβος, αγωνία, φήμες, λόγια κρυφά ή φανερά στις στράτες και στα σπίτια. Όλοι πια κουβέντιαζαν για το κακό που έρχεται, για τη θηλιά που σφίγγεται σιγά σιγά γύρω από το λαιμό της Αυτοκρατορίας. Και στο τέλος θα τους έπνιγε όλους, μικρούς και μεγάλους.

δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ισόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

της Πεντηκοστής, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι την εξαιρετική και μοναδική ημέρα, μέσα σε ατμόσφαιρα θεϊκής μεγαλοπρέπειας, κατήλθε στον κόσμο μας το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μια νέα ουράνια πραγματικότητα απλώθηκε αόρατα στη γη μας, η Εκκλησία του Χριστού. Την εμψυχώνει το Άγιο Πνεύμα, που από τότε παραμένει σε αυτή και μέσα από τα Ιερά Μυστήρια αναγεννά τους ανθρώπους, ανακαινίζει τον κόσμο και τον αγιάζει. Ω και να αισθανόμασταν όλη την παρουσία Του. Όποιος ζει συνειδητά μέσα στην Εκκλησία γίνεται, μπορεί να γίνει, ένας νέος άνθρωπος, αποκτά νέα αισθήματα, νέες διαθέσεις και βάζει στη ζωή του νέους στόχους, υψηλούς, πρωτόγνωρους, άγιους. Τους εμπνέει το Άγιο Πνεύμα και αυτό πάλι δίνει τη δύναμη να τους πραγματώσει ο πιστός. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει σε μία του επιστολή τι μπορεί να πετύχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου το Άγιο Πνεύμα, τι μπορεί να παραγάγει. Αναφέρει έτσι 9 αρετές και τις ονομάζει όλες μαζί καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Τι ωραία εικόνα, όπως ο καρπός ενός δένδρου προκύπτει από τους χυμούς που ξεκινούν από τη ρίζα του δένδρου, διατρέχουν τον κορμό του και φτάνουν και δημιουργούν άνθη και τέλος καρπό όριμο και εύγευστο, έτσι και οι αρετές προκύπτουν από τα νάματα του Αγίου Πνεύματος που αρδεύουν την ψυχή. Εννέα αρετές, 9 ευλογημένες καταστάσεις ψυχής, που η μία εξαρτάται από την άλλη, σαν αποτελούν μια πολύτιμη αλυσίδα με 9 χρυσούς κρίκους. Και αυτές είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πίστης, η πραότης, η εγκράτεια. Αγάπη, πρώτη αρετή αυτή, βάση και θεμέλιο για κάθε άλλη. Αγάπη στο Θεό βέβαια, πρώτα, αλλά και αγάπη στο πλησίον. Η δεύτερη βεβαιώνει την πρώτη και η πρώτη εξαγιάζει τη δεύτερη. Αγάπη, να νιώθει κανείς συμπάθεια για τον συνάνθρωπο, στοργή, ενδιαφέρον, να τον κατανοεί, να τον συγχωρεί, να θυσιάζει το προσωπικό του συμφέρον για τον άλλο. Χαρά, ο δεύτερος καρπός, την εμπνέει και την χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, καθώς θυμίζει μυστικά στον άνθρωπο την μεγάλη αλήθεια ότι είναι παιδί του Θεού και ότι ο Θεός Πατέρας φροντίζει γι' αυτόν, ακόμη ότι θυσίασε τον Υιό του για τη σωτηρία του και του ετοιμάζει αιώνια αγαθά. Ειρήνη. Έρχεται σαν άβρα λεπτή του Πνεύματος του Αγίου, όταν η συνείδηση είναι αγαθή, καθαρή από ενοχή. Ωραία κατάσταση ψυχής, περιζήτητη, αλλά και ακριβή. Θέλει μετάνοια, ταπείνωση, αγάπη. Άλλος καρπός του Πνεύματος, η μακροθυμία. Πλατιά καρδιά. Καρδιά που δεν εξάπτεται, δεν οργίζεται, δεν παραφέρεται με κάτι ίσως και άδικο, αλλά σοφά περιμένει, παραβλέπει, συγχωρεί, ελπίζει για το καλύτερο, για τη βελτίωση. Χριστότης. Η ωραία διάθεση της ψυχής να κάνει το καλό.
Και ακόμα, η καλοσύνη, η γλυκύτητα της συμπεριφοράς, η καταδεκτικότητα. Άλλος καρπός του Αγίου Πνεύματος, η αγαθοσύνη. Και εδώ η τάση της ψυχής να θέλει να ευεργετεί, να εξυπηρετεί όποιον έχει ανάγκη. Πίστης. Η πίστη στο Θεό την ενισχύει και την δυναμώνει μυστικά με την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα. Και η πίστη στο Θεό τον αληθινό αναδεικνύει και τον πιστό άνθρωπο αληθινό, γνήσιο, αξιόπιστο.

της. Ευγενική κατάσταση ψυχής. Καμιά σχέση με την παθητικότητα, αλλά δύναμη ψυχής που επιβάλλεται με τη βοήθεια που προσφέρει το Άγιο Πνεύμα πάνω στις δύσκολες περιστάσεις με ηρεμία και ψυχραιμία και ανωτερότητα, έχοντας ως υπόδειγμα τον Κύριο Ιησού που είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί

τελευταίος καρπός του Αγίου Πνεύματος, η εγκράτεια, η αυτοκυριαρχία, μια εκλεκτή αρετή που θέλει τον άνθρωπο άνθρωπο, ελεύθερο από ευτελή και κατώτερα αισθήματα και ένστικτα, άνθρωπο που θα νικάει την ύλη με το πνεύμα.

Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. 9 ευλογημένες καταστάσεις της ψυχής. Αρετές που χαριτώνουν τον άνθρωπο, ομορφαίνουν τη ζωή του, αλλά και τη ζωή των άλλων γύρω του. Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου που δημιουργεί αναγεννημένους ανθρώπους. Και ο πιστός, όταν αγωνίζεται να ζει σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, γίνεται και αυτός άνθρωπος του Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο τότε κατοικεί πλούσια μέσα του, φωτίζει το νου του, θερμαίνει την καρδιά του, γεμίζει την ύπαρξή του με τη χάρη του Θεού.

Φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λυδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϋπήκο. Ψάλλει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνου Γαντζέας Βόλου.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

κατά το μεγέλεο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα. Όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Ιδού γάρεν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίε εκίσει έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανιγάπη σα, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου έδηλωσά μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, κλεινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένην ο Θεό, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την Κοινή και Αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών,

0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Γέννητο, Κύριε, το ελεώσιο εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επισέ.
0: Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και ήμιστη κτήτωρες της Αγίας Μονής Ταύτης.

παρακολουθήσαμε φίλη μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο. Έψελε η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνω Γαντζέας Βόλου.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Η Καλαμάτα περιμένει όπως η μάνα ύστερα από μακρινό ταξίδι που κράτησε καιρό. Η Καλαμάτα είναι φιλιά αρμυρό του νοτιά και έχει δύο δρόμους, δύο πόρτες στο όνειρο. Η μια σε βγάζει στα κάστρα της Βενετιάς, στην Κορώνη, στην Πύλο, στη Μεθόνη. Λιώδεντρα στη σειρά, γαλέρες, στρατή, παλιά μυστικά. Σπίτια με κεραμίδια κόκκινα για να κυλά κάθε πρωί ο ήλιος από τον ουρανό στη γη, στο πέλαγος. Άρωμα αλεσμένης ελιάς, γεύση χρυσοπράσινου λαδιού, ζεστό φως χειμωνιάτικης γαλήνης. Αιώνες ιστορίας, αμπέλια που ποτίζει λες η θάλασσα. Γεύση ολόγλυκη σταφίδας που ορίμασε στη σκληρή κάψα του καλοκαιριού και κοιμάται στα δροσερά μισοφωτισμένα κατόγια. Η άλλη πόρτα σε ταξιδεύει στη χώρα της πέτρας, στη Μάνη. Πέτρες παντού που τις καίει το καλοκαίρι, που τις παγώνει ο χειμώνας, που τις δέρνουν οι βροχές, τις κομματιάζουν οι καταιγίδες, τις χαϊδεύουν οι δροσεροί πελαγίσχοι άνεμοι. Ανάμεσα σε πέτρες που σώριας ο Θεός, βλέπεις να υψώνονται ξαφνικά πύργοι γίγαντες που έστησαν οι άνθρωποι σε σκληρές εποχές. Πέτρινοι κι αυτοί, ψηλοί, λεβέντες, με στέγες που τρυπούν τα σύννεφα, με μικρά τόσα δά παράθυρα, με πολλές τουφεκότρυπες, χτυπημένοι στα πλευρά τους από τον καιρό και από τα κανόνια. Πύργοι με πολλά πατώματα, κρυψώνες, κρυφές πόρτες, καταπακτές, σκάλες που σ' ανεβάζουν στα σύννεφα, στον ουρανό. Σκοτεινά υπόγεια, άρωμα από σιτάρι, φρεσκολάδι, παλιό κρασί. Απίστευτες ιστορίες, ήρωες, πόλεμοι, σκοτωμοί, μυρολόγια, γυναίκες μαυροντημένες, σκληρή ζωή. Άντρες με όπλα, γένια και μακριά μαλλιά, ψυχές μεγάλες, σκληρές, πέτρινες. Σε αυτό τον παράξενο τόπο, στη Μάνη, θα πηγαίναμε κι εμείς εκείνο το καλοκαίρι. Όμως αυτό ξέραμε και τίποτε άλλο. Ποιος θα ήταν ο τελικός προορισμός του ταξιδιού μας, ποιους θα συναντούσαμε και για ποιο σκοπό θα φτάναμε μέχρι εκεί. Ήμασταν βυθισμένοι στις σκέψεις, εκτός από το Θωμά που ήταν βυθισμένο στον ύπνο. Άνοιξε τα μάτια ανήσυχος όταν το λεωφορείο έκοψε ταχύτητα γιατί είχε μπει στην πόλη. «Φτάσαμε, παιδιά, ξυπνήστε!» Οι άλλοι γέλασαν, ακόμα και ο οδηγός. Η Ραλού σηκώθηκε και πήγε κοντά του. «Μήπως ξέρετε, κύριε Τάκη, πώς θα πάμε στη Μάνη, δηλαδή από πού φεύγει το λεωφορείο?» Ρώτησε με σιγανή φωνή τον οδηγό, φυσώντας μια τούφα μαλλιά που είχε πέσει στα μάτια της.
1: «Πού ακριβώς θέλετε να πάτε, στη μέσα ή στην έξω? Η Μάνη έχει πολλά χωριά.»
0: «Ιδέα δεν έχουμε. Μήπως ξέρετε εσείς, μήπως σας είπε ο θείος?»
1: «Όχι, δεν μου είπε. Νόμιζα πως θα μείνετε εδώ στην Καλαμάτα, σε καμιά γιαγιά, σε καμιά θεία.»
0: Αν προσέχει η Ραλού το πρόσωπο του οδηγού και αν δεν είχαν πέσει πάλι τούφες μαλλιά στα μάτια της, θα καταλάβαινε πως ο κύριος Τάκης μπορεί και να ξέρει που θα πηγαίναμε. Όταν φτάσαμε από

0: Χαιρετήσαμε τον οδηγό και κατεβήκαμε μισοζαλισμένοι. Βρεθήκαμε πάλι ολομόναχοι σε μια άγνωστη πόλη, σε ένα σταθμό λεωφορείων. Πάντα με συγκίνουσαν αυτοί οι σταθμοί, με την κίνηση, με όλο αυτό τον κόσμο που πηγαίνει πέρα, δόθε, με τις αγκαλιές και τα φιλιά, με τα χέρια που αποχαιρετούν, που λένε αντίο. Εκείνοι που φεύγουν, οι άλλοι που ξαναγυρίζουν, αυτοί που περιμένουν. Όσοι αποχαιρετούσαν αγαπημένους ήταν σκεφτικοί. Μερικές φορές είχαν τα μάτια υγρά και τα σκουπίζαν με την παλάμη τους. Εκείνοι πάλι που περίμεναν φίλους, συγγενείς να επιστρέψουν, είχαν στο πρόσωπό τους όλο το κόσμο το φως. Όνειρα, λύπη, συγκίνηση, προσμονή, όλα ανακατεμένα με το θόρυβο από τις μηχανές των λεωφορείων που έρχονται και φεύγουν. «Οδυσσέα, Ντόν Γιαγιάν, πες μας τι κάνουμε τώρα, εσύ που είσαι αρχηγός?» «Και πεινάω, πεινώ, πεθαίνω της πείνας, δεν έχει πουθενά σουβλάκια», φωνάζε ο Θωμάς με τα μάτια καρφωμένα στη βιτρίνα του καφενείου με τα γλυκά και τα σάντουιτς. «Η λύση είναι να περιμένουμε εδώ, στο σταθμό, και να κάνεις υπομονή, Θωμά, θα φας αργότερα. Ραλού, κοίταξε το κινητό σου, σε παρακαλώ, μήπως υπάρχει κανένα μήνυμα, καμιά αναπάντητη κλίση?» Η Ραλού έψαξε σε όλες τις τσέπες της, στο σακίδιο, κοίταξε κάτω, μήπως της είχε πέσει, όμως το κινητό δεν υπήρχε πουθενά, είχε γίνει άφαντο. Όση ώρα έψαχνε η Ραλού, ο Θωμάς είχε καρφώσει τα μάτια του σε ένα πιατάκι με μεζέδες του ούζου, ξεχασμένο σε ένα τραπεζάκι ακριβώς δίπλα του. Τελικά δεν άντεξε και κάποια στιγμή που δεν τον έβλεπε κανένας, όρμησε σε ένα κομματάκι λαχταριστό σαλάμι, καρφωμένο με μια οδοντογλυφίδα. Με μια γρήγορη κίνηση το πήρε και το έχωσε στο στόμα του. «Παιδιά, δεν βρίσκω το κινητό. Ξέρετε πού είναι?» φώναξε απελπισμένη η Ραλού. «Θα το ξέχασες στο λεωφορείο, απρόσεκτη», της είπε ο Θωμάς, ελαφρώς μπουκωμένος. «Τρέξε, έχει παρκάρει λίγο πιο πάνω. Μπορεί να σου πέσε στο κάθισμα». «Η Ραλού, έκανε να φύγει», όμως ο Θωμάς την έπιασε από το χέρι. «Σκέφτηκα κάτι άλλο, περίμενε. Κυρία, μπορείτε σας παρακαλώ να μας κάνετε μια αναπάντητη από το κινητό σας? Χάσαμε το δικό μας. Θα παίρνουν οι γονείς μας και θα ανησυχούν που δεν το σηκώνουμε. Αν το έχουμε ξεχάσει κάπου εδώ, θα χτυπήσει και θα το ακούσουμε», είπε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που έτυχε να στέκεται δίπλα τους. «Αχ, τι απρόσεκτα, τι επιπόλαια που είναι τα σημερινά παιδιά. Εγώ στην εποχή μου», μουρμούριζε η κυρία ενώ έψαχνε στην τσάντα της. Όταν βρήκε το δικό της κινητό, της είπαμε τον αριθμό που ευτυχώς τον είχαμε μάθει απ' έξω. Ένας πνιχτός ήχος ακούστηκε και όλοι κοιτάξαμε το Θωμά. «Παιδιά, συγγνώμη», μουρμούρισε τροπιασμένος, με τα μάτια χάμου. «Το κινητό το έχω εγώ. Το είχε ακουμπήσει η Ραλού στο κάθισμα. Το πήρα για αστείο, για να την κάνω να ψάχνει, και το ξέχασα στην τσέπη μου». Η Ραλού έχωσε το χέρι της στην τσέπη του Θωμά. Βρήκε το κινητό, του δώσε μια δυνατή τσιμπιά στο μπράτσο και πήγε πιο πέρα να κοιτάξει για κάποιο μήνυμα. «Οχ!» τσίριξε ο Θωμάς τόσο δυνατά που τον άκουσε όλο το πρακτορείο. Έτριψε το χέρι του και πήγε να τσιμπήσει και αυτό στη Ραλού, αλλά δεν την πρόλαβε. «Σταματήστε επιτέλους, γίναμε ρεζίλοι!» Ο Θωμάς επέμενε να κυνηγήσει τη Ραλού και να την τσιμπήσει. Όμως δεν πρόλαβε, γιατί εκείνη ακριβώς τη στιγμή μας πλησίασε ένας κύριος, ψηλός, λεπτός, με γκρίζα μαλλιά, ευγενικό πρόσωπο και ένα μικρό μουσι κάτω από το πηγούνι. Φορούσε πέδιλα, άσπρο πουκάμισο, γυλαίκο, και είχε τα μανίκια και τα μπατζάκια του ανασκουμπωμένα.
1: «Παιδιά, μήπως πεινάτε? Υπάρχει ένα εστιατόριο απέναντι με ό,τι φαγητό σας αρέσει. Η σπεσιαλιτέ του είναι νόστιμα εξαιρετικά γεμιστά».
0: Ναι, φώναξε ο Θωμάς. «Εγώ θα πάρω μια μερίδα και θέλω και μια χοιρινή μπριζόλα». «Περίμενε, Θωμά. Θα δείτε τον αγώνα μεθαύριο, κύριε. Ποια ομάδα λέτε να νικήσει?»
1: «Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, όμως αν ήμουν φίλαθλος, θα υποστήριζα την ΑΕΚ»,
0: είπε ο ψηλός κύριος και έκλεισε το μάτι.
1: «Κώστας Μούρτζινος. Καλωσορίσατε, παιδιά. Σας περίμενα. Τι κάνει ο αγαπητός μου φίλος ο Βασίλης. Υπηρετήσαμε στο στρατό μαζί και είμαστε σαν αδέλφια. Τα ονόματά σας τα ξέρω. Εσύ είσαι ο Οδυσσέας. Είπε στο Θωμά.
0: Μακάρι να με έλεγαν Οδυσσέα, κύριε Κώστα, γιατί θα συμφωνούσα να φάμε γεμιστά και μπριζόλου στο απέναντι εστιατόριο.
1: Τότε θα είσαι εσύ ο Οδυσσέας και εσύ Ρελού. Πού είναι τα πράγματά σας? Ελάτε μαζί μου.
0: Του δώσαμε τα σακίδια. Ο κύριος Κώστας κρέμασε το ένα στην πλάτη του και το άλλο το κράτησε στα χέρια του. Μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο σταματημένο στο διπλανό δρόμο και σε 5 λεπτά είχαμε βγει από την πόλη. Συγγνώμη, για πού το βάλαμε, κύριε Κώστα? Ρώτησα ανήσυχος. Όταν μας πλησίασε στο σταθμό, ήξερε βέβαια το σύνθημα και το παρασύνθημα. Αλλά εγώ δεν ήμουν τελείως βέβαιος πως τον είχε στείλει ο Θείος Βασίλης.
1: Καλά, δεν σας εξήγησε ο Θείος, δεν σας είπε πού θα μένετε?
0: Πήγα να απαντήσω, όμως εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό του κυρίου Κώστα.
1: Έλα, Βασίλη. Εδώ έχω μαντρωμένους τους λεβέντες και την κυρία, μην ανησυχείς. Ναι, κατευθείαν στον πύργο. Ναι, θα τους κοιμήσω στο τελευταίο πάτωμα να παίρνουν καθαρό αέρα. Όχι, μη φοβάσαι, δεν θα κινδυνεύουν εκεί πάνω. Ο πύργος είναι ψηλός όσο μια πολυκατοικία και έχει χοντρούς τοίχους. Δεν φτάνουν τα ξωτικά εκεί πάνω. Θα τα ξαναπούμε. Έγινε συναγωνιστή, Βασίλεια.
0: Ο κύριος Κώστας έκλεισε το τηλέφωνο και συνέχισε να γελά. Το βλέμμα του μου φάνηκε πολύ παράξενο, έτσι όπως μας κοίταζε από το καθρεφτάκι του οδηγού. Ανατρίχιασα. Μαύρες σκέψεις πέρασαν από το νου μου. Λες να μην πέσαμε στο σωστό άνθρωπο. Λες ο κύριος Κώστας να μην είναι αληθινός. Λες να είναι όλα αυτά συμπτώσεις και παράξενα παιχνίδια. Λες να κινδυνεύουμε και να μην το καταλαβαίνουμε. Όμως πώς γίνεται να ξέρει ο κύριος Κώστας τα συνθηματικά, το όνομα του Θείου Βασίλη? Πώς γίνεται οι γονείς μας να μας άφησαν να ταξιδέψουμε μόνοι μας? Πώς γίνεται παντού να μας περιμένουν γνωστοί? Θα δούμε όμως. Ας έχω και το νου μου. Η άλλη είναι μικρότερη και πρέπει, αν κάτι δεν πάει καλά, να βρω εγώ μια λύση. Να αντιδράσω αμέσως. Να έχω οργανώσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Η μόνη λύση που έβρισκα εκείνη τη στιγμή ήταν το τρέξιμο. Αν κινδυνεύαμε, θα το βάζαμε στα πόδια και θα κρυβόμασταν στο δάσος, στο βουνό, όπου μπορούσαμε, μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Βέβαια, υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο Θωμάς δεν μπορούσε να τρέχει γρήγορα και λαχάνιαζε. Όμως ο φόβος θα τον ανάγκαζε και αυτό να τρέχει. Ένα άλλο σχέδιο ήταν η τρικλοποδιά. Είχα βάλει πολλές τρικλοποδιές στους φίλους μου την προηγούμενη χρονιά στην κατασκήνωση και ήξερα το κόλπο. Θα μπορούσα να βρω και ένα ξύλο, να το πετάξω στα πόδια κάποιου που θα μας απειλούσε για να πέσει κάτω και να το σκάσουμε. Συνήλθα. Μακριά από την πόλη ήταν όλα τόσο όμορφα. Ο δρόμος ανηφόριζε με στροφές. Δεξιά μας η θάλασσα, απέραντη, καταγάλανη, ατέλειωτη. Και από πάνω μας ένα θεόρατο βουνό. Βράχια απόκρημνα, γυμνά. Πού και πού ξερά χόρτα. Αγκάθια, αγκορτσιές και αθάνατα. Βράχια, πέτρες και πάλι βράχια, γκρίζα, ανοιχτόχρωμα, καφέ, μέχρι και κόκκινα. Κι όμως, ανάμεσα στις πέτρες, βλέπαμε ελιές φυτεμένες σε πεζούλια με ξερολιθιές που συγκρατούσαν το λίγο χώμα.

0: «Παιδιά, έχετε ξαναδεί τόσες πολλές πέτρες?» είπα, όμως δεν πήρα απάντηση. Κοίταξα το Θωμά. Είχε μισόκλειστα τα μάτια, το πρόσωπο του ήταν κατακίτρινο και κρατούσε την κοιλιά του με τα δύο του χέρια. Η Ραλού δίπλα του είχε ακουμπισμένο το κεφάλι της στο τζάμι και τα μάτια κλειστά. Πρέπει να την είχε πάρει ο ύπνος. «Θωμά, είσαι καλά?» του είπα και τον σκούντισα. «Πώς είσαι έτσι, ανησυχώ?» «Μια λέξη, αν σου πω, θα...» Δεν είπε τίποτα άλλο. Η φωνή του λες και έσβησε. «Είπε και όλες 7 λέξεις», μουρμουρίσε Ραλού από δίπλα, μισανοίγοντας τα μάτια της. 6 κανονικές λέξεις και μια... που ευτυχώς που δεν την είπε. «Καλά, τι δρόμος είναι αυτός. Τόσες στροφές, μόνο στροφές, τίποτα άλλο». «Παιδιά, ξεχάσατε πως πάμε στη Μάνη? Πέτρες, απάτητα ξερά βουνά, φαράγγια, βράχη», μας είπε ο κύριος Κώστας και μας κοίταξε από το καθρεφτάκι του οδηγού. «Ναι, βέβαια, δεν το ξεχάσαμε. Όμως αν τουλάχιστον ξέραμε που ακριβώς πάμε», μουρμούρισε πάλι ο Θωμάς. 6 λέξεις και ακόμη να...» είπε η Ραλού και έκλεισε το στόμα με την παλάμη της. Εκείνη τη στιγμή το αυτοκίνητο σταμάτησε σε ένα άνοιγμα στην άκρη του δρόμου. «Παιδιά, πάμε στο Αετοβίδλι. Μα σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν σας το είπα?»
1: «Δεν μας το είπατε, κύριε Κώστα. Τώρα μας το λέτε», είπε η Ραλού.
0: «Καλά, μπορεί και να μην σας το είπα. Πέρασαν τα χρόνια και άρχισα να ξεχνώ. Άντε κατεβείτε κάτω λίγο να ξεμουδιάσετε και συνεχίζουμε. Α, παρά λίγο να το ξεχάσω. Υπάρχει ένα σάντουιτς για τον καθένα σας. Ασφαλώς θα πεινάτε ύστερα από το ταξίδι».
1: Πήραμε τα σάντουιτς, ανοίξαμε τις πόρτες και πεταχτήκαμε έξω. Είχαμε σταματήσει σε ένα μπαλκόνι του βουνού. Από πάνω μας όλα καταπράσινα. Πεύχα και έλατα το ένα πίσω από το άλλο. Το ένα δίπλα στ' άλλο ανέβαιναν κοπαδιαστά ως την κορφή και ύστερα πάλι κατέβαιναν. Στα πόδια μας μια βαθιά χαράδρα, απότομη, ατελείωτη και βαθιά. Ήταν τόσο σκοτεινή που έλεγες πως κατάπινε το φως στα μεγάλα βάθη της, πως βούλιαζαν μέσα της τα δέντρα, τα χρώματα, η γη και ο ουρανός. Από μακρο ακούγαμε το χδούπο των νερών που γκρεμίζονταν από εδώ και από εκεί για να σμίξουν ύστερα στα μεγάλα ποτάμια, να ξαναγυρίσουν στη θάλασσα. Στο μεταξύ ο Θωμάς ξέχασε την ανακατοσούρα του και, αφού καταβρόχθησε το σάντουιτς, άρχισε να κάνει γυμναστική για να ξεμουδιάσει. Τόσο πολύ είχε φτιάξει η διάθεσή του που σιγοτραγουδούσε. «Θωμά, γιατί δεν τραγουδάς δυνατά? Αλήθεια, τι τραγούδι λες?» του είπε η Ραλού. «Έλα κοντά για να ακούσεις». Η Ραλού πήδηξε σαν καγκουρό, πήγε κοντά του, έστησε αυτή και έσκασε στα γέλια. «Κάνει επικύψεις, 1, 2, 3 και χοροπηδάει η χοντρή κυρία», τραγουδούσε λαχανιασμένος ο Θωμάς. Όταν είδε τη Ραλού να γελά, μας γύρισε την πλάτη και σταμάτησε το τραγούδι. «Αετοβίγλι, είπατε, κύριε Κώστα?»
0: «Ναι, παιδιά, Αετοβίγλι. Αετοβίγλι»,
1: απάντησε. Η Ραλού έτρεξε να ακούσει τι μου έλεγε. Ο Θωμάς άφησε τη χοντρή κυρία, τις ασκήσεις και ήρθε κοντά μας κι αυτός. «Τι θα πει Αετοβίγλι?»
0: «Ευτυχώς που δεν μας ακούει ο θείος Βασίλης, παιδιά. Ευτυχώς. Μα είναι 2 λέξεις ελληνικές. Πολύ ελληνικές και ενωμένες. Ποιος θα τις βρει?»
1: «Η μία είναι αετός», φώναξε ο Θωμάς. «Η άλλη δεν ξέρω. Εμείς χειροκροτήσαμε και αυτός σκορδώθηκε καμαρωτός».
0: «Η άλλη είναι το βιγλίζω. Μια πολύ παλιά λέξη. Να, ανεβαίνω για παράδειγμα σε ένα λόφο και παρατηρώ τι γίνεται τριγύρω».
1: «Βιγλίζω, όπως λέμε σφουγγαρίζω», πέταξε ο Θωμάς. Η Ραλού τον κοίταξε και κούνησε το κεφάλι της απογοητευμένη.
0: «Αετοβίγλι είναι ένα ψηλό μέρος όπου οι αετοί στέκονται και παρατηρούν τη γύρω περιοχή»,
1: συνέχισε ο κύριος Κώστας.
0: «Ελάτε όμως, πάμε, γιατί η κυρία Μέρη μας περιμένει στο Αετοβίγλι που είπαμε.
1: Μαγειρεύει και ένα φαγητό. Δεν σας λέω ότι έχει μαγειρέψει, είναι έκπληξη.
0: Ο Θωμάς, όταν άκουσε τα τελευταία λόγια, έτρεξε σαν αστραπή στο αυτοκίνητο. Πίσω του κι εμείς. Η αλήθεια είναι πως πιο πολύ από όλους βιαζόμουν εγώ. Ήθελα να γνωρίσω το Ετοβίγλι. Κάτι μου έλεγε πως εκεί θα ζούσαμε τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μας και θα βρίσκαμε απαντήσεις σε όλα τα μυστήρια. Το αυτοκίνητο ήταν παλιό. Έτριζε και βογκούσε στον καινούριο ανήφορο. Είχαμε αφήσει πίσω μας τη θάλασσα με το αρμυρό νερό και είχαμε χωθεί σε μια άλλη θάλασσα γεμάτη πέτρες. Πέτρες εδώ, πέτρες εκεί, χαλίκια, βράχια ραγισμένα, υψώματα, μύτες, κορυφές, σπηλιές. Όλα να ψήνονται κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού.
1: «Παιδιά, έχετε ξανάρθει στη Μάνη?»
0: ρώτησε ο κύριος Κώστας. «Όχι, κύριε Κώστα, μόνο στα όνειρά μας. Όμως ποτέ δεν φαντάστηκα πως στη Μάνη υπάρχουν τόσες πολλές πέτρες».
1: «Δεν υπάρχουν μόνο πέτρες στη Μάνη, Οδυσσέα. Υπάρχουν αμέτρητοι ήρωες, άλλες τόσες επαναστάσεις, τραγούδια, μυρολόγια και πύργοι, πολλοί πύργοι».
0: «Έχω δει τέτοιους πύργους σε φωτογραφία. Αλήθεια, κύριε Κώστα, εκεί που πάμε έχει πύργους?»
1: Γύρισε και μας κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο. «Μα δεν έχει και τίποτα άλλο, μόνο πύργους».
0: «Δεν έχει σπίτια το Ετοβίγλι?»
1: «Οι πύργοι είναι τα σπίτια».
0: «Δηλαδή, δεν πιστεύω να εννοούσατε αυτά που λέγατε στο τηλέφωνο όταν ξεκινήσαμε. Δεν πιστεύω να κοιμηθούμε απόψε σε κανέναν από αυτούς τους πύργους?» πετάχτηκε λίγο τρομαγμένος ο Θωμάς. «Είμαι βέβαιος πως σε όλους τους πύργους ζουν φαντάσματα. Έχω διαβάσει και έχω δει τόσα έργα στην τηλεόραση». Η αλήθεια είναι πως εκτός από το Θωμά ξαφνιάστηκα κι εγώ. Είχα ακούσει βέβαια το τηλεφώνημα, όμως δεν φαντάστηκα πως ο κύριος Κώστας μιλούσε σοβαρά και πως θα περνούσαμε εκείνη τη νύχτα σε έναν αληθινό πύργο. Η ιδέα μου άρεσε, ήμουν ενθουσιασμένος, αλλά και φοβισμένος. Ευτυχώς είχα εμπιστοσύνη στο θείο Βασίλη που μας αγαπούσε και ποτέ δεν θα μας έβαζε σε κίνδυνο. Δίπλα μου η Ραλού είχε ακόμα ανοιχτό το στόμα από την έκπληξη. Άπλωσε το χέρι της, έπιασε το δικό μου και μου το έσφιξε. Κατάλαβα πως και αυτή ένιωθε περίεργα όπως και εγώ. Η αλήθεια είναι πως μας είχαν ανησυχήσει λιγάκι και τα λόγια του Θωμά. Μπορεί να γελούσαμε μαζί του, αλλά τον παίρναμε και λιγάκι στα σοβαρά. «Α!» έκανε ξαφνικά η Ραλού. «Περνούσαμε ένα χωριό που πραγματικά δεν είχε σπίτια. Πύργοι. Πύργοι πέτρινοι, ριζωμένοι στη γη. Ανεβαίναν ως τον ουρανό».
1: «Σε λίγο φτάνουμε, παιδιά. Καλά, γιατί χάσατε τη μιλιά σας? Δεν πιστεύω να φοβάστε τα φαντάσματα», που είπε ο Θωμάς.
0: «Υπάρχουν φαντάσματα στους πύργους, κύριε Κώστα». Τον είδα από το καθρεφτάκι να χαμογελά.
1: «Υπάρχουν βέβαια μερικά. Υπήρχαν δηλαδή τα παλιά χρόνια, αλλά τώρα πρέπει να έχουν μετακομίσει. Άλλαξαν οι καιροί, έχουμε πια ρεύμα, φώτα τη νύχτα».
0: «Και αν έχουν κρυφτεί σε κανένα σκοτεινό υπόγειο?» ρώτησε με τρεμουλιαστή φωνή ο Θωμάς. Ήταν πάλι κίτρινος και πολύ ανήσυχος. «Κύριε Κώστα, έχουν υπόγειο οι πύργοι?»
1: «Και βέβαια έχουν. Όμως στα υπόγεια δεν κατοικούν πια φαντάσματα.
0: Τα χρησιμοποιούμε για...» Η κουβέντα σταμάτησε, γιατί μπήκαμε στο Ετοβίγλι. Διαβάσαμε το όνομα του χωριού στην ταμπέλα, μετά τα πρώτα σπίτια. Τους πρώτους πύργους, ήθελα να πω.

με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές. Πριν από το Άγιο Βάπτισμα υπάρχουν τρεις ακολουθίες προβαπτισματικού, όπως λέμε, χαρακτήρα, οι οποίες έχουν ως σκοπό την σταδιακή προετοιμασία ενός παιδιού για το βάπτισμα και για την ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας. Η πρώτη ακολουθία αποτελείται από ευχές για την πρώτη ημέρα της γεννήσεως ενός παιδιού, όπου η Εκκλησία χαιρετίζει την έλευση στον κόσμο ενός νέου ανθρώπου και εύχεται για την σωματική αλλά και πνευματική του υγεία, όπως και για την σωματική και πνευματική υγεία της μητέρας του νεογεννήτου. Αλλά εύχεται στις ευχές αυτές της πρώτης μέρας η Εκκλησία να αξιωθεί το παιδί, προσκυνήσε, όπως λέει το κείμενο, τον επίγειον ναών. Ον ητίμασας εις το δοξολογήστε το όνομά σου το Άγιον. Για να μπει μέσα στο ναό δηλαδή, γιατί μπαίνει σιγά σιγά, εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η δεύτερη ακολουθία για την οποία ήδη έχουμε κάνει λόγο έχει τον τίτλο «Ευχή στο κατασφραγή σε παιδίον λαμβάνον όνομα τη 8η ημέρα από τις γεννήσεως αυτού». Την ημέρα αυτή, η οποία έχει την αναφορά της στην 8η εσχατολογική, όπως λέμε, ημέρα της Βασιλείας του Θεού, το παιδί λάμβανε το όνομα σύμφωνα με τα έθιμα της Ιουδαϊκής παράδοσης. Ο ιερέας βέβαια το σταυρώνει, το σφραγίζει δηλαδή δια της χειρός, σχηματίζοντας το σχήμα του σταυρού, τα έχουμε πει αυτά, στο μέτωπο, στο στόμα και το στήθος, για να έτσι αποφύγει μέσα στην ζωή του τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, να ακολουθεί πάντοτε τα προστάγματα του Θεού, να κρατάει το όνομα του Χριστού σταθερός στην πίστη του και να μην το αρνηθεί ποτέ, και σιγά σιγά όταν έρθει εν καιρό ευθέτου, όπως λένε τα κείμενα, να ενταχθεί στην Εκκλησία τελειούμενος δια των φρικτών μυστηρίων του Χριστού, την αποκορύφωση έτσι των πρώτων εισαγωγικών μυστήριων, η Θεία Ευχαριστία δηλαδή. Η τρίτη τώρα προβαπτισματική ακολουθία με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα όσο μας επιτρέπει εδώ ο χρόνος είναι γνωστή με τον τίτλο «Ευχέ εις το εκκλησιάσε παιδίον μεθημέρας τεσσαράκοντα». Δηλαδή την 40η ημέρα, γράφει τώρα ένας σπουδαίος ερμηνευτής αυτών των πραγμάτων, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, πάλιν λέει προσάγεται υπό της μητρός το ναό και τούτο ως δώρον Θεό προσκομίζεται. Δηλαδή προσφέρεται το παιδί από τη μητέρα του στο ναό και κατά κάποιον τρόπο ως δώρον Θεού προσκομίζεται. Αυτό σημαίνει πως για πρώτη φορά το παιδί εισέρχεται στο ναό σαν μια πράξη προσφοράς. Βλέπετε τι ωραίοι συμβολισμοί και τι βαθιά παράδοση πνευματική έχει η Εκκλησία μας. Σιγά σιγά εντάσσει τον άνθρωπο μέσα στην καινούργια πραγματικότητα που είναι η Εκκλησία. Με την είσοδό του πλέον το παιδί, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο τυπικό, γίνεται, το λέει ο Άγιος Σημεών αυτό, κατηχούμενος. Ανήκει στην τάξη, την παλαιά που υπήρχε στην Εκκλησία, των κατηχουμένων. Πριν τώρα εμβαθύνουμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, στο νόημα και την σημειολογία αυτής της λειτουργικής πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού, δηλαδή,

0: του νεογεννήτου. Θα μου επιτρέψετε να περιγράψουμε καλύτερα τη δομή και το περιεχόμενο της ακολουθίας με κάθε βέβαια συντομία. Να αναφέρουμε από την αρχή ότι οι ευχές της ακολουθίας αυτής είναι γραμμένες για παιδιά που δεν έχουν ακόμα βαπτιστεί. Το λέω αυτό γιατί για λόγους οικονομίας βέβαια το τυπικό προβλέπει και περίπτωση σαραντισμού αφού βαπτιστεί το παιδί. Η ταυτόχρονη τέλεση και του βαπτίσματος και του σαραντισμού, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Θα επιμείνω στο σχήμα, στο διάγραμμα που υπάρχει και κυριαρχεί μέσα στο ευχολόγιο που έχουμε και προϋποθέτει την τέλεση του σαραντισμού πριν βαπτιστεί το παιδί. Δηλαδή, ο σαραντισμός είναι μια προβαπτισματική πράξη και οπωσδήποτε, όπως και οι άλλες ακολουθίες πρώτης μέρας, ογδόης μέρας, καθιερώθηκε μετά την επικράτηση του νήπιου βαπτισμού. Όταν βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν αυτά. Μετά τον 5ο-6ο αιώνα που επικρατεί ο νήπιο βαπτισμός για συγκεκριμένους έτσι λόγους που νομίζω τους έχουμε αναφέρει, διαμορφώνονται και αυτές οι προβαπτισματικές πράξεις της Εκκλησίας. Στην παράδοσή μας η εν λόγω ακολουθία έχει μια εξέλιξη, όπως συμβαίνει, λογικό είναι να δημιουργείται κάτι μικρό στην αρχή και μετά να εμπλουτίζεται. Έχει λοιπόν έχει τη δική της εξέλιξη αυτή η ακολουθία. Εάν δει κανείς τα ευχολογικά λόγια, είναι τέσσερες ευχές, τέσσερα κείμενα για τον οποίον φαίνεται εκεί ότι η μητέρα συνοδεύει το παιδί με τον ανάδοχο, όπως λέει, ή τον υποψήφιο ανάδοχο, γιατί μπορεί να μην τον έχουν βρει ακόμα, αλλά αυτός που έχει επιλέξει η οικογένεια. Συνοδεύει το παιδί η μάνα. Και έτσι τονίζεται, όπως λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, λειτουργιολόγος, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, προβάλλεται περισσότερο η αξία της οικογένειας που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Και η μάνα είναι το πρώτο πρόσωπο που συνδέεται, θα λέγαμε, με το παιδί, χωρίς να υποβαθμίζονται και ο πατέρας αλλά και τα άλλα πρόσωπα, για τα οποία εύχεται κάποια ευχή για όλη, θα λέγαμε, την οικογένεια. Από τις τέσσερες αυτές ευχές είναι δύο ομάδες, δύο ενότητες που διαμορφώθηκε πρώτα η μία ενότητα και στη συνέχεια από κάποιον αιώνα διαμορφώθηκε άλλη. Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο ευχές. Οι δύο πρώτες αναφέρονται στη μάνα και στο παιδί εν μέρη και οι άλλες δύο αναφέρονται στο νέο παιδί που εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Η πρώτη ομάδα, όσο και αν φαίνεται αυτό έτσι περίεργο, είναι οι δεύτερες ευχές. Η τρίτη και η τέταρτη, θα λέγαμε, αποτελούν την πρώτη ενότητα που είναι γνωστή από τον 8ο αιώνα, τότε που μαρτυρούνται το παλαιότερο έτσι κείμενο, λειτουργικό χειρόγραφο, και μάλιστα έχει μόνο μια ευχή εκεί, την τρίτη που υπάρχει σήμερα: «Κύριε ο Θεός ημώνων, 40 ημέρες βρέφος στο νομικό ναό προσαχθείς υπό Μαρίας της Απειρογάμου και Αγία σου Μητρός», που εκεί στο κείμενο αυτό επιγράφεται ευχή, λέει, «Ότε εισέρχεται παιδίον στην Εκκλησία τη 40η ημέρα της γεννήσεως αυτού». Άρα τα κείμενα που υπάρχουν μέσα στο ευχολόγιο σήμερα, οι τέσσερες ευχές, έχουν διαμορφωθεί σιγά σιγά. Πρώτα οι δύο ευχές που αναφέρονται και υπάρχουν για το παιδί, και στη συνέχεια μετά τον 10ο αιώνα οι δύο ευχές που σχετίζονται με τον εκκλησιασμό και την επιστροφή της μάνας στην Εκκλησία. Θα τις δούμε αυτές όσο γίνεται περισσότερο. Άρα λοιπόν, όπως φαίνεται, εκείνο που πρέπει να μας μείνει, φίλοι θεατές, είναι ότι σαραντίζει το παιδί. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι ξεκινάει αυτή η διαμόρφωση της ακολουθίας. Η μάνα συνοδεύει το παιδί μαζί με τον υποψήφιο ανάδοχο. Δηλαδή, τι γίνεται συγκεκριμένα στην ακολουθία αυτή. Σύμφωνα με το τυπικό, το βρέφος, ακούστε πώς το διατυπώνει ο συντάκτης αυτών αυτής της ακολουθίας, προσάγεται παρά της μητρός, ήδη και καθαρμένης και λουλουμένης σούσης, παρόντος και του μέλλοντος αναδέχεσαι τούτο κατά το βάπτισμα. Τηρείται εδώ ένα πρότυπο τελετουργικό καθαρισμού, για το οποίο θα δώσουμε έτσι περισσότερες εξηγήσεις παρακάτω. Ένα τυπικό γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη αλλά και από την Καινή Διαθήκη στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Είναι η Ιερά Ιστορία που μας διευκολύνει να εμβαθύνουμε λειτουργικά και θεολογικά σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή τι συνέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μαρτυρία κυρίως στο Λεβιτικό. Η μητέρα έπρεπε να καθίσει στο σπίτι της για κάποιες μέρες μετά τη γέννηση ενός παιδιού, για 40 μέρες για το αγόρι και 60 για την κόρη, με σκοπό να ξεκουραστεί και να υποστεί την διαδικασία του καθαρισμού της που ίσχε τότε. Στη συνέχεια, μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, ο πενοφορητός ναός που είχαν οι Ιουδαίοι προσέφερε στον ιερέα για θυσία ένα αρνί ή ζεύγη τριγώνων ή περιστεριών. Δηλαδή η θυσία εδώ του αμνού, του αρνιού ή των τριγώνων και των περιστεριών ολοκλήρωνε αυτή τη διαδικασία του καθαρισμού της. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω όλη αυτή τη διαδικασία μια πράξη ευχαριστίας προς το Θεό. Στην Καινή Διαθήκη τώρα κρατείται αυτή η παράδοση, γιατί πολλές περιπτώσεις είναι που και ο ίδιος ο Κύριος τηρείται του νόμου, όπως παίρνει το όνομα, βαπτίζεται και ούτω καθεξής, και άλλα παραδείγματα που μπορεί να φέρει κανείς. Έτσι και εδώ η Θεοτόκος, κατά την περιγραφή του Λουκά στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν συμπληρωθούν, λέει, οι μέρες του καθαρισμού της σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, τηρεί η Παναγία και αυτόν τον νόμο, ανοίγαγον αυτόν, τον Ιησούν δηλαδή, εις Ιεροσόλυμα παραστήσε το Κυρίο. Αυτό κυριαρχεί εδώ. Η προσφορά δηλαδή, προς ευλογία του Κυρίου στο ναό. Το περιγράφει ο Λουκάς στο δεύτερο κεφάλαιο. Σύμφωνα με όλα αυτά λοιπόν, τα πρότυπα δηλαδή στην προβαπτισματική διαδικασία για την ένταξη ενός παιδιού στην τάξη των κατηχουμένων και εν συνεχεία για του βαπτίσματος βέβαια, μέσα στην Εκκλησία, η μητέρα στέκεται, λέμε, διαβάζουμε τώρα, περιγράφουμε καλύτερα το τυπικό όσο μας ενδιαφέρει εδώ και έχει σημασία. Στέκεται, λέμε, μετά του βρέφους πρώτων πυλών του ναού. Και φυσικά, αν βέβαια οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, δεν μπορεί να μείνει απ' έξω από το ναό, αυτονόητο. Θα είναι μέσα στο ναό, στο ύψος εκεί του Νάρθηκα. Δεν έχουν όλοι ναοί Νάρθηκα, αλλά μετά την πύλη ο χώρος εκεί που γίνονται και η διαδικασία της κατήχησης, εξορκισμών και ούτω καθεξής. Όπως κάθε ακολουθία ξεκινάει με το ευλογητός ο Θεός κλπ. Ακολουθεί το Τρισάγιο και το Απολυθήκιο της μέρας, όποια μέρα και αν είναι. Πάλι εδώ αυτό το ωραίο λειτουργικό στοιχείο που το βλέπουμε σε αυτές τις προβαπτισματικές ακολουθίες αλλά και αλλού, να σφραγίζει ο ιερεύς το κεφάλι του παιδιού με το χέρι του, το σταυρώνει δηλαδή, και διαβάζει την πρώτη ευχή. Είναι τέσσερις οι ευχές, τις πάρουμε μία-μία τώρα, δύο λίγων. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βέβαια το τυπικό προβλέπει ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα το παιδί να μην ζει. Θα γίνει αυτή η πράξη και τη διαβάζει μέχρι τη μέση, ευχαριστώντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό γιατί κράτησε στη ζωή την μητέρα δηλαδή, και παρακαλεί ο ιερεύς με το λειτουργικό εκεί λόγο να την αξιώσει των αχράντων μυστηρίων, αφού έτσι την καθαρίσει, όπως λέει το κείμενο, από πάσης αμαρτίας και παντός ρήπου. Και ποιος άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός? Αυτή τη λογική, να κοινωνήσει κανείς πρέπει να είναι κατά πάντα έτοιμος. Αν το παιδί βέβαια είναι εν ζωή, έχει άλλα λόγια παρακάτω αυτή η ευχή που αναφέρεται στο παιδί. Ακούστε τι ωραία λέει, πόσο τιμητικά είναι τα λόγια αυτά. Το εξ αυτής τεχθέν παιδίουν ευλόγησον, λέει, αύξησον, αγίασον, συνέτησον, σοφρόνησον, καλοφρόνησον. Τι ωραία λόγια, τι ωραίες ευχές για να μεγαλώσει το παιδί εν παιδεία και εν ουθυσία Κυρίου. Και η Εκκλησία ξέρει να μεγαλώνει τα παιδιά σωστά. Αρκεί εμείς οι γονείς να τα κρατάμε μέσα στην Εκκλησία και να τους δείχνουμε αυτόν τον δρόμο, την οδόν του Κυρίου δηλαδή. Ό,τι λέει, διότι σύ παρήγαγες αυτό, είναι δικό σου δημιούργημα, Θεέ, και έδειξες αυτό το φως των αισθητών, ή να και του νοητού καταξιωθεί φωτός εν καιρό. Του έδειξες το φως που όλοι βλέπουμε του ηλίου, αλλά αξίωσέ το να δει και το φως το νοητό, δηλαδή το Χριστό, δηλαδή, που είναι το φως του αληθινών. Πότε, εν καιρό, να φέρετε στο βάπτισμα, που είναι φώτισμα, ο προώρησας, και συγκαταρρυθμηθεί τη Αγία σου πίμνη και να ενταχθεί μέσα στην πίμνη της Εκκλησίας, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Η επόμενη ευχή, που και αυτή είναι περισσότερο για την μητέρα, ξεκινάει: Κύριε ο Θεός ημών, δια της ενανθρωπίσεως του μονογενού σου Υιού, παραγενόμενος επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Βλέπετε, δεν ξέρετε, ξεκινάει τυχαία η ευχή. Παραπέμπει στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του λόγου, που έδωσε αξία στον άνθρωπο και προσέλαβε την ανθρώπινη φύση να την αγιάσει. Αυτά τα λόγια έχουν οι ευχές αυτές. Δεν είναι μια στήρα έτσι ηθικολογία και ένα ευχολόγιο να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αυτή η ευχή, όπως είπα, και αυτή η ευχή δεύτερη αφορά την μητέρα και την καλεί και πάλι, ίσως πιο εμφαντικά, για την επιστροφή της στο ναό που έλειπε τόσες μέρες, για τη συμμετοχή της πάλι στη Θεία Ευχαριστία και στα έχοντα σχέση μετά του καθαρισμού της εν τη συμπληρώση των τεσσαράκουντα ημερών, μια σαφία δηλαδή αναφορά στα βιβλικά δεδομένα και πρότυπα. Δεν είναι τυχαία αυτή η συνεχής αναφορά στην θρησκευτική ιστορία, στην βιβλική παράδοση. Στη συνέχεια το παιδί ευλογείται και αφιερώνεται στο Θεό κατά το πρότυπο και κατά το παράδειγμα του Κυρίου, το οποίο 40 μέρες μετά τη γέννησή του, όπως προέβλεπε ο νόμος, η μητέρα του, η Παναγία δηλαδή, το οδήγησε στο ναό, το αναφέραμε και προηγουμένως. Γίνεται εκεί στο ναό η ανάλογη θυσία κατά το ηρημένον, λέει, νόμο Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών, ο Λουκάς 2:24, και βαστάζεται, λέει, έναν κάλες του δικαίου Σημεών. Όλα αυτά που αναφέρομαι τώρα εδώ, πότε τα γιορτάζουμε? Σε μια πολύ σπουδαία εορτή στις 2 Φεβρουαρίου, η οποία ονομάζεται η Παπαντή, η υποδοχή δηλαδή του Κυρίου στο ναό και η ευλογία του από τον Σημειών. Η λειτουργική αυτή παράδοση, αγαπητοί τηλεθεατές, η λειτουργική αυτή διαδικασία έχει, όπως σχολιάσαμε και πριν, δύο ευχές αναφερόμενες αποκλειστικά στον εκκλησιασμό του παιδιού. Πάμε τώρα δηλαδή στη δεύτερη έτσι κατηγορία, ομάδα των ευχών, που είναι παλιότερες μέσα στην ιστορία του ευχολογίου, άλλο αν προτάσσονται οι δύο που αναφέρονται στη μητέρα. Στην πρώτη ευχή, που είναι και η παλαιότερη και μαρτυρείται σε εκείνο το παλιό κώδικα, τον παλαιότερο κώδικα του τέλους του 8ου αιώνα, ο ιερέας, λέει, αφού πρώτα σταυρώσει πάλι αυτό το στοιχείο της σταύρωσης, της ευλογίας δηλαδή, δια της χειρός σταυρώνει πάνω στο κεφάλι του το παιδί. Αφού το σταυρώσει λοιπόν το βρέφος στο κεφάλι, εύχεται να είναι ευλογημένο από το Δημιουργό Θεό, εις πάν έργων αγαθών και ευάρεστον. Τι ωραία λόγια. Το σημείο του σταυρού, σταυρός πάλι, έχει τη σημασία να φυλάει το παιδί από κάθε δύναμη εναντία. Ποια είναι η εναντία δύναμη? Οι πονηριές του διαβόλου, θα λέγαμε. και οι αμφιβολίες και οι λογισμοί που μπαίνουν στον κάθε άνθρωπο και διαστρέφουν το νου του ανθρώπου σε δρόμους και ατραπούς άσχημες. Και εύχεται ακόμα να καταξιωθεί πάλι. Πρέπει μια συνεχής αναφορά σε αυτό που θα έρθει. Ο εκκλησιασμός θα ολοκληρωθεί με το βάπτισμα. Τότε εντάσσεται το παιδί, ο νέος άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και ακόμα περισσότερο να τύχει δια της μερίδας των εκλεκτών της βασιλείας, δια της μετοχής στη Θεία Ευχαριστία, ότι μπολιάζεται μέσα στην βασιλεία του Θεού, στα έσχατα, στην εκκλησία που προγεύεται αυτή τη βασιλεία. Πόσο ωραία νοήματα, έτσι κάπως διαβαθμισμένα σιγά σιγά, αυτό το ένα διαδέχεται το άλλο. Στη δεύτερη τώρα ευχή, που συνήθως ονομάζεται και κεφαλοκλησίας, είναι η τελευταία θα λέγαμε ευχή, ξεκινάει ο Θεός ο Πατήρ, ο Παντοκράτορο δε του μεγαλοφωνοτάτου των προφητών Ισαΐου προκαταγγείλαση μην την εκπαρθένου σάρκωσιν του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών. Έτσι ξεκινάει αυτή η ευχή. Πρώτα πρώτα κάνει λόγο για τα περικαθαρισμού ισχύοντα στο νόμο. Πάλι επιμένει εκεί, αλλά εδώ λίγο πιο αδύναμα θα λέγαμε. Ακόμη για την αφιέρωση του Κυρίου στο ναό. Γιατί και το νέο παιδί αφιερώνεται στο ναό κατά το παράδειγμα του Κυρίου. Και ακούστε μια ωραία σκέψη του ποιητού αυτής της ευχής που αναφέρεται περισσότερο στο παιδί, ειδικότερα στο παιδί, για την δια της λαβίδος του άνθρακος κατά τον Ισαΐα, προτύπωση του μυστηρίου της εκ της παρθένου σαρκώσεως του μονογενού Υιού και Θεού ημών. Και εμείς οι πιστοί, λέγει ευχή παρακάτω, ζούμε, κατέχουμε, όπως λέει χαρακτηριστικά, αυτού του μυστηρίου τη μίμηση εν χάριτη. Εδώ ένα μικρό σχόλιο για να διευκολύνουμε την κατανόηση. Ο Ισαΐας κάνει λόγο για την λαβίδα με την οποία ο άγγελος πήρε τον άνθρακα και το έβαλε στο στόμα του και άρχισε να προφητεύει. Αυτή η λαβίδα και ο άνθρακας παραπέμπει στην Παναγία που γέννησε τον Χριστό και δεν κάηκε κατά κάποιον τρόπο. Λαβής η μυστική, η Παναγία, άρα παραπέμπει στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Λόγου, το οποίο το υπηρετεί η Παναγία ως η μητέρα του κόσμου. Τώρα μια νέα μητέρα συνεχίζει αυτό το δημιουργικό έργο του Θεού και η μία μητέρα ακολουθεί το παράδειγμα της πρώτης μητέρας, της σπουδαιότερης μητέρας. Έτσι αυτή η σύνδεση λοιπόν με το μυστήριο της ενσαρκώσεως είναι ένα δυνατό μήνυμα που μας το παρουσιάζει εδώ ο συντάκτης των ευχών του σαραντισμού ή του προβαπτισματικού θα λέγαμε εκκλησιασμού. Και το κείμενο ολοκληρώνεται με την αναφορά στην ευλογία του παιδιού αλλά και των γονέων και των αναδόχων, λέει, προφανώς αν γινόταν μαζί τα βαπτίσματα πολλοί ανάδοχοι, είναι μια υπερβολή, ένας είναι ο ανάδοχος, δεν υπάρχουν πολλοί έτσι ανάδοχοι. Κατά το πρότυπο εδώ λέει να ευλογεί τους, το παιδί αλλά και τους γονείς. Εδώ ποιο είναι το πρότυπο, πώς το περιγράφει ο Λουκάς? Είναι το πρότυπο του δικαίου Σιμεών, όπου εκεί όταν πήγε ο Χριστός, τον πήγε η Παναγία στο ναό και ευλόγησε, λέει, αυτούς, δηλαδή και το παιδί αλλά και τους γονείς, όλη την οικογένεια. Τέλος η ευχή εύχεται να αξιωθεί το βρέφος ό,τι και οι κατηχούμενοι στην αρχαία εκκλησία έχει τα ίδια δίκαια. Ένα παιδί που εντάσσεται μέσα στην εκκλησία, γιατί θεωρείται κατηχούμενος, όπως αναφέραμε, κατά τον Άγιο Σίμεον των Θεσσαλονίκη και καταξίωσον αυτό εν καιρό ευθέτω και της διήδατος και πνεύματος αναγεννήσεως, του βαπτίσματος δηλαδή. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μέναμε απλώς στην ιστορία του πράγματος, των καθαρμών και το καθεξής. Είναι μια διαδικασία που έχει μια προϊστορία. Εκείνο που η Εκκλησία θέλει να αναδείξει είναι η πορεία προς το βάπτισμα. Είναι η κατοχή, αν θέλετε, η συνέχιση και η ένταξή μας, η κατανόηση αυτού του μεγάλου μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Λόγου. Μεγάλα νοήματα. Μετά τώρα τις τέσσερες ευχές σε δύο έτσι, ομάδες, αγαπητοί μου, δύο για τη μητέρα που επιστρέφει στην Εκκλησία, στη σύναξή της, ευλογημένη και αγιασμένη και δυναμωμένη, και δύο για το παιδί που εκκλησιάζεται για πρώτη φορά. Ακολουθεί η τάξη, υπάρχει τώρα μια δεύτερη φάση, ας πούμε, στην όλη διαδικασία του εκκλησιασμού, δηλαδή μπαίνει το παιδί μέσα στο ναό. Έχει τρία στάδια. Λαβώνω ιερεύσει το παιδί, σχηματίζει δι' αυτού σταυρών, έτσι με το χέρι, πρώτων πυλών του ναού, στην είσοδο την κεντρική κάτω. Λέγον, εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όλα και το όνομά του, γιατί το όνομα έχει δοθεί κατά την εκκλησιαστική παράδοση την 8η ημέρα. Έτσι. Δεν συνδέεται το όνομα με το βάπτισμα. Το έχουμε πει, αλλά είναι και γνωστό από έτσι, τα διαβάσματα που κάνει ο καθένας και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν άλλα δύο στάδια. Στο κέντρο του ναού πάλι εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού κλπ. Και πρώτης ωραίας πύλης πάλι το ίδιο. Δηλαδή σιγά σιγά σε τρία στάδια, τρεις φορές επαναλαμβάνεται αυτός ο λόγος, εκκλησιάζεται ο δούλος του Θεού, δηλαδή εισέρχεται μέσα στο ναό, που ο ναός συμβολίζει τον ουρανό και είναι τα πρώτα βήματα για να φτάσει στην πλήρωση του εκκλησιασμού που είναι το Άγιο Βάπτισμα. Και όταν πήγε την τρίτη και τρίτη φορά το εκκλησιάζεται, επισυνάπτηκε την οδή εκεί του Σιμεών από το Καταλοκάν. Νίν απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου κλπ. Πολύ ωραία ευχή, η οποία λέγεται και εδώ, μιμείται κατά κάποιον τρόπο η Εκκλησία δια των ευχών, δια της ακολουθίας αυτής, το πρότυπο και την τάξη που ακολουθήθηκε σύμφωνα με τον Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν ο Χριστός τον πήγε η Παναγία στο ναό για να τον ευλογήσει ως Σιμεών. Και να τηρήσει βέβαια και τα τότε ισχύοντα, αυτά πέρασαν και στη λειτουργική παράδοση. Η προϊστορία και η ιστορία δεν καταργείται. Την κρατούμε, αλλά και την ερμηνεύουμε. Τώρα υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο, μια τρίτη φάση θα λέγαμε της ακολουθίας, που το παιδί μπαίνει μέσα, ο ιερεύς δηλαδή, το εισάγει μέσα στο Άγιο Θυσιαστήριο. Εδώ κάποιες πληροφορίες έτσι, ιστορικές, γιατί άλλα ίσχυαν παλαιότερα, άλλα ισχύουν σήμερα, ας τα ξέρουμε τουλάχιστον. Η παλαιά παράδοση, η αρχική, ήταν να εισέρχονται στο ιερό βήμα τα βρέφη αδιακρίτως φύλου. Το λέει ιστορία, το λέω εγώ. Κατά το Αποστολικό, που καίνει άρσεν και θύλη. Το λένε οι κανόνες του Ιπολίτου, δηλαδή τρίτον αιώνα. Το γράφει ο Παναγιώτης ο Τρεμπέλας, ο μέγας αυτός λειτουργιολόγος, σε ένα βιβλίο του Μικρών Ευχολόγιου που έχει την ιστορία και τις πηγές σχετικά με το θέμα αυτό. Το γράφουν και άλλοι σύγχρονοι μελετητές αυτού του θέματος. Από τον 15ο αιώνα και κυρίως στην Τουρκοκρατία επικρατεί μια διάκριση, δηλαδή τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό και τα κορίτσια να μην μπαίνουν στο ιερό, όπως και έχει βέβαια επικρατήσει. Υπήρχε και μια παραλλαγή να μπαίνουν και τα αγόρια και τα κορίτσια, αλλά τα αγόρια να περνάνε και μέσα από το, ας πούμε, μπροστά από το ιερό, από το Άγιο Θυσιαστήριο. Το δεν έχει σχέση με την ιεροσύνη, τη δυνατή έτσι των αγοριών, αλλά είναι μια απλώς παράδοση. Τώρα τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Καλά, ένα αβάπτιστο παιδί μπορεί να μπει μέσα στο ιερό? Τι μπορεί να απαντήσει κανείς? Πάλι εδώ θα επικαλεστούμε την παλαιά παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι κατηχούμενοι παλαιά, πολύ παλαιά, εισήρχοντο στο ναό, τα παιδιά τα αβάπτιστα δε που έχουν έστω και ένα γονέα, είχαν τότε έστω και ένα γονέα χριστιανό, εισήρχοντο στο ιερό βήμα, διότι κατά τον Απόστολο Παύλο εκεί στηρίζεται αυτή η πράξη, θεωρούνται όχι ακάθαρτα αλλά άγια. Α Κορινθίους 7ο κεφάλαιο. Βλέπετε πόσο επηρεάζει ο βιβλικός λόγος την λειτουργική πράξη, αλλά και πώς μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας κάποια πράγματα αλλιώς υπήρχαν παλαιότερα, αλλιώς ισχύουν σήμερα. Υπάρχει γνώμη του Αγίου Σιμεών Θεσσαλονίκης που προϋποθέτει την βάπτιση, εκεί λέει μετά την βάπτιση τα παιδιά εισέρχονται μέσα στο Άγιο Βήμα. Ο Άγιος Σημειώνω δεν κρατάει μια παράδοση άλλη που το σαραντισμό τον έχει μετά από τη βάπτιση. Είναι μια άλλη παράδοση. Δεν επικράτησε αυτό μέσα στην πράξη της Εκκλησίας μας. Ο σαραντισμός, ο προβαπτισματικός εκκλησιασμός είναι πριν από το βάπτισμα. Λέει ο Άγιος Σημειών, και είμεν το βρέφος βεβαπτισμένον εστίν εισάγει τούτο. Καν το ηθυσιαστηρίο και κύκλο αυτό περιάγει γύρω του θυσιαστήριο. Ως περ Θεό και προς κοινή το ποιήσαντι. Ιδε μη προβαπτισμένον εστί το πεδίο, πρώτον διαστήλων στάς και δια του βρέφος προσκύνησιν εν το θυσιαστηρίο ποιήσας και τη μητρή παραδούς αυτό. Απολύ. Αν είναι βαπτισμένο, το βάζει στο ιερό και το γυρνάει γύρω-γύρω. Εάν όχι, στέκεται μπροστά από την ωραία πύλη και το παραδίδει μετά στην μητέρα του. Για να το επαναλάβω λιγάκι, φίλοι τηλεθεατές, για να μας μείνει. Παλαιά παράδοση είναι ότι αδιακρίτως τα παιδιά που εκκλησιάζουν, δηλαδή μετά που κάναν το σαραντισμό τους, έμπαιναν στο ιερό βήμα. Αργότερα, μετά το 15ο αιώνα, επικράτησε η πράξη που ισχύει, θα λέγαμε, και σήμερα τα αγόρια να μπαίνουν στο ιερό, αλλά και τα κορίτσια να είναι έξω από το ιερό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ μία παρατήρηση που δεν είναι και τόσο γνωστή. Νομίζουμε ότι οι άντρες μπαινοβγαίνουν στο ιερό και οι γυναίκες απαγορεύεται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα μοναστήρια, ας πούμε, οι μοναχές που έχουν ευλογία μπαίνουν στο ιερό. Αν χρειαστεί, μια γυναίκα έχει ευλογία, μπαίνει στο ιερό. Χωρίς ευλογία, ούτε άντρας ούτε γυναίκα μπορεί να μπαινοβγαίνει μέσα στο ιερό βήμα. Ας το πω, και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να ξανασχολιαστεί, γιατί κάνουμε κάποιες διακρίσεις που δεν έχουν καμία λειτουργική, θα λέγαμε, δικαίωση. Σήμερα, το παραλαμβάνω και κλείνω αυτή την παράγραφο εδώ, το λέει και το τυπικό, ισχύει το εξής σήμερα. Και εισάγει αυτό εις το Άγιον Θυσιαστήριον ή μεν ή άρεν ή δε θύλι έως των ωραίων πυλών λέγον τον ίν απολύεις. Δηλαδή σήμερα δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Αυτά γράφονται και σε διάφορες ερμηνείες και σχόλια, αλλά να ξέρουμε και την ιστορία πως αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς έχει καταλήξει. Τώρα, πορευόμενοι προς το τέλος, να δούμε κάπως βαθύτερα, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, το περιεχόμενο, το λειτουργικό, θεολογικό αυτής της πράξης του προβαπτισματικού εκκλησιασμού και κυρίως το περιεχόμενο των ευχών του σαραντισμού, αλλά και γενικότερα των προβαπτισματικών ακολουθιών. Για αυτό το περιεχόμενο των ευχών έχουν διατυπωθεί δύο αντίθετες απόψεις. Και δεν διστάζω να τις αναφέρω και να κάνω ένα σχόλιο με τη δέουσα προσοχή που απαιτείται στα θέματα αυτά. Κατά την πρώτη άποψη δεν υπάρχει πρόβλημα να λέγονται οι ευχές περί καθαρμών και όλα αυτά, αφού τηρούν μια παράδοση. Υπάρχει μια παράδοση αρχαία και τα κείμενα αυτά γράφτηκαν από πατέρες, από πνευματικούς, θα λέγαμε, ανθρώπους, και τίποτε το φυσικό, σύμφωνα με την άποψη αυτή, δεν παραμένει εντελώς αδιάφορο από πλευράς ηθικής για τον άνθρωπο, τον ρέποντα, τον κάθε άνθρωπο που ρέπει προς την αμαρτία. Η δεύτερη άποψη λέγει, τα ακούμε αυτά έτσι, ότι αυτά τα κείμενα εδώ είναι κάπως αυστηρά, διότι ομιλούν κυρίως για την μητέρα, για ρήπο και καθαρισμό, ρήπο σωματικό, κάτι που μας πάει πίσω σε παραδόσεις νομικές που δύσκολα μπορούμε να τις καταλάβουμε έτσι σήμερα. Η άποψη αυτή, ότι δεν μπορεί να ευσταθήσει η αντίληψη περί του ακαθάρτου στο πρόσωπο των γυναικών, διατυπώνεται από πολλούς. Στην Καινή Διαθήκη λένε, και έτσι είναι βέβαια, προέχει η εσωτερική καθαρότητα καθώς, και επικαλούμε τον Απόστολο Παύλο, πάντα καθαρά της καθαρής, της δεμημιαμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μίαντι αυτών ο νους και η συνείδηση. Το ακάθαρτο είναι στο νου και στη συνείδηση, δηλαδή, και όχι στο σώμα του ανθρώπου. Τα του νόμου σχετικοποιούνται σύμφωνα με την άποψη αυτή και η σημασία τους περιορίζεται στον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα που είχαν πριν από την αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Και αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα σχόλιο από κάπου σχετικά με την άποψη αυτή και θα προβάλλω μία τρίτη άποψη που νομίζω βοηθάει. Με την από το Χριστό πλήρωση του νόμου τονίζεται όλα έγιναν καινούρια, λέει αυτή η άποψη, και αποκαλύφθηκε το σχατολογικό νόημά τους. Έτσι πλέον η παλαιά διάκριση μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου δεν αποκαλύπτεται ως οντολογική, αλλά ως παιδαγωγική, ως ένας τρόπος που οδηγεί τον άνθρωπο στο μυστήριο της λύτρωσης. Όλα τα πράγματα είναι καθαρά γιατί προέρχονται από το Θεό. Είναι κομμάτια καλά λίαν της θεϊκής δημιουργίας. Όλα τα πράγματα είναι ακάθαρτα, από την άλλη άποψη, γιατί ο άνθρωπος τα παρέκκλινε από ό,τι τα δημιούργησε ο Θεός για να είναι. Τόσο τα κάνει καλά δηλαδή. Και μια δεύτερη έτσι σκέψη. Εάν μελετήσει κανείς με προσοχή τα κείμενα της πατερικής μας παράδοσης, θα διαπιστώσει με πόση διάκριση προσεγγίζουν το θέμα αυτό, χωρίς καμιά διάθεση ενοχοποίησης της λοχίας σε επίπεδο ηθικής και θρησκευτικής ακαθασίας, καθώσον των καταφύσιν γιγνωμένων ουδέν αληθώς ακάθαρτο. Αυτός ο νόμος δειλεί. Είναι μια άποψη του Θεοδωρήτου του Κύρου. Όλα δηλαδή αντιμετωπίζονται όχι σε αναφορά με τον νόμο, αλλά στην προοπτική της καινής καινούργιας εν Χριστώ ζωής. Τα περί καθαρού και ακαθάρτου στη λοχία ερμηνεύονται, πάλι κατά την άποψη που αναφέραμε προηγουμένως, με πνευματικά κριτήρια και έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είναι φυσική του σώματος η ακαθαρσία και όχι ηθική και ένοχος. Αυτές οι σκέψεις βγαίνουν από μια βαθύτερη, θα λέγαμε, μελέτη των πατερικών και των λειτουργικών έτσι κειμένων. Εάν, αγαπητοί τηλεθεατές, διαβάσει κανείς βαθύτερα και τα θεολογικά και το βαθύτερο θεολογικό νόημα των λειτουργικών ευχών που ακούσαμε προηγουμένως, θα διαμορφώσει μια αντίληψη περίπου σαν αυτή που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά πριν πάω εκεί, θα μου επιτρέψετε στην αντίθεση των δύο απόψεων που αναφέραμε, η μία που λέει ότι όλα καλά είναι γιατί έτσι γράφτηκαν και λοιπά, πρέπει να τα τηρούμε, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Η άλλη άποψη λέει ότι πρέπει να τα βλέπουμε στην προοπτική της εν Χριστώ ζωής και δεν τίθεται θέμα ενοχής και ηθικής ακαθαρσίας στο πρόσωπο της μάνας. Στις δυο αυτές απόψεις που είναι αντίθετες και μας βάζουν σε περιπέτεια σκέψεων και διχογνωμιών, μπορώ να προβάλλω μια τρίτη άποψη που έχει διατυπωθεί από τον Αλέξανδρο Σμέμαν και νομίζω έχει το δικό της δίκιο. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα πράγματα του κόσμου τούτου, επομένως και το συγκεκριμένο θέμα αυτό εδώ, το περί καθαρού και καθάρτου, τα πράγματα λοιπόν του κόσμου και αυτό τα διαπραγματευόμαστε όχι με όρους, λέει, καθαρού και ακαθάρτου, αλλά με όρους παλαιού και νέου. Υπήρχε κάτι παλαιό, έχει την αξία του και δημιουργείται κάτι νέο που πρέπει να το βλέπουμε και αυτό. Νομίζω και τα κείμενα των ευχών εδώ που διαβάσαμε, αν τα δει κανείς βαθύτερα, θα δει κάποια νοήματα που θέτουν, θα λέγαμε, σε κάπως πιο χαμηλή, έτσι, σε ένα προφίλ χαμηλότερο το θέμα των καθαρών και ακαθάρτων. Αντί να μιλούμε για τα νοήματα τα βαθύτερα, εξαντλούμαστε καμιά φορά, χωρίς να υποτιμώ κάτι, αντιλήψεις οι οποίες δεν είναι τόσο πολύ κατανοητές. Αν διαβάσουμε λοιπόν τις ευχές βαθύτερα και δούμε το βαθύτερο θεολογικό τους νόημα, ξεφεύγουμε αυτή την στενότητα που μας εμποδίζει να τις καταλάβουμε καλά. Μας παραπέμπουν πρώτα-πρώτα αυτές οι ευχές στην αγάπη του Δημιουργού και του νέου άνθρωπου. Δεν το τονίζουμε αυτό. Που γεννιέται. Αλλά και την ανάγκη στήριξης της μάνας που έγινε συνεργός στο έργο αυτής της δημιουργίας. Δεν το τονίζουμε και αυτό πολλές φορές. Μας μιλούν οι ευχές που δεν διαφωνούν με τα πατερικά κείμενα για το μυστήριο, το αναφέραμε, της εκ της παρθένους άρκωσης του μονογενούς Υιού του Θεού. Τι σπουδαίο πράγμα. Το οποίο υπηρετεί και η γέννηση ενός ανθρώπου πάνω στη γη. Είμαστε συνδημιουργοί του Θεού. Ούτε αυτό το αναδεικνύουμε όσο θα έπρεπε. Οι ευχές που διαβάσαμε μας μιλούν για την αναμονή, συνέχεια του τόνιζα και όχι τυχαία, εν καιρό εφέτων, καιρό εφέτο, για το φωτισμό. Μας προετοιμάζουν δηλαδή οι αυτές ευχές για την αναμονή του βαπτίσματος του νεογεννήτου και την ένταξή του στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Στο ύψος λοιπόν αυτών των νοημάτων, φίλοι τηλεθεατές, το περικαθαρό και ακαθάτο που έχει την αξία της αναφοράς στην Ιερά Ιστορία, καμία αντίρρηση. Και όπως γράφει ο μακαριστός καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης, μιλώντας βέβαια για τις ευχές που αναφέρονται πιο πολύ στο παιδί, γιατί είναι και οι παλαιότερες, αυτές αναφορές στο περικαθαρού και ακαθάρτου είναι ιστορικές αναφορές, καμία ιερά ιστορία, η οποία όμως λέει δίνει, γράφει ο καθηγητής Φουντούλης, την θεολογική κατοχήρωση και το νόημα της χριστιανικής πράξεως. Δεν αφορά στις περί καθαρισμού της γυναικός διατάξης, σύμφωνα με τις ευχές που αναφέρονται στο παιδί του Λεβιτικού, αλλά στο παράδειγμα και μόνο του Κυρίου. Τότε τονίζουν οι ευχές που είναι για το παιδί, οι δύο δεύτερες δηλαδή. Η μητέρα, σύμφωνα με τις ευχές αυτές, δεν θεωρείται ακάθαρτη, όπως γράφει ο μακαριστός Φουντούλης, ούτε ζητείται ο λειτουργικός της καθαρισμός. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, αυτές τις σκέψεις για τον προβαπτισματικό έτσι σαραντισμό, μάλλον εκκλησιασμό καλύτερα, τον γνωστό σαραντισμό, με την ιστορία που έχει, τις δύο ευχές, τις παλαιότερες που είναι για το παιδί, τις λίγο μεταγενέστερες που είναι για τη μητέρα, για την επιστροφή της δηλαδή στον εκκλησιασμό και στην ευχαριστιακή ζωή, για την ευλογία του παιδιού και την πορεία του για το βάπτισμα, όλα αυτά τα ωραία νοήματα που μας θυμίζουν το μυστήριο της ενσαρκώσεως, τη δημιουργία, την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, όλα αυτά. Κλείνω με μία, και βεβαίως με τις ιστορικές αναφορές στα γεγονότα που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη και τα κρατάει κενή περί ετοιμασίας, περί των καθαρμών δηλαδή που γινόταν τότε και ιστορικά μαρτυρούνται. Κλείνω με μία πάλι σκέψη του μακαριστού Σμέμαν σε ένα ωραίο βιβλίο του «Εξίδατος και Πνεύματος». Το επικαλούμε συνέχεια αυτό το βιβλίο όταν που μιλάμε για το βάπτισμα εδώ, γιατί έχει μια πιο θεολογική, δεν είναι το μόνο βέβαια βιβλίο, αλλά είναι από τα καλύτερα. Ακούστε τι γράφει. Ότι σε αυτή την προοπτική γίνεται λιπτό ότι πράγματι η Εκκλησία, ευλογώντας την γέννηση ενός παιδιού και τη μητέρα, τώρα είναι τα ανοίγουν τα εισαγωγικά, δεν ζητά συγγνώμη για καμιά ιδιαίτερη αμαρτία η Εκκλησία, για καμιά ιδιαίτερη ακαθασία λέει, αλλά για ακούσιες και ακούσιες αμαρτίες. Δηλαδή για την αμαρτία ως την πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Βλέπετε μια άλλη προσέγγιση που δεν αρνείται την αμαρτία και την ευλογία για τη συγχώρηση, για την ακαθαρσία και τη μόλυνση που τον διαπερνάει ολόκληρο, τον κόσμο δηλαδή. Και τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από συγγνώμη, η οποία πάντοτε είναι το πέρασμα στη ζωή τη λυτρωμένη από τον Χριστό, στη χαρά και στην πληρότητα που προστατεύουν φεδροί και φωτεινοί άγγελοι. Τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει από το να αποκαλύψει στη μητέρα ότι αυτή η γέννηση, όπως και η γέννηση κάθε παιδιού και η ίδια η μητρότητα, μεταμορφώνονται από την Εκκλησία σε συμμετοχή στη χαρά και στην πληρότητα της μοναδικής μητρότητας της Παναγίας, από την οποία η σωτηρία και η χαρά ήρθαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τελικά, γράφει ο Σμέμαν, με τι άλλο μπορεί η Εκκλησία να χαιρετήσει το παιδί παρά με την υπόσχεση ότι θα το οδηγήσει στη δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού, δηλαδή στη γνώση του Θεού και στην κοινωνία μαζί του που είναι αιώνια. Βλέπετε πόσο ωραία νοήματα και πόσο μια διαφορετική θεολογική προσέγγιση προσεγγίζει τα κείμενα αυτά τα λειτουργικά και τα κάνει πιο κατανοητά και πιο φίλια στην σύγχρονη έτσι εκκλησιαστική ζωή που είναι και παραδοσιακή η ζωή της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να τα ερμηνεύουμε και σωστά κάποια πράγματα. Αυτά, φίλοι τηλεθεατές, για τον προβαπτισματικό εκκλησιασμό, το γνωστό σαραντισμό, που είναι μια πολύ ωραία ακολουθία, δεν την πολύ γνωρίζουμε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία νοήματα και προετοιμάζει τον νέο άνθρωπο που γεννήθηκε στον κόσμο για να δεχθεί το βάπτισμα, το μεγάλο μυστήριο που το κάνει μέλο της Εκκλησίας και μέλο της κοινωνίας γενικότερα, να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία σαν άνθρωπος σωστός. Η Εκκλησία νομίζω είναι αυτή η μεγάλη μάνα που μπορεί να βοηθήσει και την οικογένεια αλλά και τα παιδιά να ανταποκρίνονται σωστά στην αποστολή και στην στόχευση, στο στόχο που έχουμε όλοι ως άνθρωποι. Ευχαριστώ για την υπομονή να ακούσετε για μια ακόμη φορά αυτή την εκπομπή. Με το καλό να τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώνες φως εσπερινών, υμνώμε Παταραιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κρίς, υμνήστε φωνές εσίες, ή εθεού ζωήν ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τοις πέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακθηναίοι μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαι εν επισέ, ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, βοήθησον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τάργα των χειρώσεων με παρήδης. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς υπό το πονηρό. Ότι σου έστει.

0: Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγεί αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Κυριότερα του Χερουβήμ και δόξατερα συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο σε λόγον τεκούσεν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύτερη.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα
0: σοι. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψας, το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

προφήτης Ιωήλ, κεφάλαιο τρίτο. Και έστε με τα ταύτα και αιχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα και προφητεύσου συνειοί ημών και οι θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνοι ενυπνιαστήσονται και οι νεανείς και ημών οράσεις όψονται και επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες αιχαιώ από το πνεύματός μου και δώσω τέρατα εν ουρανό και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθειν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Και έστε πάσος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Ότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ έστε ανασωζόμενος καθότι είπε Κύριος και ευαγγελιζόμενοι ους Κύριος προσκέκλητε.

Και τώρα με απλά λόγια, μετά από αυτά θα συμβεί το εξής. Θα εχίσω άφθονα, λέγει ο Κύριος εκ του πνεύματός μου, σε όλους τους ανθρώπους το χάρισμα της προφητείας. Έτσι οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας θα προφητεύσουν. Οι γεροντότεροι σας θα δουν θείες αποκαλύψεις δια εν υπνίων, και οι νεότεροι κατά την ηλικία θα δουν εν εγρηγόρσει οπτασίες. Ομοίως θα εχίσω αυθόνος εκ του πνεύματός μου το χάρισμα αυτό σε δούλους και δούλες κατά την ημέρα εκείνη. Θα επιτρέψω να γίνουν τρομερά φαινόμενα στον ουρανό και στη γη, δηλαδή στη γη θα γίνουν πόλη με αιματηρή, φωτιά και καπνή ηφαιστειώδη στον ουρανό. Ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη θα γίνει κόκκινη όπως το αίμα. Αυτά θα γίνουν πριν έρθει η μέρα Κυρίου η μεγάλη και τρομερή. Θα συμβεί δε αυτό, και κάθε άνθρωπος ο οποίος θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Στο όρος Σιών, στην Ιερουσαλήμ, θα υπάρχουν σεσωσμένοι. Ναι, το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Επίσης θα υπάρχουν ευαγγελιστές και κήρυκες της μεγάλης αυτής σωτηρίας, τους οποίους θα έχει καλέσει ο Κύριος για να τους αποστείλει.

0: Αδερφή Μάρτσα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Λίγο μετά τις 9, 4 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε εδώ στην αγαπημένη μας συντροφιά, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: 3 Ιουνίου σήμερα φίλοι μας, να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Άγιος Λουκιλιανός τιμάται σήμερα, η Παύλη και τα νήπια Κλάβδιος, Ιπάτιος, Παύλος και Διονύσιος. Ο Όσιος Αθανάσιος ο Θαυματουργός, ο Όσιος Πάπος, ο Άγιος Ιωσήφ, Ιερομάρτυρας, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δωρόθεος, Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως, Εθνομάρτυρας, και ο Άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Δέρκων. Και οι τρεις αυτοί Άγιοι που μνημονεύσαμε στο τέλος του συναξαρίου είναι επίσκοποι, είναι μητροπολίτες και είναι νεομάρτυρες, εθνομάρτυρες. Μαρτύρησαν για την Άγια πίστη του Χριστού μας, αλλά μαρτύρησαν από τους Τούρκους γιατί υπερασπίζονταν το γένος μας. Μια ιδιαίτερη πτυχή αυτή μέσα στην Εκκλησία μας που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και δυστυχώς πάρα πολύ έχει παρεξηγηθεί. Έχει διαστρεβλωθεί μάλλον, και γιατί πολλοί αφού δεν αναγνωρίζουν το Θεό μας και την Εκκλησία μας, δεν δέχονται τους επισκόπους, δεν δέχονται τον εθνοσωτήριο ρόλο τους. Το συναξάρι σήμερα όμως που περιγράφει αναλυτικά το μαρτύριο του καθενός Αγίου μας δείχνει πόσο μεγάλο ήταν το έργο αυτών των ηγετών της Εκκλησίας μας, των ιεραρχών μας, την περίοδο του 1821, αφού η λύσα των Τούρκων σε αυτούς ξέσπασε, πάνω τους ξέσπασε, γιατί ακριβώς έβλεπαν ότι αυτοί ηγούνται και αυτοί προστατεύουν το γένος και το οδηγούν στην ελευθερία.
0: Και αν διαβάσουμε τους βίους αυτών των Αγίων Εθνοιερομαρτύρων και Νεομαρτύρων φυσικά, είναι η πιο ζωντανή απόδειξη για τον εθναρχικό ρόλο της Εκκλησίας μας τα τραγικά χρόνια της τουρκικής δουλείας. Και καλύτερα να το λέμε με το όνομά του την περίοδο εκείνο, ότι ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι είχαν καταλάβει την πατρίδα μας και όλη την περιοχή, παρά να μιλάμε για Οθωμανοκρατία. Είναι πραγματικά μια ηχηρή απάντηση σε όλους τους ανιστόρητους, θα πούμε, γιατί αν είχαν διαβάσει την ιστορία θα είχαν ανοίξει τα μάτια τους. Νομίζω ότι διαβάζουν μόνο όσα θέλουν, όσα τους συμφέρουν για να φτιάξουν έτσι αυτό το αφήγημά τους. Η Εκκλησία πραγματικά έσωσε την πατρίδα μας.
1: Για τον Άγιο Ιωσήφ, ιερομάρτυρα, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, που πρώτο από τους τρεις αναφέραμε, καταγόταν από οικογένεια ονομαστή, οικογένεια Αντωνοπούλου της Δημητσάνας, εκπαιδεύτηκε στη σχολή της Δημητσάνας και εκεί είχε κληροδοτήσει όλη την περιουσία του για να την ενισχύσει οικονομικά, γιατί για τα γράμματα του γένους ενδιαφέρονταν οι ιεράρχες μας, όμως η περιουσία του δημεύθηκε από τους Τούρκους μετά τον απαγχωνισμό του. Μεγάλα μηνύματα, μεγάλες μορφές, μεγάλα αναστήματα της πατρίδας μας. Αυτοί οι εθνοιερομάρτυρες που μαρτύρησαν το 1821. Ασφαλώς και της Εκκλησίας μας αναστήματα, αλλά της πατρίδας μας. Μην το ξεχνάμε, μορφές, πρότυπα, ήρωες της πατρίδας μας, τους οποίους πρέπει να ταινίζουμε, να προσβλέπουμε, να ζητούμε τις μεσητείες τους, αλλά και να παραδειγματιζόμαστε από αυτούς.
0: Είναι ουσιαστικά αυτοί που μας δίνουν τον τρόπο πως και εμείς θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας. Είναι οι πιο κοντινοί μας Άγιοι στα χρόνια, και έτσι βλέπουμε το παράδειγμά τους, βλέπουμε πως αυτοί δεν θέλησαν ούτε να τουρκέψουν, γιατί αν αφήσεις την πίστη, αφήνεις και την πατρίδα.
1: Ιδιαίτερος στο εξωτερικό το παρατηρούμε αυτό, πόσο συνταυτίζονται οι δύο έννοιες, πόσο η Εκκλησία, η Ενωρία είναι αυτή που συγκροτεί τον Ελληνισμό, κρατά τον Ελληνισμό, μόνο αυτή διαθέτει το ελληνικό σχολείο που μαθαίνουν τα παιδιά που χάνουν τη γλώσσα τους σιγά σιγά, μαθαίνουν όμως τα ελληνικά μέσα στην Ενωρία και κατηχούνται και διδάσκονται τα ελληνικά και θυμούνται τις μεγάλες γιορτές της πατρίδας μας, όλα αυτά μέσα στην Ενωρία. Πολλά οφείλουμε στο Ράσο, αγαπητοί μας φίλοι, από τον τελευταίο ιερέα κάποιου χωριού της πατρίδας μας μέχρι τους αυτούς που έχουν κάποια αξιώματα. Πολλά οφείλουμε στο Ράσο, το βλέπουμε σήμερα στο Συναξάρι, το βλέπουμε διαχρονικά στην ιστορία της πατρίδας μας. Να μην το ξεχνούμε το γεγονός αυτό, να το θυμόμαστε και να προσευχόμαστε πάντοτε με τις πρεσβείες των ιερέων μας να φυλάται ο Θεός και την πατρίδα μας. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις Άγιοι Ιεράρχες που σήμερα μνημονεύουμε, οι Εθνομάρτυρες. Χαρακτηριστικά δύο σειρές να διαβάσουμε από το βίο του Αγίου Γρηγορίου, επισκόπου Δέρκων, ότι όταν ξέσπασε η επανάσταση του Ιψηλάντης στη Μολδοβλαχία, αυτός φυλακίστηκε μαζί με τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Τυρνάβου Ιωαννίκιο και Αδριανουπόλεως Δωρόθεο. Για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο βασανισμός και ο απαγχωνισμός τους. Πολλοί αρχιερείς, προστάριδες τότε, πάντα προστάριδες, ας ευχόμαστε και εμείς για τους αρχιερείς μας να τους φωτίζει ο Θεός, να μας οδηγούν σωστά. Αυτά φίλοι μας, με κάποιες σκέψεις με αφορμή το σημερινό Συναξάρι. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, να είστε όλοι οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι εδώ πάλι στην παρέα μας.
0: Στη καινούργια αυτή μέρα που ξημέρωσε ο Θεός για όλους μας. Αυτή η μέρα που ξεκίνησε και είναι ένα ακόμη δώρο που μας χαρίζει η αγάπη του Θεού, για να το χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία μας.
1: Να τη χαρούμε τη μέρα μας, τη σημερινή μέρα, να τη γεμίσουμε με αγάπη, με προσφορά, με όμορφες σκέψεις.
0: Η κάθε μέρα είναι μοναδική, είναι ξεχωριστή. Δεν γυρνά ο χρόνος πίσω. Όσες ευκαιρίες κερδίζουμε ή χάνουμε, δεν επαναλαμβάνονται.
1: Ευλογητός ο Θεός λοιπόν και για το δώρο του αυτό και για όλα τα άλλα που μας χαρίζει. Εσείς μείνετε, παρακαλούμε, στη συντροφιά μας. Πιστεύουμε να σας αρέσει η εκπομπή μας και στη συνέχεια έως στις 10.30 θα είμαστε κοντά σας. Και η εκπομπή μας βέβαια επαναλαμβάνεται το απόγευμα.
0: Πριν να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Να σας θυμίσουμε φίλοι μας και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας. Η συχνότητά μας στην Κεντρική Μακεδονία είναι η 94,2 μεγάκυκλη. Η 105,3 μεγάκυκλη είναι η συχνότητά μας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Υπάρχει στο σελίδα μας radiolindia.com και ακόμη μπορείτε να μας ακούτε από τα κινητά σας τηλέφωνα. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα τραγούδι και σε λίγο ειδήσεις της ημέρας από τον Θανάση Κλιματσίδα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πιο αναλυτικά, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται αυτή την ώρα στα αρχαία ελληνικά, η ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά, η ομάδα των θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής.

και τη βιολογία για τις σπουδές υγείας. Τα παιδιά θα συνεχίσουν την διαδικασία και η όλη διαδικασία των πανελλαδικών θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου με τα ειδικά μαθήματα. Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να βάζουν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο. Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χωρίς όμως να πλήττει τους στόχους του. Ως αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν δεξαμενόπλιο που έπλεε προς το Ιράν, αλλά και στρατιωτική βάση στο νησί Κέσμ, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση. Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί σε Κοζάνη και Αγρίνιο για τη σύλληψη ατόμων που φέρεται πως εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνοντας επιδοτήσεις πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει 13 άτομα, ανάμεσά τους και έναν υπάλληλο Δήμου. Για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα κατηγορούνται άλλα 39 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η Σύνοδος των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας απευθύνει χαιρετισμό αυτή την ώρα στη Σύνοδο εδώ στην πόλη μας. Το θέμα είναι οι προκλήσεις και η καινοτομία στην πολιτική προστασία, η προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες του πολέμου. Είναι η 19η Διαβαλκανική Σύνοδος Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, διεμήνησε εκ νέου την Τρίτη προς τα Σκόπια πως είναι απαραίτητο να προχωρήσουν στην τροποποίηση του συντάγματος της χώρας, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα και ζητά η γειτονική χώρα να γίνει. Εάν επιθυμεί να ξεκινήσει, όπως είπε ο κ. Κώστα, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συγκεκριμένη χώρα. Επί τη μνήμη του εναγής πατρός Νικηφόρου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου του ομολογητού, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας στο Δημότιχο, το βόρειο κλήτος του οποίου έχει καθιερωθεί επωνόματι του Τιμωμένου Αγίου, μετά τη Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο άγοντα ονομαστήριά του αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Ζαμπουνίδης, προσήλθε ο επιχώριος Μητροπολίτης Δημοτήχου κ. Δαμασκηνός και προέστη του μνημοσύνου του μακαριστού προκατόχου του Μητροπολίτου κ. Νικηφόρου Αρχαγγελίδη, του κτήτορος του Περικαλούς Ναού, στον αύριο χώρο του οποίου και αναπαύεται. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα ασχοληθεί με θέματα ημερήσιας διατάξεως. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα γεωλογική εσπερίδα εις τιμήν και μνήμη μιας σύγχρονης μορφής της Εκκλησίας μας, της Οσίας Μαρίας Κομπτόβα, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στο Χριστό και η οποία βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων. Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στο πρώτο αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε ήταν εκεί και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εσπερίδα τις επόμενες ημέρες στις οθόνες σας. Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται με αίσθημα ευθύνης και θέλοντας πάνω απ' όλα να πραγματοποιηθεί η μουσική συνάντηση που τόσο ανυπομονούν όλοι, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, πως λόγω της καιρικής αστάθειας και των πιθανών έντονων φαινομένων που έχουν προαναγγείλει οι μετρολογικές υπηρεσίες για το βράδυ της Πέμπτης, η συναυλία «Η ζωή μου άλλος» μεταφέρεται στο κλειστό χώρο του Παλέντε Σπορ. Με την ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κύριου Φιλοθέου, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον Ιερών Ακολουθιών προέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος κ. Γεώργιος, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας. Και τη Δευτέρα, κατά την οποία πανηγυρίζει επωνόματι της Αγίας Τριάδος, τιμόμενο Ναΐδριο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κυρίου Αποστόλου, Προέδρου της Σχολής. Παρόντες στον Ιερό Ναό, Μητροπολίτης Ανθιδόνος Νεκτάριος, ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο Μητροπολίτης Ηλιβρίας Μάξιμος, μέλος της εφορίας της Σχολής, αλλά και ο καθηγούμενος της Μονής, ο Επίσκοπος Αραβισσού Κασιανός. Κατόπιν συνοδικής αποφάσεως, ληφθήσεις κατά τη συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 1ης Απριλίου, θα διοργανωθεί από 5 έως και 7 Ιουνίου στην Αθήνα και την Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Βιωτίας, επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενστηρίο για τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Και σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 3 Ιουνίου, γενικά αιθριός ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 εμποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 εμποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Πέμπτη θα έχουμε μεταβολή του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια της χώρας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 24 βαθμούς, ενώ 25 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 24 βαθμούς έχει το Ηράκλειο, 22 η Σάμος και η Χίος, αλλά και η Πάτρα. Έχουμε 24 βαθμούς στη Λάρισα, 20 στην Κοζάνη, 24 βαθμούς έχει το Κιλκής και η Έδεσα, 23 η Βέρεια και ο Πολύγυρος, ενώ 25 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη, 23 βαθμούς και στις Σέρες. Στη Δράμα το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς όπως και στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη, ενώ 22 βαθμούς έχει η Καβάλα και 23 η Ξάνθη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη.

Και όπως γνωρίζουμε αυτή η εβδομάδα, σε αυτή την εβδομάδα είναι κατάλυση πάντα. Μπορούμε να φάμε δηλαδή και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Μια που ξεκινάει η νηστεία των Αποστόλων σε λίγες μέρες.

Από όπου και αν μας ακούτε, αγαπητοί μας ακροατές, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, ελπίζουμε να έχετε έτσι μια ειρηνική ημέρα. Είναι αλήθεια πως το ζητάμε κιόλας αυτό στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Ακούμε τον ιερέα, τον διάκονο να λέει να μας χαρίσει πάσαν την ημέρα τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Έτσι αυτό το πολυπόθητο αγαθό της ειρήνης του Θεού μακάρι να μην φεύγει από τη ζωή μας. Συχνά εύκολα χάνουμε την ειρήνη μας. Ένα τηλεφώνημα, μια είδηση που μαθαίνουμε, ένα γεγονός, κάτι απρόοπτο που παρουσιάζεται, κάποιες φορές ένας πειρασμός που δοκιμάζουμε, ίσως οι αγωνίες μας, μια αμαρτία στην οποία υποκύψαμε, διώχνουν αυτή την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη. Και χρειάζεται αγώνας και επιμονή για να διατηρούμε την ειρήνη μέσα μας. Πόσο διαφορετικά θα αντιμετωπίζαμε, αγαπητοί μας ακροατές, τις διάφορες καταστάσεις που παρουσιάζονται στη ζωή μας, αν παραμέναμε ειρηνικοί, κυρίως γεμάτη εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό παρακαλούμε το Θεό της ειρήνης να μας δίνει την κάθε μας μέρα, να μας χαρίζει την ημέρα μας ειρηνική. Βέβαια ζητάμε να είναι και αναμάρτητη, γιατί είναι αλήθεια πως η αμαρτία είναι που χαλάει την ημέρα μας, που μας αλλάζει τη διάθεση, που μας κάνει να συννεφιάζουμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάναμε κάτι λάθος, καταλαβαίνουμε ότι αμαρτήσαμε, όχι κάτι λάθος. Είναι δύσκολο, γιατί η ροπή προς την αμαρτία υπάρχει μέσα μας και μας οδηγεί σε πράξεις που δεν θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό ας παρακαλούμε το Θεό να μας σκεπάζει με τη χάρη Του, να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να νικούμε τους πειρασμούς. Η κάθε μέρα είναι δώρο του Θεού στον κάθε ένα από μας. Καθώς περνά μας φέρνει, είναι αλήθεια, όλο και πιο κοντά στο τέλος της ζωής μας. Το πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε είναι στη δική μας βούληση, στη δική μας θέληση.

λέτε, τι θα λέγατε όμως αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι για τη συνέχεια της ημέρας, της εκπομπής μας, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά μας. Κοντά σας.

0: Γιατί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικόδημο Κουτσαμπάση, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Μυθύνης. Πάτερ Νικόδημε, την ευχή σας.
1: Κύριο.
0: Πάτερ...
1: Και την ευχή και ευλογία του Αγίου Νεμάρτος Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών.
0: Για τον Άγιο Κωνσταντίνο Εξαγαρινών, θα θέλαμε να μας μιλήσετε, Πάτερ, τη μνήμη του οποίου εορτάζει η Εκκλησία μας στις 2 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Και πανηγυρίζει η Ιερά Μητρόπολη Μυθύμνης στη Λέσβο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την τιμή και την ευκαιρία να μιλήσω για τον νέο μάρτυρα Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών, που είναι ο νεομάρτης της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Γεννήθηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο νεομάρτης ο Εξαγαρινών, στο όμορφο αλλά μικρό χωριό της Ιεράς Μητροπόλεως μας, το Υψηλομέτωπο, από γονείς μωμεθανούς. Ήταν καλός στη γνώμη και όμορφος στη μορφή, πάρα πολύ όμορφος, ο σεβαστός Μητροπολίτης, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυθύνης Ιάκωβος, που καθιέρωσε την αρτή του, ομιλώντας για αυτόν, έλεγε πάντοτε το όμορφο παλικάρι, που προκαλούσε βέβαια λόγω της ωραιότητάς του και της γνώμης του των θαυμασμών. Αλλά βέβαια καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν και φθόνο προς αυτά τα πρόσωπα, που είτε από σωματική ομορφιά είτε λόγω γνώμης είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Κάποια τουρκάλα γειτόνισσά του θέλησε να τον δηλητηριάσει σε ηλικία 15 ετών. Προετοίμασε λοιπόν ένα παρασκεύασμα με δηλητήριο και του το έδωσε. Εκείνος και η μητέρα του, μη γνωρίζοντας τι περιέχει το παρασκεύασμα, το έλαβε και έχασε το φως των οφθαλμών του και έμεινε κατάκητος. Με αυτήν την περιπέτεια που είχε, έπαθε και την ασθένεια της ευλογιάς. Βέβαια η μητέρα του δεν μπορούσε να τον βοηθήσει, γιατί από το κακό πήγαινε στο χειρότερο κάθε μέρα. Μία γειτόνισσά της όμως, χριστιανή, από το ίδιο χωριό, της είπε, δώσ' μου το παιδί σου να το αλλοιώσει.

ρωτήσω με αγίασμα. Είχε κάπου εκεί κοντά ένα αγίασμα. Και πράγματι η μητέρα, μη έχοντας άλλη επιλογή, η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, τον έδωσε, και όταν η χριστιανή τον άλυψε με αγιασμό, αμέσως έγινε καλά, θεραπεύθηκε τελείως. Σχετικά μικρός, σχετικά σε λίγα χρόνια δηλαδή, μετά από την περιπέτεια του αυτή, οφάνεψε από πατέρα. Η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε. Ο πατριός του ήταν δυστυχώς μέφυσος και κακός. Και ο Κωνσταντίνος, επειδή ζούσαν σκηνές δύσκολες στο σπίτι τους, ξυλοδαρμούς, ύβρις και παρόμοια, με τα τρία αδέλφια του έφυγαν από το υψηλομέτωπο, πέρασαν απέναντι στη Μικρά Ασία, πήγαν στη Σμύρνη και εκεί πουλούσαν λαχανικά. Μεταξύ των πελατών τους είχαν και τη Μητρόπολη Σμύρνης, και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος έφερε τα λαχανικά στη Μητρόπολη, και αυτό στάθηκε αφορμή να ακούει με τις επισκέψεις του αυτές συμβουλές καλές και χριστιανικές, να παρακολουθεί τις γιορτές των χριστιανών και να βρίσκει πολύ ευλογημένες ευκαιρίες για πνευματική ζωή και χαρά. Μια μέρα βρήκε έναν σεβάσμιο γέροντα πνευματικό μόνο του στη Μητρόπολη και τον παρακάλεσε να του διαβάσει, ο Κωνσταντίνος τον παρακάλεσε να του διαβάσει κάτι από τα θρησκευτικά του βιβλία των χριστιανών. Ο γέροντας ικανοποίησε αυτή την επιθυμία του Κωνσταντίνου, που διέβασε αρκετά, το έκαμε ωφέλιμες συζητήσεις, ώστε ο Κωνσταντίνος πάρα πολύ πνευματικά να ωφεληθεί. Ήταν ένας νέος με αγαθή ψυχή και τον φόβιζε η αμαρτία. Έβαλε σκοπό του και στόχο στη ζωή του να γίνει χριστιανός. Ζήτησε να και αποφάσισε να μεταβεί στο Άγιο Όρος, και σαν πρώτο σταθμό στο Άγιο Όρος είναι η Νέα Σκήτη. Εκεί εξομολογήθηκε την απόφαση του να βαπτιστεί. Ο εξομολόγος του πνευματικός τον κράτησε για λίγο, το ανέφερε αυτό στους προϊσταμένους του της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους. Όλοι χάρηκαν γι' αυτό, αλλά είχαν μία δυσκολία να τον βαφτίσουν, γιατί φοβόντουσαν τις φοβερές συνέπειες που θα επακολουθούσαν όταν θα γινόταν γνωστό ότι βαφτίστηκε ένας Μωαμεθανός. Γνωρίζετε ότι οι Μωαμεθανοί, όταν κάποιος αλλάξει πίστη, τον καταδικάζουν σε μαρτυρικό θάνατο για πανχωνισμού. Αποφάσισαν λοιπόν να το στείλουν στη Μονή της Μεγής της Λαύρας, που και λόγω της θέσεως του και λόγω των πολλών Αγίων της γύρω περιοχής και των σοφών πατέρων, εκεί θα οπωσδήποτε θα του έβιναν κάποια λύση. Και οι πατέρες της Μεγής της Λαύρας χάρηκαν και αυτοί, αλλά δεν τόλμησαν να τον βαφτίσουν. Σκέφτηκαν όμως κάτι άλλο. Τότε στο Άγιο, την εποχή αυτή δηλαδή, στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Ιδύρων, ήταν ο μετέπειτα ο Πατριάρχης Γρηγόρης ο Πέμπτος ο Εθνομάρτης. Ευσυσύχαζε εκεί. Σε αυτόν λοιπόν τον έστειλαν από την Αγία Λαύρα, του έδωκαν κάτι χρήματα, προσενήσεση, και εκεί τον έστειλαν μήπως γίνει αυτή η επιθυμία πραγματικότητας να βαπτιστεί. Φοβόντουσαν ακόμα και οι πατέρες Μεγής της Λαύρας μήπως είναι κάποιο τέχνασμα ή τέλος πάνω κάποια παγίδα του νέου αυτού μουσουλμάνου και μαμεθανού, ώστε με το βάπτισμά του οι Τούρκοι να αποφασιστούν βέβαια και να δείξουν την κακότητά τους, καίοντας ολόκληρον το Άγιο Όρος. Ο Κωνσταντίνος, μεταβαίνοντας προς την Αγία, προς τη Μεγή στη Λαύρα, άλλαξε πορεία και βρέθηκε στην σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί γνώρισε ένα πολύ πνευματικό πρόσωπο, τον Χρύσανθο. Από εκεί, αφού έμενε λίγες μέρες, τρεις μέρες, έλαβε τον δρόμο για τα Καυσοκαλύδια. Βλέπετε ότι κάνει μια πορεία μέσα στο Άγιο Όρος από το ένα μέρος στο άλλο, διότι ναι, υπήρχε η χαρά.

την παρουσία του που ήθελε να βαπτιστεί, αλλά υπήρχε και ο φόβος παράλληλα, μη τυχόν μαθευτεί αυτό το γεγονός, οι Τούρκοι θα μόνο οπωσδήποτε δείξουν την κακότητα και τη μοχθηρία τους απέναντι στο Άγιο Όρος. Εκεί στα καλύβια που πήγε γνώρισε τον ενάρετο γέροντά του Γαβρίλ. Φοβήθηκε όμως και ο γέροντάς τον το βαπτίσει και τον έστειλε με συνοδεία στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, όπου και οι μεγίστη Λαύρα, οι πατέρες μεγίστης Λαύρας ακριβώς είχαν αυτή τη σκέψη και αυτή τη γνώμη. Και βρέθηκε μπροστά στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, τον μετέπειτα Ιερομάρτυρα. Εκεί ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης, του απίθυνε τα εξής λόγια. «Τι προσήλθες προς ημάς και τι ζητάς από μας τους καταφρονεμένους? Εμείς είμεθα οι πιο τυποτένοι, κατά ένα λόγο, όλου του κόσμου, οι πιο άσημοι και ασήμαντοι. Εσείς έχετε το βασίλειο, τη δόξα, τις απολαύσεις στη ζωή και εσύ τις καταφρονείς, όλα αυτά τα καταφρονείς? Έλα στον εαυτό σου». Βέβαια αυτά τα λόγια του Πατριάρχου ήταν δοκιμαστικά για να δει την πρόθεση του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος τα άκουγε όλα αυτά με χαμηλό το πρόσωπο και έκλαιε συνεχώς. Βλέποντας τον Πατριάρχη σε αυτή την κατάσταση, θέλησε να τον παρηγορήσει και του είπε: «Μη στενοχωρήσε, εγώ σε λίγο θα έλθω μόνο στα καυσοκαλύδια και θα σε βαφτίσω. Μόνο εσύ να προετοιμάσεις τον εαυτό σου με αγνία και ανάλογη πνευματική ζωή και προπαντός να είσαι κρυμμένος, να μην είναι εμφανής δηλαδή η παρουσία σου». Επέστρεψε στα καυσοκαλύβια ο Άγιος Κωνσταντίνος και παρέμεινε εκεί 6 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα έδειχνε την πίστη του και την αρετή του που ήσαν πραγματικά πολύ θερμές. Τέλος αποφάσισαν να τον βαπτίσουν. Την ώρα που έλεγε ο ιερεύς το γνωστό «βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος», αυτό το όνομα του έδωσαν, του εδόθη, το πρόσωπο του Κωνσταντίνου έλαμπε, ώστε όλοι οι παριστάμενοι μοναχοί με δυσκολία μπορούσαν να βλέπουν το πρόσωπό του. Ήταν καιρός μετά το βάπτισμά του ο Κωνσταντίνος να κάνει το τάμα του, να επιστρέψει στην Ιερά Μονή Ιβύρων, να ανάψει μια λαμπάδα στην Παναγία την Πρωταΐτισσα και βέβαια να ευχαριστήσει και τον Πατριάρχη. Μετά προσερχόμενος κατέβηκε στη σκήτη του προδρόμου και είχε εκεί την ευκαιρία να προσκυνήσει τα ιερά λείψανα των νεομαρτύρων, και τότε του γεννήθηκε στη ψυχή του ακόμη μια θερμή επιθυμία να δώσει και αυτός τη ζωή του στο Χριστό, να γίνει δηλαδή μάρτης. Φανέρωσε τη σκέψη του αυτή στο πνευματικό του μοναστηρίου τη σκήτη του Αγίου Προδρόμου, αλλά εκείνος δεν τον ενεθάρρυνε, αλλά του είπε να συνεχίσει τη ζωή του ως μοναχός με αγώνα πίστεως και αρετής, έως ότου ο Θεός κατά το Άγιο θέλημά του τον καλέσει στο μαρτύριο. Στεναχωρήθηκε βέβαια ο Άγιος Κωνσταντίνος. Όταν λέμε Άγιος είναι ο μετέπειτα μετά το μαρτύριό του. Επέστρεψε στα καυσοκαλύβια και εκεί είδε ένα όραμα. Νόμισε ότι βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφία, όπου πάνω στον τρούλο ήταν ο Δεσπότης Χριστός πάνω σε ένα πολύ λαμπρό θρόνο και κύκλο του είχε πλήθος στρατιάς ουρανίων δυνάμεων. Ένας από τους παρισταμένους, μάλλον ο Άγιος Δημήτριος, τον πλησίασε, τον πήρε από το χέρι και του λέει: «Έλα να πάμε προς τον Χριστό». Τον έβεσε δηλαδή την κατεύθυνση προς τον Χριστό. Αλλά ακούστηκε από τον Χριστό φωνή που έλεγε: «Άφησέ τον, δεν είναι ακόμα καιρός». Και τον απέλησε και έτσι είδε στο όραμά του, και όταν σηκώθηκε από την κλίνη του διαλογιζόταν τι άραγε σημαίνει αυτό το όραμα. Ήταν τόσο

Καλός και καλόψυχος ο Άγιος Κωνσταντίνος, ώστε όχι μόνο ο ίδιος δέχτηκε να γίνει χριστιανός, αλλά είχε και μία σκέψη ενδόμηχη να πάει να συναντήσει τα αδέρφια του που βρισκόταν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και ήταν πόφος του διακαής και θερμός να τα κάνει και αυτά χριστιανούς. Και το σκοπό αυτό πήρε άδεια από το γέροντά του να μεταδεί στο Ιδαλή, στις Νέες Κηδονίες δηλαδή, και από, στις Κηδονίες και από εκεί στη Μαγνησία. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος μάλιστα του έδωσε και συστατικά γράμματα για τον διδάσκαλο των Κηδονιών. Σε αυτή την πολυσύχναστη πόλη των Κηδονιών τον γνώρισε κάποιος Τούρκος. Ίσως ο τότε που ασκούσε τη μαναδική και πουλούσε τα λαχανικά, κάπου θα τον είχε συναντήσει. Ο Κωνσταντίνος κατάλαβε ότι τον γνώρισαν και προσπάθησε να φύγει προς τη Σμύρνη. Αλλά μέσα στο πλοίο τον έπιασαν οι Τούρκοι και τον έφεραν στον Αγάτης πόλεως των Κηδονιών. Ο Άγιος Κωνσταντίνος με θάρρος είπε «Ήμουν μωαμεθανός, αλλά φωτίστηκα από τον Θεό και πληροφορήθηκα πάλι από τον Θεό ότι είναι ματαία η πίστη των Αγρινών, η δική μας η πίστη, και η μόνη αληθινή πίστη είναι των χριστιανών, είναι και αληθινής και αμόμητος. Γι' αυτό έγινα χριστιανός, για να κερδίσω την αιώνια ζωή». Ο Αγάς των Κηδονιών κάλεσε τον γείτονα του Αγά των Μοσχονησίων για να προσπαθήσουν και οι δυο μαζί να ξαναφέρουν στη θρησκεία τους τον νεοφώτιστον Κωνσταντίνο. Όμως ούτε οι φυλακίσεις, ούτε οι απειλές, ούτε οι υποσχέσεις, ούτε οι βασανισμοί ήταν δυνατόν να τον μεταπίσουν τον Άγιο. Οι χριστιανοί των Κηδονιών εντωμεταξύ έμαθαν το συνδάν και έκαναν παρακλήσεις παρακαλώντας τον Θεό να τον ενισχύει. Τα δασανιστήρια που έκαναν ήταν φρικτά. Μπορούμε τον Άγιο Κωνσταντίνο να τον αποκαλέσουμε μεγαλομάρτυρα, γιατί το έβαλαν στην κεφαλή του σιδερένια περικεφαλαία κόκκινη στη φωτιά, και μετά έβαλαν επίσης στην κεφαλή του κάτι μολυβένιες σφαίρες και με λουριά τις τραδούσαν ώστε τα μάτια του Αγίου να βγαίνουν έξω από τις κόγχες τους. Μερόνυχτα έσφυγαν τα πόδια τους στα ξύλα ή τον κρεμούσαν από τα πόδια ολόκληρες νύχτες και του έσχιζαν τις σάρκες. Τα δασανιστήρια ήταν συνεχιζόμενα και καθημερινά. Οι χριστιανοί των Κηδονιών έβλεπαν το βράδυ νύχτα να βγαίνει ένα φως από το ναό του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου. Είναι ο πολιούχος των Κηδονιών, είναι ο μάρτης και αυτός, μεγαλομάρτης, και να μπαίνει στο κελί της φυλακής όπου έμεινε ο Κωνσταντίνος ο Νεοφώτιστος. Στη φυλακή είδε ένα όραμα την Παναγία που του φανέρωσε ότι θα λάβει μαρτυρικό τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τα δασανιστήρια τον ξανάφεραν μπροστά στους Τούρκους άρχοντες με την ελπίδα μήπως τον μεταπίσουν. Βέλησαν λοιπόν τα χέρια και αμέσως ο Άγιος έκαμε το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Αγάς των Μοσχονησίων τότε έγινε έξω φρενών όταν είδε αυτό το σημείο των χριστιανών να κάνει ο Νεοφώτιστος Κωνσταντίνος. Όρμησε με το ξύφος του και άρχισε να ξεσχίζει τις σάρκες του Αγίου με, και σχηματίστηκε πραγματικά ένας σταυρός φωτεινός στο στήθος του Αγίου μας. Ο Αγάς των Κηδονιών, που ήταν και ο οικείος, μη μπορώντας να φέρει αποτέλεσμα, έστειλε με συνοδεία τον Άγιο στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί υπέφερε άλλα και πάρα πολλά δασανιστήρια. Στην ανάκριση που του έγιναν ενώπιον του Αγίου, ενώπιον του Ανακριτού, στον ηγεμόνα δηλαδή, ο Άγιος μας απήντησε με τα εξής λόγια: «Ω ηγεμόν, άμποτε να εγνώριζες κι εσύ

0: συμφέρον της ψυχής σου και να γινώσουν χριστιανός. Ο ηγεμόν, μην μπορώντας αυτή την ίδρυν να τη διστάξει, διέταξε να τον απαγχωνήσουν και να τον θάψουν στα τουρκικά μνήματα, το λεγόμενο, τα λεγόμενα μιζάρι, εξακολουθώντας να τον φιερούν σαν μωαμεθανό, αλλά και φοβούμενοι μη τυχόν τον πάρουν χριστιανοί, πάρα το σώμα του δηλαδή, το σκήνομά του, και τον τιμήσουν σαν Άγιο. Μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη με απαγκονισμό στις 2 Ιουνίου του έτους 1819. Του χρόνου με το καλό, όταν ο Θεός ευλογήσει, θα γιορτάσουμε πρώτο ο Θεός τα 200 χρόνια από το μαρτύριο του Αγίου μας Κωνσταντίνου, του νεομάρτυρος του Εξαγρινών. Το Άγιο Όρος και ιδίως τα καυσοκαλύβια έστειλαν αντιπροσώπους τους του Αϊδαλή να μάθουν λεπτομέρειες για τα δασανιστήρια που υπέστη ο νεομάρτης. Και μετά έστειλαν πάλι ή τους ίδιους ή άλλους και στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί προμηθεύτηκαν και αγόρασαν, κατόρθωσαν δηλαδή να αγοράσουν τα φορέματα του νεομάρτυρος που φορούσε κατά, το μαρτύριο, κατά τον μαρτυρικό του θάνατο. Αυτά σώζονται στην σχήτη των καυσοκλειδίων του Αγίου Όρους. Και μάλιστα πολλοί άρρωστοι άνδρες πάντοτε που επισκέπτονται το Άγιο Όρος τα έφεραν απάνω τους, ζητώντας την πρεσβεία του Αγίου, και βρήκαν την επιθυμητή ίαση. Αυτά εν ολίγης είναι ο βίος και η πολιτεία του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εξαγρινών. Η Ιερά Μητρόπολη μας έχει την ευλογία από τον Κύριο και Θεό μας να έχει 11 Αγίους στην περιφέρειά της, μεταξύ αυτών ο νεομάρτης, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Εξαγρινών, ο εξυψηλωμετόπου, είναι μοναδικός για την περιοχή μας και μας υπενθυμίζει το εξής. Εάν εκείνος, μωαμεθανός το γένος και μουσουλμάνος το θρήσκευμα, γνώρισε τον χριστιανισμό, γνώρισε την πίστη μας, την αγάπησε, την αποδέχτηκε και μάλιστα όχι μόνο βαπτίστηκε, έλαβε το βάπτισμα, αλλά και μαρτύρησε για την πίστη του και ομολόγησε την πίστη του με το αίμα του το ίδιο, υποδεικνύει και σε εμάς τα ιερά μας καθήκοντα πόσο θα πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό μας, να τον ομολογούμε, να τον αποδεχόμεθα και να τον προσκυνούμε.
1: Πάτερ Νικόδημε, είναι ο βίος του Αγίου Κωνσταντίνου παράδειγμα μιμήσεως προς όλους μας.
0: Ακριβώς.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η χαρά είναι δική μου που μου δώκατε την μεγάλη αυτή ευλογία να σας πω λίγα για τον Άγιό μας, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Κύριο Μάρτυρα των Εξαγρινών, που πράγματι είναι για όλους μας ένα σημείο πολύ φωτεινό, ιερομάρτυρος, αλλά και που μας υποδεικνύει, όπως είπα, την υποχρέωσή μας να είμαστε κι εμείς πιστοί και δυνατοί προς την πίστη μας και τον Θεό μας.
1: Πάτερ Νικόδημε, σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας.
0: Του Κυρίου, παρακαλώ.
1: Από την Αγιωτόκο, νήσο της Λέσβου, είχαμε, αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Μυθύμνης, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νικόδημο Κουτσαμπάση.

0: Όπως και χθες θα έχουμε στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένο τον πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης και Πέλης και Αλμοπίας. Πάτρε Παντελεήμον, την ευχή σας.
1: Κυρία, την ομολογία. Θες μου δείσεις.
0: Το θέμα το οποίο μας αναλύεται, πάτρε Παντελεήμον, είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής. Σας ακούμε με πολύ χαρά.
1: Ένα τρίτο πολύ βασικό που συμβαίνει την ημέρα της Πεντηκοστής είναι η επιστροφή της ανθρωπότητας στον Παράδεισο. Η ουσία του Παραδείσου, ποια ήταν η ουσία του Παραδείσου? Ήταν το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Ήταν ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Λοιπόν, όλος ο Τριαδικός Θεός. Λοιπόν, τι θέλω να πω δηλαδή. Ο Αδάμ και η Εύα γνωρίζουμε ότι ήταν γυμνοί, δεν είχαν ρούχα. Ναι, αλλά ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι μέσα στο Παράδεισο, ήταν ντυμένοι, και ντυμένοι πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς εδώ πέρα, έτσι τώρα, οι μεταπτωτικοί άνθρωποι. Διότι φορούσαν το όλος ένδυμα του ανθρώπου, το πραγματικό ένδυμα. Ποιο είναι αυτό το ένδυμα του ανθρώπου? Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι όλος ο Τριαδικός.

Θεός. Αναπαυόταν μέσα μας όλος ο Τριαδικός Θεός, λοιπόν, και λουσμένοι μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήμασταν καθαροί και αγνότατοι και στο σώμα και στη ψυχή και στο νου και στη καρδιά και σε όλα, λοιπόν. Και πραγματικά το Άγιο Πνεύμα που κατοικούσε μέσα μας, αυτό μας γέμιζε με ειρήνη, με χαρά, με χίλιες δυο αρετές, με την αγάπη, με την ταπείνωση, με όλα τα καλά. Βλέπαμε τον αγγελικό κόσμο, βλέπαμε το άκτιστο φως του Θεού. Έτσι, ήμασταν λουσμένοι, λοιπόν, μέσα στη χάρη του Θεού. Ζούσαμε πραγματικά το παράδεισο. Και αυτός ήταν ο παράδεισος, αυτός ήταν η βασιλεία του Θεού, το Πανάγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και κάπου ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, η ερμηνεία του Πάτερ Ημών, τι λέει? Λέει ότι όταν λέμε στο Πάτερ Ημών «Ελθέτω η βασιλεία σου», ουσιαστικά παρακαλούμε τον Θεό να φέρει σε εμάς το Πανάγιο Πνεύμα. Διότι το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών. Και βλέπετε στον παράδεισο τι είχε πει ο Θεός στον Αδάμ και την Εύα. Τους λέει την ημέρα εκείνη ακριβώς που θα φάτε από το απογορευμένο δέντρο, εκείνη την ημέρα θα πεθάνετε. Και όταν φάγανε, πραγματικά εκείνη την ημέρα πέθαιναν τον όντο θάνατο, το πνευματικό θάνατο. Εκείνη ακριβώς την ημέρα, την ώρα που έπεσαν, που έγινε η πτώση του Αδάμ και η Εύα στην αμαρτία, τότε ακριβώς χωρίστηκαν από το Θεό. Το συγκατέλειψε η χάρη του Θεού. Πριν ακόμη εξοριστούν και σωματικά έτσι από τον υλικό παράδεισο, από τον τόπο εκείνο που κατοικούσαν, λοιπόν, προηγήθηκε λοιπόν η έξωσή τους από τον εσωτερικό παράδεισο, από τον Θεό. Λοιπόν, άμεσος θάνατος. Τώρα με τον Χριστό, αφού ενόρθωσε και ανύψωσε στον ουρανό την ανθρώπινη φύση ο Χριστός, όσα έκανε για μας, με τη σταύρωση, την ανάθρωσή του λοιπόν, με την ανάληψή του, τώρα έστειλε σε εμάς το Πανάγιο Πνεύμα πάλι, μας έβαλε και πάλι σε εμάς το παράδεισο. Γι' αυτό και ο Τίμιος Πρόδρομος, προφητεύοντας όλα αυτά τα γεγονότα, όταν το ρωτούσαμε τι είναι αυτό το βάπτισμα που κάνεις, έλεγε εγώ μόνο με ένα μοιράκι σας βαπτίζω, για να σας προετοιμάσω έτσι, βάπτισμα μετανοίας, για να δεχτείτε αυτό που θα έρθει μετά από μένα, το σωτήρα του κόσμου. Θα έρθει αυτός και θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και με πύρ. Όπως η φωτιά, άμα πέσει σε μια ευκατάπριστο ύλη, σε ένα υλικό το οποίο εύκολα καίγεται. Λοιπόν, δεν ησυχάζει μέχρι ότι το κάψει όλο τελείως, έτσι και το Άγιο Πνεύμα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν εισέλθει στον άνθρωπο, λοιπόν, εισέλθεται σε όλη την ύπαρξή του. Δεν αφήνει τίποτα από τον άνθρωπο που να μην το αγιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα έτσι κατέβηκε και με τη μορφή πύρινων γλωσσών έτσι. Ναι, κατακαίει όλο τον άνθρωπο από την αμαρτία. Δηλαδή κατακαίει την αμαρτία του ανθρώπου και το καθαρίζει τελείως τον άνθρωπο. Και επίσης βλέπετε τώρα πραγματοποιήθηκε και ο λόγος του Κυρίου ότι η βασιλεία των ουρανών μην το περιμένετε εξωτερικά, κανένα επίγειο βασίλειο κτλ. Εντός ημώνης την βασιλεία των ουρανών. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάλι δηλαδή, το οποίο εγκατέστησε τον Χριστό μέσα στους μαθητές όλο τον Τριαδικό Θεό, έτσι τον έφερε όλος ο Τριαδικός Θεός δια της χάρη του Αγίου Πνεύματος εισήλθε στους μαθητές και εισέρχεται σε κάθε έναν που το πληρεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ο Κύριος μας επίσης είχε πει ότι όσοι πιστεύσουν σε μένα, αυτό είναι από το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής, λέει όποιος πιστεύσει σε μένα, ναι, ποταμοί, λέει, από την κοιλία του θα ρέψουν ύδατος όντως. Ποταμοί από την κοιλία του. Κοιλία εδώ πέρα εννοεί το νου, την καρδιά του ανθρώπου. Διότι από εκεί εξέρχονται χίλιοι-δυο διαλογισμοί. Όπως η κοιλία είναι γεμάτη με διάφορα εκεί πέρα έντερα, το ένα, τα άλλα, φαγητά κτλ. Έτσι και ο νους είναι γεμάτος από λογισμούς, η καρδιά του ανθρώπου κτλ. Έτσι λοιπόν εκεί εγγραφείται το Άγιο Πνεύμα, στην καρδιά, στο νου του ανθρώπου. Κατ' εξοχήν λοιπόν. Και οι ποταμοί της Θείας Χάρης από εκεί ξεκινίζουν σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου και τον αδειάζουν έτσι στους αιώνας των αιώνων, έτσι και του δίνουν την αιώνια ζωή. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα είναι ο ποταμός, ο όντος του Παραδείσου, ο αληθινός όντος του Παραδείσου του εσωτερικού. Όχι σαν τον ποταμό εκείνη, σαν την πηγή εκείνη που λέει η Αγία Γραφή στον Παράδεισο, την εξωτερική, την ελληνική πηγή που έβγαζε Τίγρη και Ευφράτη και Φυσών και Ων, τα τέσσερα ποτάμια αυτά κτλ. Αλλά η εσωτερική πηγή που την έχει μέσα του ο άνθρωπος και μένει στους αιώνες των αιώνων μέσα στον άνθρωπο. Λοιπόν, να λοιπόν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή που ήρθε, τι φοβερό συνέβη και σε εμάς τους ανθρώπους. Μπήκαμε στο παράδεισο, εισήλθαμε στο παράδεισο οι άνθρωποι. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι λοιπόν ο νόμος, ο νέος νόμος, η Καινή Διαθήκη που

0: Και ο Θεός έδωσε σε εμάς τους ανθρώπους, όπως είχαν προφητέψει παλιά οι προφήτες της Εκκλησίας. Ο Εζεκιήλ και ο Ιερεμίας δεν έλεγαν ότι έλεγαν ο Εζεκιήλ στο 35 και 36 κεφάλαιό της, όποιος θέλει από τους ακροτές να το δει, ή ο Ιερεμίας στο 38 κεφάλαιο έτσι από το βιβλίο του, γράφουν εκεί πέρα ότι θα έρθει καιρός που ο Θεός θα στείλει τον νόμο του στους ανθρώπους, στον λαό του. Και θα τον εγκαταστήσει όχι εξωτερικά, δεν θα τον ακούνε και θα λένε πάνε να ακούσει τον νόμο του Κυρίου κτλ. Αλλά θα τον εγκαταστήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Με το πνεύμα του, θα δώσει το πνεύμα του στην καρδιά του ανθρώπου και αυτό το πνεύμα θα κάνει τις καρδιές τους όχι λύθινες, απολύθινες, θα τις κάνει σάρκινες, ανθρώπινες δηλαδή, γεμάτες αγάπη, γεμάτες έτσι από την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, ή αλλού λέει ο προφήτης Ισαΐας, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο του Ισαΐου είναι. Και αν δεν κάνω λάθος, παρόμοιο είναι και στο Μιχαία, τέταρτο κεφάλαιο, προφήτη του Μιχαία. Λέει, κάποια στιγμή θα έρθει καιρός που εξελεύσεται νόμος εξ Σιών. Θα βγει, λέει, νόμος από την Σιών. Ποια είναι η Σιών? Η Ιερουσαλήμ. Και τότε, λέει, όλα τα έθνη θα πούνε, ας πορευτούμε στο Άγιον Όρος του Θεού. Το Άγιον Όρος του Θεού είναι η Εκκλησία. Είναι ο λαός του Θεού, η Εκκλησία. Και θα προσέλθουν, λοιπόν, θα παρατήσουν, λέει, τα άλλα τα έθνη τους θεούς τους και τα λοιπά, τον τρόπο ζωής τους που ήταν μέχρι τότε και θα προσέλθουν στον Θεό του Ισραήλ. Έλεγε, όταν θα εξέλθει αυτός ο νόμος εξ Σιών. Μα τώρα, λέει, λοιπόν, λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας, πολύ ωραία, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα από τη Σιών, λοιπόν, στη μέρα της Πεντηκοστής, εξ Σιών εξελίλησε νόμος. Και ποιος είναι αυτός, ο γλωσσοπιστόμορφος πνεύματος χάρης, όπως λέει πολύ ωραία ένα τροπάριο. Ο νόμος αυτός είναι η χάρη που δόθηκε στους Αποστόλους και στον κόσμο με μορφή ειρήνων γλωσσών. Και γιατί το λένε έτσι το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, ότι αυτός είναι ο νόμος? Να το εξηγήσουμε λιγάκι. Καταρχήν έχουμε χρόνο, δεν θα πω πολλά ακόμη.
1: Βεβαίως έχουμε χρόνο, πάτε. Βεβαίως έχουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Προσέξτε. Κάπου το λέει πολύ ωραία στο 7ο κεφάλαιό του στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, έτσι, και στο 8ο κεφάλαιο μιλάει, αναφέρει σε αυτά τα πράγματα και πολύ ωραία τερμινεύουν οι πατέρες, ιδιαίτερο Χρυσόστομος εκεί πέρα. Το πνεύμα λοιπόν το Άγιον είναι νόμος, λέει, ο νόμος πραγματικά που δόθηκε σε εμάς τους ανθρώπους, ο οποίος μας ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας. Η αμαρτία λέγεται νόμος για τον άνθρωπο, διότι είχε αποκτήσει, αφού εμείς βγήκαμε από το παράδεισο, αφού εμείς χωριστήκαμε από το Θεό, είχε αποκτήσει μεγάλη εξουσία και δύναμη σε εμάς τους ανθρώπους. Και όπως ας πούμε σε ένα κράτος, άμα βγει ένας νόμος, αυστηρός νόμος, ας πούμε, που βάζουμε και τους αστυνομικούς να προσέχουν έτσι, οι παραβάτες τιμωρούν κτλ., είναι δύσκολο κανείς να κάνει κάτι διαφορετικό από τον νόμο, είναι ισχυρός ο νόμος έτσι. Έτσι και η αμαρτία, πριν να έρθει ο Χριστός, πριν να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, είχε δύναμη νόμου πάνω στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δηλαδή δούλευαν στον νόμο της αμαρτίας. Πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς από αυτό το νόμο της αμαρτίας, την παριά αυτή η εξουσία της αμαρτίας πάνω στους ανθρώπους. Τώρα όμως έρχεται το Άγιο Πνεύμα και εγκαθίσταται στην καρδιά και σε όλη την ύπαρξη των ανθρώπων και τους δίνει τη δύναμη τους ανθρώπους, τους δίνει το φωτισμό και τη χάρη, ώστε πλέον εύκολα να νικήσουν την αμαρτία. Εύκολα να αποτινάξουν την πλάνη προς τα είδωλα, προς τις ψεύτικες θρησκείες και να επιστρέψουν στον Θεό. Να πω ένα παράδειγμα από έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Σοφρόνη, έτσι για να γίνει έτσι στους ακρατούς ακόμη πιο κατανοητό αυτό. Λέει λοιπόν μια προσωπική του εμπειρία ο Άγιος Γέροντος Σοφρόνη σε ένα βιβλίο του, στο μυστήριο της χριστιανικής ζωής, έτσι λέγεται το βιβλίο του. Λέει, για ένα διάστημα λέει, είναι γεμάτος απορίες και λογισμούς έτσι για το Θεό, για τα κρίματα του Θεού, για τη δικαιοσύνη του, πώς επιτρέπει ο Θεός να θανατώνονται τόσοι άνθρωποι, να γίνουν τόσα άσχημα πράγματα κτλ. Και κάπου κατά κάποιο τρόπο στην προσευχή μου είχα παράπονο προς το Θεό έτσι να διαμαρτυρόμουν και τα λοιπά. Και παντού ζούσε λέει αισθανόμουν τον θάνατο να κυριαρχεί παντού. Κάποια Κυριακή, κάποιο Σάββατο, Μέγα Σάββατο συγκεκριμένα λέει, πήγα και κοινώνησα τον Χάδο Μυστηρίων αφού πρώτα εξομολογήθηκα. Και όταν κοινώνησα λέει, ήρθε με τόση δύναμη λέει το άκτιστο φως σε μένα και έμεινε μέσα με το άκτιστο φως 3 ολόκληρα 24 ώρα. Τρεις ημέρες λοιπόν έμεινα μέσα σε αυτή την παρουσία του Αγίου Φωτός. Και το αισθάνθηκε αυτό λες και βγήκα από τον θάνατο, από τον άδειο στη ζωή. Ότι αναστήθηκα και μαζί μου λέει αναστήθηκε όλος ο κόσμος. Και αισθανόμουν τόσο έντονη έτσι τη χάρη του Θεού μέσα μου,

ώστε τέτοια αλλίωση πνευματική, ώστε λέει με μια βεβαιότητα το λέω αυτό, ότι αν ερχόταν ένα άνθρωπο και ο χειρότερο εγκληματία να με θανατώσει ή να μου κάνει οτιδήποτε χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανεί, δεν θα ταραζόμουν στο ελάχιστο και θα ήμουν έτοιμο και όλη τη ζωή μου να την θυσιάσω γι' αυτόν τον άνθρωπο απέραντι αγάπη προς αυτόν. Και κατάλαβα, λέει τότε, όταν κατάλαβα εμπειρικά, όταν ήρθε το άκτιστο φως μέσα μου και με πλήρωσε την ύπαρξή μου, λέει, ότι ο νόμος της αγάπης, αγαπείς το πλήσιο σε αυτόν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών και τα λοιπά που μας λέει ο Χριστός, δεν είναι απλώς μια εντολή εξωτερική κτλ., αλλά είναι η αποκάλυψη του Θεού προς εμάς, το πώς θέλει ο Θεός να είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον έπλασε. Αυτές είναι οι προδιαγραφές του ανθρώπου. Και πώς είναι, πότε μπορεί ο άνθρωπος έτσι να κινείται, όταν μέσα του έχει πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο νόμος αυτός του Θεού της αγάπης, δηλαδή, τότε πολύ φυσικά και αυτό μεταβγαίνει από τον άνθρωπο. Να λοιπόν γιατί το λέμε δόθηκε ο νέος νόμος, όχι με την έννοια κάποιων κενών γραμμάτων, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πριν έτσι να πω κάποιες έτσι προτροπές έτσι στους αγαπητούς ακροατές έτσι και να κλείσουμε το λόγο, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάτι από το Χρυσόστομο που κάνει και αυτό σε ένα παραλληλισμό. Ένα ωραίο. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει ένα παραλληλισμό στο νόμο που δόθηκε στο όρο Σινά και στο νόμο που δίνεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτό το παραλληλισμό το κάνει στο υπόμνημά του στο Κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο. Και λέει, για να δούμε λέει πώς δόθηκε ο παλαιός νόμος και πώς η Καινή Διαθήκη. Πώς λοιπόν δόθηκε τότε ο νόμος εκείνος και πότε και πού. Και απαντάει. Δόθηκε έπειτα από την καταστροφή των Αιγυπτίων στην έρημο, πάνω στο όρο Σινά. Ενώ ανυψωνόταν από το όρος καπνός και πυρ. Ηχούσε η σάλπιγγα, ξεσπούσαν βροντές και αστρεπές και ο Μωυσής εισερχόταν σε αυτό το γνώφο. Δεν συνέβηκε έτσι όμως στην Καινή Διαθήκη. Ούτε στην έρημο δόθηκε ο νόμος, ούτε στο όρος. Ούτε με καπνό και σκοτάδι και αχλή, δηλαδή ομίχλη και σύελλα, αλλά μέσα σε σπίτι, ενώ άρχιζε η μέρα, 9 η ώρα το πρωί ήταν, και ήταν όλοι καθισμένοι μαζί. Συνέβηκαν τα πάντα με πολλή νερότητα. Για όσους έχουν να καλλιεργήσει το νου τους και είναι δυσάγωγοι, χρειάζεται κάποια ικανοποίηση των αισθήσεων με την έρημο, με το όρος, με το καπνό, με τον ήχο της άλπιγγος και με τα άλλα τα όμοια. Ενώ για τους προχωρημένους και επιθύμιους, αν έχουν υπερνικήσει τη δύναμη του σώματος, δεν υπάρχει ανάγκη κανενός από αυτά. Εάν τώρα και στη συγκέντρωση αυτή των Αποστόλων ακούστηκε ήχος, αυτό δεν έγινε για τους Αποστόλους, αλλά για τους παρισταμένους Εβραίους, χάρη των οποίων φάνηκαν και η γλώσσα του πυρός. Αν και έπειτα από αυτό έλεγαν ότι γλεύκους μεμεστομένοι, δηλαδή μεμεστισμένοι, θα έλεγαν περισσότερο αν δεν έβλεπαν τίποτα από αυτά. Και σημαίνει ότι πάλι εκεί, όταν ανέβηκε ο Μωυσής, τότε κατέβηκε ο Θεός. Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Σινά και πήρε τις 10 εντόλες αφού κατέβηκε ο Θεός εκεί πέρα. Εδώ όμως, αφού η δική φύση ανυψώθηκε στον ουρανό, με την ανάληψη του Χριστού, ή μάλλον στο θρόνο του Βασιλέως, τότε κατέρχεται το πνεύμα. Και αν το πνεύμα ήταν λιγότερο, δεν θα ήταν όσα συνέβηκαν μεγαλύτερα και πλέον θεμαστά. Διότι οι καινούργιες πλάκες είναι πολύ ανώτερες και λαμπρότερα τα έργα. Δεν κατέβαιναν οι Απόστολοι από το όρος έχοντας στα χέρια τους στήλες από πέτρα, όπως ο Μωυσής. Είχαν στο νου τους το πνεύμα και ξεχειρίζοντας από κάποιο θησαυρό και από κάποια πηγή διδαχής και χαρισμάτων και όλων των αγαθών, περιέρχονταν όλα τα μέρη και ήταν οι ίδιοι με τη δύναμη της χάριτος, βιβλία ζωντανά και νόμοι έμψυχοι. Κατά αυτόν τον τρόπο κέρδισαν τις 3 και τις 5.000 και τα πλήθη της γης, επειδή ήταν ο Θεός που ομιλούσε σε όλους τους προσερχομένους με το στόμα εκείνων. Πολύ ωραία έτσι το δείχνει, πως λοιπόν το Άγιο Πνεύμα έγινε ο νόμος, ο έμψυχος νόμος μέσα στους Αποστόλους και στους πρώτους χριστιανούς, και αυτός ο νόμος κατέκλυσε όλη την οικουμένη. Τώρα να πούμε κάποια για μας έτσι ελάχιστα και τελειώνουμε. Εμείς όλοι οι πιστοί θα πρέπει να γνωρίζουμε, όσοι είμαστε πιστοί χριστιανοί και βαπτισμένοι, ότι όλοι μας έχουμε γευθεί αυτή την Πεντηκοστή. Όλοι μας θα ζήσουμε τα γεγονότα της Πεντηκοστής. Έστω και αν φαίνεται παράξενο τους ακροατές αν το ακούνε. Πότε τα γευθήκαμε όλα? Στο βάπτισμά μας. Λέει ο Άγιος Μάρκος, ένας που ήταν μαθητής αυτός του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Άγιος Μάρκος ασκητής, ένα σύγγραμμά του για το Άγιο Βάπτισμα, λέει το εξής. Λέει στο βάπτισμα, λέει, έχουμε λάβει όλα τα χαρίσματα του Αγίου.

0: νόημα του. Και με το Άγιο Βάπτισμα ανεβήκαμε στον ουρανό και φτάσαμε στην τελειότητα, στην τελείωσή μας, λέει ο Άγιος Μάρκος Ασκητής. Θα πει κανείς, τότε γιατί εμείς λοιπόν δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις, τόση χάρη έτσι να μας περιλούζει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η βασιλεία μας. Όλοι μας. Και πρώτος εγώ έτσι που μιλάω έτσι και λέω τόση ώρα όλα αυτά τα λόγια σου και τα λοιπά. Λοιπόν, φταίει η ρασμία μας. Αν δούμε τους Αγίους μας, σύγχρονους Αγίους, όπως τον Παΐσιο, τον Πορφύριο ή τον Άγιο Γεώργιο του Καστρίδη, να ο Άγιος Γεώργιος μου έκανε εντύπωση από 9 χρονών ήταν πλού γεμάτος από τη Θεία Χάρη και ζούσε μεγάλα έτσι γινότητα. Αν λοιπόν εμείς προσέχουμε και εμείς όπως και αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, θα μπορούσαμε από μικρή ηλικία κιόλας έτσι να είμαστε γεμάτοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ρασινούμε. Και γι' αυτό ακριβώς έτσι δεν εκδηλώνεται δεν μας χάρη το Αγίου Πνεύματος. Πώς να το πω, μια στο καθί είμαστε και μια στο πέταλο. Δηλαδή τη μια τηρούμε τις αντιλές, την άλλη θυμώνουμε, ζηλεύουμε τον επάνω και πάλι χάρη το Αγίου Πνεύματος υποχωρεί. Έτσι λοιπόν. Γι' αυτό και θα πρέπει να αγωνιζόμαστε με όλη μας τη δύναμη όλη την τέλεια χάρη. Η χάρη την έχουμε μέσα μας, όλοι μας, σε τέλειο βαθμό, θα πρέπει να την αφήσουμε να δράσει, να ενεργήσει μέσα μας και να μας κατακλείσει όλους μας μέσα μας. Έτσι ώστε να φανεί και σε εμάς όλο αυτό το γεγονός, όλο αυτό το δώρο που ο αμύθιτος θησαυρός που δεν μπορεί να το διανοηθεί. Και άνθρωπος που λάβουμε κατά την ημέρα του βαπτίσματος. Αυτά έτσι εγώ θα ήθελα να πω.
1: Πάτρε Παντελεήμων, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα θέλατε να μας δώσετε ένα τελευταίο μήνυμα και κάποιες προτροπές. Τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε το Άγιο Πνεύμα?
0: Θα έλεγα κάποια από το Ευαγγέλιο. Ποια δηλαδή, αυτά που λέει κυρίως ο Απόστολος Παύλος. Να φροντίζουμε λοιπόν εμείς έχοντας αυτά υπόψη μας να μην σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Όταν κοινωνάμε και μετά πάμε και κοτσομπολεύουμε και θυμώνουμε τον ένα μαλώνουμε τον άλλον, δεν σβήνουμε το Άγιο Πνεύμα. Να μην το στενοχωρούμε το Άγιο Πνεύμα κάνοντας τα δικά μας θελήματα στη ζωή μας. Αλλά τι να κάνουμε, να στοιχούμε, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή να μπαίνουμε στην ίδια γραμμή, να μπαίνουμε στο ίδιο πνεύμα με το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, έτσι. Να ακολουθούμε το φρόνημα του Άγιο Πνεύματος και όπως και οι Απόστολοι και εμείς να παραδιδόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, κάνοντας αυτό που θέλει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, λοιπόν, και κάνοντας υπακοή στο πνευματικό μας, έτσι και στις εντολές του Θεού. Έτσι λοιπόν, αν λοιπόν και εμείς παραδιδόμαστε στο θέλημα του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας, θα έρθει και σε εμάς το Άγιο Πνεύμα και θα σκηνώσει και θα μας καθαρίσει από κάθε κοιλίδα, θα σώσει τις ψυχές μας και τώρα και στην αιωνιότητα αμήν.
1: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα όσα μας είπατε και μας πλούτησαν πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε, Πάτερ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε και αυτά τα λίγα να πω. Δόξα τω Θεώ.
1: Ευχαριστούμε την ευχή σας. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας.

αγαπημένοι μας, αγαπητοί μας ακροατές, φτάνει στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, ευχόμαστε. Και πάλι να ευχηθούμε καλή φώτιση στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις σε όλες τις βαθμίδες. Μαζί με τα παιδιά σίγουρα δίνετε και εσείς οι γονείς και οι παππούδες και οι καθηγητές τους. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αγίας Λυδίας.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία. Όπως πάντοτε έχουμε

0: Μαζί μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας τον κύριο Ιωήλ. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ και για την σημερινή πρόσκληση και όπως πάντα έτσι θα προσπαθήσουμε να δούμε τον Ιησού Χριστόν μέσα από θαύματα και διδασκαλίες και άλλα γεγονότα της ζωής του. Σήμερα θα σταθούμε σε ένα γεγονός μετά την Ανάστασή του, όπου εμφανίστηκε στους μαθητάς και τους είπε, μερικοί τον νόμιζαν ότι είναι πνεύμα, έτσι φάντασμα, και πήρε ενώπιον αυτών οπτού μέρος, ηχθείως οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και έφαγε ενώπιον αυτών και επιστοποίησε ότι δεν είναι φάντασμα, αλλά είναι ο άφθαρτος Ιησούς Χριστός πλέον μετά την Ανάστασή του. Και αφού διήνυξε αυτόν τον νου, το συνέντευξε τα γραφά, είπε να φτύσει. Είναι από τον Λουκά 24, 46 στίχο. Έτσι, να το διαβάσω. Τότε διήνυξε αυτόν τον νου, το συνέντευξε τα γραφά, και είπε να φτύσει. Ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδι παθή των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών την τρίτη μέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ ημείς δε εστέ μάρτυρες ούτων και ειδού εγώ αποστέλων την επαγγελία του πατρός με φημάς ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως ενδύσετε δύναμη εξ ύψους. Και εξήγαγε δε αυτούς έξω έως της Βιθανίας και πάρα στα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και γέννητο εν το ευλογήν αυτούς, αυτόν αυτούς, διέστη από αυτόν και ανεφέρεται στον ουρανόν. Και αυτοί προσκυνήσαντε σε αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ουρανό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Το κάνω από εκεί τη μετάφραση, έτσι. Αφού τους έφαγε και κατάλαβαν ότι είναι, πλέον δεν είναι πνεύμα όπως οι τρομοκρατημένοι τον έβλεπαν, λέει ότι άρχισε να τους μιλάει για την μελλοντική επέλευση του Αγίου Πνεύματος, έτσι, και λέει ναι. Τότε τους άνοιξε το νου να καταλάβουν τις γραφές και τους είπε έτσι είναι γραμμένο και έτσι έπρεπε ο Χριστός να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Εσείς δε είστε μάρτυρες αυτών των πραγμάτων και ειδού εγώ αποστέλω σε εσάς ό,τι υποσχέθηκε ο πατέρας μου. Εσείς δε καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους μέχρι ότου να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η δύναμη σου, έτσι. Τους οδήγησε δε έξω έως της Βιθανίας, έως την Βιθανία και αφού εσήκωσε τα χέρια τους ευλόγησε. Και ενώ τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε από αυτούς και εφέρεται πάνω στον ουρανό. Αυτοί τον προσκύνησαν και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και ήσαν πάντοτε στον ναό, δοξολογούντας και ευχαριστούντας τον Θεό. Έτσι. Από αυτό τώρα, εμείς θα σταθούμε μέχρι ότου, σε αυτό που είπε να είστε στην Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου ντυθείτε δύναμη εξ ύψους, δηλαδή πάρτε το Άγιο Πνεύμα. Και μας δίδεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για το Άγιο τι. Για το Άγιο, τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα κάνουμε δύο ομιλίες. Και σήμερα και, και μετά άλλη μία. Ναι, που να συμπληρώνουν η δεύτερη την πρώτη και να πούμε στους τηλεθεατές μας ποιο είναι, τι είναι το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η γέννηση, τα θαύματα τα μεγάλα και τα μικρά, η διδασκαλία του, η μεταμόρφωση των σταυρών, τα πάθη και η ανάστασή του, όπως και η τελευταία εορτή της αναλήψεως, είχαν σκοπό να μας φανερώσουν όλα αυτά το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού, έτσι. Άμα πάρει σύνολο όλα αυτά τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, αυτός ήταν ο σκοπός, έτσι. Να οι άνθρωποι να καταλάβουν πολύ καλά και να

0: λέγουν οι πατέρες. Όλοι εμείς να σκεφτούμε και να γνωρίσουμε το μέγα και προσκυνητό μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Το Άγιο Πνεύμα μας φανέρωσε την Αγία Τριάδα. Αυτή την παρατήρηση κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς για το Άγιο Πνεύμα. Για να το διαβάσω αυτό του Αγίου Γρηγορίου, είναι πολύ ωραίο το κομμάτι. Λέει: «Τα μεν γάρδια του δεσποτικού σώματος θαυματουργηθέντα», όπως είπαμε προηγουμένως, «και ιών είναι μονογενή του Θεού παραστήσαντα, κατηδίαν υπόσχεσαι τον επεσκάτων ημίν συναυθέντα των ημερών, πέρασε έλαβεν». Έτσι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού και ο θάνατός του και η ανάστασή του και η ανάληψη που μας δείχνουν ότι ενανθρώπισε και ήρθε πάνω στη γη και έδωσε τη μάχη του για τη σωτηρία του κόσμου, πέρασε έλαβε. Άρχεται δε τελείστη και τα φανερούντα το πνεύμα του Άγιου κατηδίαν υπόσταση υπάρχουν. Μετά την ανάληψη αρχίζουν να φανερώνονται όλα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα και μας φανερώνουν ότι υπάρχει σε ιδίαν υπόσταση, έτσι. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας
1: Τριάδας.
0: Είναι εμείς επιγνώμεν τε και σκεφτόμε το μέγα και προσκυνητό της Αγίας Τριάδας, τι μυστήριο, έτσι. Για να δούμε. Τότε μόνο παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπήρχε προηγουμένως. Δηλαδή, άμα κανείς απομονώσει αυτό το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παραμά και πει ότι από τώρα άρχισε να παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, ίσως καταλήξει, άμα δεν ξέρει έτσι και δεν έχει υπόψη του όλη την Αγία Γραφή, μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνο τότε άρχισε να φανερώνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπήρχε προηγουμένως. Χιλιάδες χρόνια προ της Πεντηκοστής και της φανερώσεως του Αγίου Πνεύματος έζησε ο άνθρωπος πάνω στη γη και είχε σχέση με τον Θεό. Δεν υπήρχε τότε το Άγιο Πνεύμα.
1: Ασφαλώς και βέβαια. Υπάρχει πριν τη δημιουργία του κόσμου, προαιώνος υπάρχει.
0: Σαν υπόσταση της Αγίας Τριάδας, σαν τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Αλλά η φανέρωσή του από πότε άρχισε να φαίνεται?
1: Το Άγιο Πνεύμα ήδη από την αρχή της δημιουργίας μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν μαρτυρίες για το Άγιο Πνεύμα, αλλά ακόμη. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι δεν το ήξεραν, δεν το γνώριζαν τελείως. Δεν γνώριζαν ακριβώς έτσι για το Άγιο Πνεύμα και για το τρισπόστιο του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη έγινε πλήρης αποκάλυψη. Αλλά ωστόσο όμως και στην Παλαιά Διαθήκη έχουν πάρα πολλές αναφορές στο Πνεύμα του Θεού.
0: Μάλιστα. Για να τα δούμε τώρα έτσι πιο καλύτερα αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Πρώτα-πρώτα υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Είναι εμφανής η παρουσία του στον νόμο και στους προφήτες. Να τη λέγει ο Ισαΐας. Δια τον φόβο σου, Κύριε, εγκαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμε και ετέχομεν. Πνεύμα σωτηρίας σου επιήσαμε επί της γης. Ο προφήτης Ισαΐας τονίζει πως οι άνθρωποι γέννησε μέσα τους το πνεύμα της σωτηρίας. Αυτό το πνεύμα της σωτηρίας είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Και για τον μπάγκαλο Ιωσήφ γράφει το βιβλίο της γενέσεως πως είχε πνεύμα Θεού εν αυτό. Πάνω του αναπαυόταν το Άγιο τι. Το Άγιο Πνεύμα.
1: Και για τον Δανιήλ το προφήτη σεβασμό. Τα αναφέρει εκεί πολλές φορές. Ότι το λένε και ακόμη και οι Πέρσες βασιλιάδες και οι Βαβυλώνιοι βασιλιάδες. Λένε γνωρίζουμε ότι η Πνεύμα Άγιον υπάρχει μέσα σου. Υπάρχει το Πνεύμα και αυτό σου δίνει τα χαρίσματα της προφητείας κτλ.
0: Μάλιστα. Οι πατέρες το Άγιο Πνεύμα είχαν οι προφήτες. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ότι το Άγιο Πνεύμα, οι προφήτες που μιλούσαν και όλα τα άλλα ήταν με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου. Το λαλήσαν, το λέμε, δια των προφητών. Οι πατέρες δίνουν την εξής ερμηνεία. Είχαν πλούσια έλαψη και δαδοχεία, είχαν δηλαδή φωτισμό από το Θεό να καταλαβαίνουν τα γεγονότα του μέλλοντος ή να γνωρίζουν τα κεκριμένα. Αυτά που είναι, δεν έχουν φανέρωση έτσι πλήρη. Ερμήνευαν τα κεκριμένα, έτσι δεν είναι. Ο Ιωσήφ πώς ερμήνευσε το όνειρο του Φαραώ? Με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος από τον Θεό να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, έστω και αν οι άνθρωποι είχαν μακρυνθεί από τον Θεό, στο σύνολο, στο γενικό σύνολο, οι άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπουμε και εμείς, ορισμένοι από αυτούς έπαιρναν τη χάρη του Αγίου.

0: του πνεύματος και προφήτευαν για να συγκρατήσουν το λαό από την αμαρτία και να τον οδηγήσουν πού? Στην αλήθεια. Να πω και μερικά ακόμη στοιχεία για την Παλαιά Διαθήκη. Το Άγιο Πνεύμα που πήραν οι μαθητές είναι η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Έτσι δεν πιστεύουμε εμείς ότι έχουν την ίδια ουσία, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν την ίδια ουσία, έχουν όμως και την ίδια ενέργεια. Είναι η κοινή ενέργεια. Γι' αυτό και λέμε είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Η χάρη του Τριαδικού Θεού αυτή είναι. Αυτή η χάρη ήταν πάντοτε στους ανθρώπους. Υπήρχε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είπα προηγουμένως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο προφήτης Ηλίας. Όταν τον κυνηγούσε η Ιεζάβελ, πήγε και κρίθηκε στο όρος τη Χορίβ, έτσι δεν είναι?
1: Στο Σινά δηλαδή.
0: Στο Σινά. Εκεί του αποκαλύφθηκε ο Θεός ως φωνή άβρας λεπτής. Ο Θεός δεν ήταν ούτε στο σεισμό, ούτε στην καταιγίδα, ούτε στον άνεμο, αλλά στη λεπτή άβρα. Αυτή η λεπτή άβρα είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Για να το υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας αυτό το γεγονός. Θυμάστε, μετά όταν έκανε εκείνο το θαύμα ο Θεός για του προφήτου Ηλία που κατέβασε το νερό από πάνω
1: και φωτιά.
0: Τη φωτιά. Κατέβασε τη φωτιά και έκαψε όλα τα σφάγια που τα είχαν ποτίσει πολλές φορές με νερό, έτσι. Ναι. Και εκεί ο προφήτης Ηλίας στην κοιλάδα εκεί εξαφάνισε τους 400 προφήτες, τους ψευδοπροφήτες του Βάλ. Έτσι δεν είμαστε? Έτσι. Τον κυνήγησε η Ιεζάβελ. Αυτή ήταν προφητοκτόνος. Και για να σωθεί έφυγε πού? Στα βουνά, στο όρος χωρίς, σε μια σπηλιά. Και εκεί του είπε ο Θεός, απόψε θα σου παρουσιαστώ. Και λέει, πώς, τι έγινε λέει εκεί πέρα. Έγινε το βράδυ, σύστηκε ο τόπος από έναν μεγάλο σεισμό. Αλλά δεν ήταν εκεί ο Θεός. Μετά καταιγίδα μεγάλη, έτσι, αέρας, βροχή, άνεμος. Τα πάντα έκοβε ο αέρας στις πέτρες, ας πούμε. Ούτε εκεί ήταν ο Θεός. Αλλά στο τέλος όλο το σπήλο που ήταν ο προφήτης Ηλίας γέμισε από μια λεπτή άβρα. Και εκεί ήταν ο Θεός. Και ένα τροπάρι της Εκκλησίας μας λέει όχι εν σεισμό, αλλά εν άβρα λεπτή τεθέασε Θεού την παρουσία. Έτσι δεν λέγει εκεί? Όχι λέει στον Ορίσε.
1: Για τον προφήτη Ηλία το τροπάρι.
0: Και λέει δεν ήταν στο σεισμό ο Θεός, ούτε ήταν στην καταιγίδα. Αλλά εν άβρα λεπτή. Μια άβρα που έτσι απλώθηκε μέσα στο σπήλαιο και κατήφρανε τον προφήτη Ηλία. Εκεί ήταν ο Θεός, έτσι. Εκεί ήταν ο Θεός. Λοιπόν, ο προφήτης Μιχαίας το λέγει πιο καθαρά. Ού και έστε ο επακούων αυτών, εάν μη εγώ εμπλήσω ισχύν εν πνεύματι Κυρίου. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει αν δεν πάρουν οι άνθρωποι τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ήδη να βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε. Έχουμε αυτή την σχέση του Θεού και του Αγίου, του ανθρώπου και του Αγίου Πνεύματος. Παίρνανε και αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και όταν προφήτευαν και έλεγαν το μέλλον και όλα αυτά, δεν ήταν από το μυαλό τους μόνο, αλλά από την έμπνευση που τους έδινε ποιο? Το Άγιο Πνεύμα. Τώρα για να δούμε, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να δούμε και άλλα έτσι στοιχεία. Μετά ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού. Θυμάστε πως οι Απόστολοι, ενώ ο Χριστός ήταν ακόμη πάνω στη γη, έκαναν τι? Θαύματα. Καθάριζαν λεπρούς, σήκωναν παραλυτικούς και θεράπευαν δαιμονισμένους. Πότε? Όταν τους είχε πει, τους έστειλε σε μια περιοδία η οποία ήταν δοκιμαστική για το πώς θα περιόδευαν αργότερα τον κόσμο και θα εκείνηταν το Ευαγγέλιο. Τι τους είπε? Εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλότα οίκου Ισραήλ. Και όταν γύρισαν πίσω ήταν χαρούμενοι. Είπαν στον Χριστό ότι το σώ ονόματι βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε καλά παραλυτικούς, διώξαμε έτσι τις ασθένειες από τους ανθρώπους. Πώς αυτά τα θαύματα τα έκαναν οι Απόστολοι? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Ναι.

0: δεν μπορούσαν, ενώ είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να κάνουν τα θαύματα, δεν μπορούσαν να την κρατήσουν μόνιμα. Λόγω της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως. Επειδή είχαμε πέσει στην αμαρτία, η ανθρώπινη φύση δεν μπορούσε εις τέλους να κρατήσει αυτή την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, όπως γίνεται στην Καινή Διαθήκη, έτσι. Λοιπόν, το όνομα του Χριστού έκανε θαύματα. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει ένα καταπληκτικό. Λέει, ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ουδείς δύναται επίν Κύριε Ιησού Χριστέ ημίαν πνεύματι τι Αγίου. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί να προσευχηθεί και να πει Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ημίν ουδείς δύναται επίν Κύριος Ιησούς ημίαν πνεύματι Αγίου. Πάρα πολύ σπουδαία αυτή η παρατήρηση του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε ότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε πιο έντονο την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Για να πω και μερικά έτσι παραδείγματα χαρακτηριστικά. Το Άγιο Πνεύμα είναι η υπόσχεση που έδωσε στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός στους ανθρώπους. Ας θυμηθούμε το διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ο Χριστός της υποσχέθηκε να της δώσει νερό να πιει και δεν θα διψάσει στον αιώνα. Έτσι δεν της είπε? Ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου ου εγώ δώσω αυτό ου μη διψήσει στον αιώνα. Το νερό αυτό που υποσχέθηκε ο Κύριος είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα όταν μπει στην καρδιά του ανθρώπου δίνει ζωή, βγάζει τον άνθρωπο από την απελπισία, τον κάνει άνθρωπο του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλώς μια έλαμψη στο νου του ανθρώπου, αλλά μια μόνιμη κατάσταση. Στερεώνει το Χριστό στην καρδιά του ανθρώπου. Για λιγάκι τώρα εδώ να το εξηγήσουμε καλύτερα. Λέει, τι είναι, για να το καταλάβουμε, ας πάρουμε ένα πολύ φτωχό παράδειγμα γήινο. Βλέπεις, πατάς ένα κουμπί και ανοίγει το φως και ξανά το πατάς και κλείνει. Δεν είναι τέτοιο πράγμα το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, απλώς έρχεται και ελάμπει το νου του ανθρώπου και καταλαβαίνει μερικά πράγματα και μετά εξαφανίζεται. Το Άγιο Πνεύμα είναι μόνιμη κατάσταση του ανθρώπου, στην ψυχή του ανθρώπου.
1: Και γι' αυτό πλάστηκε σε αυτό το άνθρωπο, για να έχει μόνιμα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, γι' αυτό και βλέπετε, όταν βαπτίζουμε ένα παιδάκι, τι με σφραγεί δωρεά, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ολόκληρο το. Για να είναι μόνιμη η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τι, μέσα του. Ενώνει το άνθρωπο με τις ενέργειες της Αγίας Τριάδας, έτσι. Και η μετάνοια, θα λέγαμε, η κάθαρση του ανθρώπου μέσα στο βάπτισμα από τις αμαρτίες και όλα τα άλλα είναι, οφείλεται στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
1: Γι' αυτό σεβασμιότητα και ο Τίμιος Πρόδρομος το παρομοίωσε με φωτιά, με πύρ. Λέει, έλεγε για τον Μεσσία ότι αυτός τώρα ο οποίος ο ερχόμενος θα σας βαπτίσει, εγώ σας βαπτίζω απλώς με νερό, εις μετάνοιαν. Θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρί, σαν πύρ. Και θυμάμαι ο Χριστός του μας έλεγε γιατί τον παρομοιάζει με φωτιά το Άγιο Πνεύμα, διότι φωτιά, αν πέσει, λέει, σε υλικό το οποίο είναι ευκατάπριστο, δηλαδή εύκολα καίγεται, δηλαδή δεν θα ησυχάσει μέχρι ολόκληρο έτσι το κάψει. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα, εισερχόμενο στον άνθρωπο δια του βαπτίσματος, έτσι ολόκληρη την ύπαρξή του τη γεμίζει με την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι. Να το εξηγήσουμε αυτό πιο καλύτερα, για να φανεί η διαφορά μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής. Ναι. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί νυν εν ιδία υποστάση τη πάση δια των πυρήνων γλωσσών. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς. Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί με την υπόστασή του στους μαθητάς, στους Αποστόλους. Είχα διαβάσει, Πάτερε, και εσείς θα το έχετε διαβάσει, πώς ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους. Με τρεις τρόπους. Πρώτα ενεργεί συλλογικά με τα τρία πρόσωπα μαζί. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δίδουν στον άνθρωπο την κοινή ενέργεια, έτσι. Την κοινή ενέργεια. Η ενέργεια είναι αυτό που λέμε εμείς η Θεία Χάρις, έτσι, Δεν είναι αυτό το πράγμα, η Θεία Χάρις. Και όταν λέμε Θεία Χάρις εννοούμε τα χαρίσματα του ανθρώπου, ξέρω εγώ.

0: τις δωρεές, τις αποκαλύψεις, όλα αυτά. Μετά ενεργεί διά του Υιού. Ναι. Mm-hmm. Εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά πέμπεται διά του
1: Υιού.
0: Και μετά ενεργεί εν τη ιδία υποστάση.
1: Mm-hmm.
0: Με την δική του τι?
1: Υπόσταση.
0: Υπόσταση, έτσι. Με την δική του υπόσταση. Να και λέει εδώ πέρα, λέει ότι λέει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς χαρακτηριστικά, το Άγιο Πνεύμα ενεργεί νυν εν ιδία υποστάση της πάση για τον πυρήνιο γλωσσών, όταν κατέβηκε στην Πεντηκοστή.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί στο Υπερών ενεργεί με τη δική του υπόσταση σε όλους μέσα από τις πύρινες γλώσσες της χάριτος, όταν κατέβηκε και κάθισε στο κεφάλι κάθε μαθητού, έτσι σαν να ήταν πύρινες τι γλώσσες. Ενθρονίστηκε μέσα στους μαθητές και μετά σε όλους τους πιστούς και τους έκανε όργανα της δικής του δυνάμεως. Οι πιστοί άνθρωποι όλων των αιώνων, από τους μαθητές μέχρι και σήμερα, ενεργούν και κινούνται σύμφωνα με τη θέληση και την άκρη στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ναι. Και να κάνουμε και εδώ την παρατήρηση που είπαμε, να τα διευκρινίσουμε λίγο, έτσι, για να μπορούν οι τηλεθεατές μας να το καταλάβουν. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι έπαιρναν την χάρη του Θεού, δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν. Στην Καινή Διαθήκη ο πρώτος άνθρωπος που κράτησε μέσα του όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός είναι ο Χριστός.
1: Σεβασμιότητα, εδώ μπορούμε να θυμηθούμε και την προφητεία κιόλας που είχε υποθεί γι' αυτόν. Από τον Ισαΐα, που ο ίδιος ο Κύριος την είπε ότι εκπληρώθηκε στο πρόσωπό του. Στην Ναζαρέτ όταν διάβασε. Λέει: Πνεύμα Άγιον επεμέ, ου είναι και χρυσέ με. Ευαγγελίσαστε, φτωχείς, απέστελκέ με κτλ. Δηλαδή, η προφητεία έλεγε το Μεσσίο ότι θα υπάρχει σε αυτόν πνεύμα Άγιον. Ναι. Είναι ενωμένος με τη χάρη του Αγίου
0: Πνεύματος. Δηλαδή, ο Χριστός, η ανθρώπινη φύση του Χριστού είχε μέσα τη όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, όπως λέει ο Απόστολος. Είχε όλο το πλήρωμα των ακτήσεων ενέργειων, η ανθρώπινη φύση. Γιατί η Θεία Φύση ήταν η πύχη που βγάζει την ενέργεια. Λοιπόν, ο Χριστός δεν κυριεύτηκε ποτέ από το θάνατο, την νέκρωση και την αμαρτία. Ήταν ξένος παντελώς προς την αμαρτία. Ο Χριστός με την ανθρώπινη φύση του ζωοποίησε όλους όσοι πιστεύουν σε αυτόν. Στην Εκκλησία η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι παρεπίδημη και προσωρινή, αλλά μόνιμη και σταθερή. Δεν είναι γινόμενο και απογινόμενο, όπως λέγουν οι αιρετικοί, αλλά πηγή ζωής. Οι άνθρωποι γίνονται σκεύη του Αγίου Πνεύματος και χρηματίζουν ναοί του Θεού. Έτσι δεν είναι, Οι άνθρωποι που ήταν γη και σποδός, τώρα γίνονται ναός του Θεού, αδέλφια του Χριστού και ιή του Θεού. Λιγάκι εδώ να κάνω και άλλη μια παρατήρηση σπουδαία που λένε εδώ οι πατέρες. Λέει, ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, το κύριο έργο του Αγίου Πνεύματος πάνω στη γη? Το κύριο έργο του είναι να στερεώσει τον Χριστό μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Διότι η σωτηρία είναι διά του Ιησού Χριστού.
1: Και τη σωτηρία μας, σεβασμιότητα, τη βρίσκουμε στην ένωσή μας με το Θεό, τη μόνιμη και αιώνια, δηλαδή που μένει στους αιώνες. Και μας ένωσε ο Χριστός. Την πράξη της ενώσεως την πραγματοποιεί
0: το Άγιο Πνεύμα, βλέπεις. Δηλαδή, όταν εμείς παίρνουμε τον Χριστό μέσα μας και ενωνόμαστε, η ένωση αυτή οφείλεται στο Άγιο Πνεύμα. Αφού το Άγιο Πνεύμα μετέβαλε τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, έδωσε την δύναμη μέσα στα σπλάχνα της Θεοτόκου να δεχθεί τον Λόγο του Θεού και να τον κυοφορήσει. Έτσι. Πνεύμα Άγιον, τι της είπε?
1: Επελεύσετε
0: ψή και δύναμη σε ψήσου τι?
1: Επισκιάσει.
0: Λοιπόν, να λοιπόν μερικά στοιχεία που βλέπουμε. Για τώρα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στην Καινή. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στην Εκκλησία, στους αιώνας των αιώνων. Για να το δούμε εδώ. Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται συνεχώς μέσα στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέραν και άλλον παράκλητον δώσει ημίν ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Πού το λέγει εκεί? Για να δούμε. Λέει στο 14 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, 16 στίχος, λέει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Εγώ, λέει, θα παρακαλέσω τον Πατέρα σαν άνθρωπος εκεί και θα σας δώσει άλλον παράκλητο. Γιατί ο Κύριος, αν μπορούσαμε να πούμε, ήταν παράκλητος για τους μαθητάς. Δηλαδή ήταν με παρηγοριά, στήριγμα. Τώρα λοιπόν που έφυγε προς τον ουρανό, τι λέει ο Χριστός?

0: αγωνιέστε, εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα και θα στείλει άλλον παράκλητον. Και αυτός θα μείνει στον αιώνα, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από σας. Έτσι. Αφού ο παράκλητος ο αγαθός θα μείνει μέσα μας, μαζί μας στον αιώνα, άρα η Εκκλησία είναι μια διαρκής πεντηκοστή. Έτσι δεν είναι, ε? Αφού μένει μαζί μας. Ναι. Και ο Άγιος Χριστός τον λέει, κάνει αμυστή την παρατήρηση και λέει, αφού ο Χριστός είπε ότι θα μένει μαζί μας, άρα μπορούμε να γιορτάζουμε την Πεντηκοστή πάντοτε, κάθε μέρα μέσα στην Εκκλησία. Κάθε μέρα.
1: Όταν φέρουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι, όταν, μάλιστα. Γι' αυτό και τους πατέρες τους λέμε πνευματοφόρους. Αυτούς που φέρουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι μετανοούν και μετά συγχωρούνται οι αμαρτίες τους. Πώς συγχωρούνται οι αμαρτίες τους? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Ακούστε τι λέγει ο Πέτρος στους πρώτους χριστιανούς. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαθος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εισάφησιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Είναι καθαρά αυτά τα λόγια. Ναι. Όποιος θα βαπτιστεί θα πάρει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πώς το λέγει εκεί η Πάτερ? Λέει, άλλος μιλούσε ξένες γλώσσες, έτσι. Άλλος εξηγούσε τα λόγια των Αποστόλων. Άλλος, ξέρω εγώ, προφήτευε, έτσι. Πέραν όλοι τότε οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, την χάρη του Αγίου Πνεύματος εμφανώς. Γιατί την έπαιρναν? Να πω αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει ότι ο Θεός, αυτοί επειδή προερχόντουσαν από ειδωλολάτρες, και η ειδωλολατρία ήταν χρόνια μέσα στο μυαλό τους και στο βίωμά τους. Τα λέγαμε ακόμη, δεν είχαν φτάσει στο σημείο να καταλάβουν ότι η ειδωλολατρία είναι, δεν είναι ο αληθινός Θεός. Είναι μια κατάσταση κύβδηλη, ψεύτικη. Μόλις βαπτιζόντουσαν και πέραν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός επέτρεψε να έχουν και φανερά χαρίσματα. Άλλους να ομιλεί, άλλους να προφητεύει, άλλους να ενεργεί θαύματα, ώστε αυτά τα μεγάλα χαρίσματα να τους να τους πιστοποιούν, να τους πείθουν ότι αυτό που πήραν είναι αληθινό και όχι ψεύτικο. Έτσι δεν είναι? Το έπαιρναν ως ενέχειρον της πίστεως ή σε πίστευον. Δηλαδή ο Θεός τους έδινε ένα ενέχειρο μόλις βαπτιζόντουσαν να κάνουν θαύματα και να ομιλούν κλπ. Και σαν να τους έλεγε αυτό που προτιμήσατε, δηλαδή να πιστέψετε στον Χριστό και να απορρίψετε τα είδωλα και όλα τα άλλα που είχαν οι αρχαίοι, δεν είναι ψέμα, δεν είναι μια ουτοπία, αλλά είναι πραγματικότητα. Εδώ είναι η αλήθεια. Ναι. Και λέει ο Χριστός μας τον 4ο αιώνα, τώρα λέει που δεν μας δίνει τίποτα, τότε έδινε, τώρα δεν μας δίνει λέει, τίποτα, λέει τώρα επειδή προδεύσαμε πνευματικά. Επειδή προδέψαμε πνευματικά, δεν χρειάζεται να μας δώσει αποδείξεις έτσι οι οποίες να είναι πολύ χοντρές, ας πούμε, όπως τα θαύματα και τα άλλα, αλλά με το μυαλό μας και με την δύναμη, με το φωτισμό του νου καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Τότε δεν μας δίνει λέει σημεία τέτοια, αυτό δεν είναι καθυστέρηση ούτε είναι τιμωρία, είναι πρόοδος. Είναι πρόοδος πνευματική. Έτσι δεν λέει Πατέρ Παντελή?
1: Και μάλιστα βλέπετε στους πρώτους αιώνες, στην αρχή μάλλον, τότε που δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, χρειαζόταν αυτό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε επερίσευσαν η αμαρτία, επλεώνας την αμαρτία, υπερεπερίσευσαν η χάρη. Χρειαζόταν να δοθεί πλούσια χάρη, όπως λέει πάλι ο Άγιος Πορφύριος, λέει, σαν ο σύγχρονος αυτός Άγιος, λέει, μια έκρηξη σαν ηφαίστειο ήταν, λέει, και όλοι τους βρίσκονταν σε μεγάλο ενθουσιασμό από την ξαφνική κατάσταση θεώσεως στην οποία φτάνανε μόλις, λέει, βαπτίζονταν. Είναι τόσο πλούσια ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσει ο κόσμος να αλλάξει. Οι άνθρωποι, γιατί όλος ο κόσμος για αιώνες ήταν μέσα στο
0: σκοτάδι. Γι' αυτό λένε εδώ οι πατέρες, η μετάνοια, η άφεση των αμαρτιών, η λήψη των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, τα μυστήρια και όλα τα άλλα χαρίσματα οφείλονται στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Ναι, για τώρα να δω και μερικά να συμπληρώσω εδώ. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας μας φανερώνουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα, όλα. Έτσι. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι κατεξοχήν το κέντρο της Θείας, τι, χάριτος. Πώς σηκώνει ο ιερεύς το χέρι και λέει, μεταβαλώνει το πνευματί σου το Αγίο. Ναι, το ψωμί.

0: Μη και το κρασί δεν μπορεί να γίνει σώμα και αίμα Χριστού αν δεν επιδημήσει το Άγιο Πνεύμα. Mm. Όπως επεδίμησε μέσα στην κοιλία της υπεραγίας τι. Θεοτόκο, έτσι. Το μυστήριο λοιπόν της Θείας Ευχαριστίας πράγματι είναι το κατεξοχή κέντρο της Θείας Χάριτος. Κοινωνώντας κάποιος παίρνει μέσα του ολόκληρη τη χάρη του Θεού. Και ανάλογα με την πίστη του καρποφόρη άλλος 30, άλλος 60 και άλλος 100. Άλλος 30, άλλος 60 και άλλος 100. Ο μόνος ο οποίος έχει 100% θα λέγαμε ολόκληρο το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών είναι ποιος, ο Ιησούς Χριστός. Εμείς ανάλογα με τον αγώνα που κάνουμε και με την πίστη που έχουμε καρποφορούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος άλλους 30, άλλους 60, άλλους 100. Πώς λέει, σε 100 τους πόνους τι καρποφόρησες, ναι. Δεν λέμε για τους Αγίους, ναι.
1: Σεβασμένο τώρα που είπατε αυτό και γι' αυτό ακριβώς και λέγεται Χριστός. Είχα διαβάσει μια ωραία παρατήρηση του Αγίου Θεοφυλάκτου. Ναι. Που λέει γιατί του λέμε Χριστός, διότι από την άκρα σύλληψή του στη κοιλιά της Παναγίας όλη η ανθρώπινη φύση ήταν χρησμένη με την θεότητα από το πυρ της θεότητος, όλη η φύση, κανένας άλλος ας πούμε άνθρωπος έτσι, ναι. Ναι. Και με τέτοιο τρόπο καθυπόσταση είναι ενημένη.
0: Ναι. Παίρνει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα χαρίσματα που παίρνουμε δεν είναι ίδια. Άλλα χαρίσματα έχεις εσύ, άλλα εγώ, άλλο άλλος, για να φανεί ότι ο άνθρωπος είναι ανεπανάληπτη τι προσωπικότητα, έτσι, ναι. Και μάλιστα ο Χρυσόστομος λέει και οι άλλοι πατέρες ότι δεν δίδει όλα τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο. Ή να μην την χάρη φύση νομίσει. Έτσι δεν λέει εκεί. Λέει, ο Θεός δεν δίδει όλα τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο για να μην νομίσει ο άνθρωπος, παρεκτραπεί στο μυαλό του και νομίσει ότι αυτή τη δωρεά του Θεού ότι είναι φυσικό του προσόν. Αλλά να θυμάται πάντα ότι είναι δωρεά του Θεού.
1: Ναι, γι' αυτό και στους Αποστόλους πάλι. Ενώ στην αρχή λέει ο Χρυσόστομος παρατηρεί εκεί πέρα τους έδωσε ακόμη περισσότερα έτσι, χαρίσματα με την έννοια να μην έχουν ανάγκη ούτε και δεύτερο ένδυμα να φορέσουν ούτε άλλα σανδάλια κτλ. Κάπως το μυστικό δίπλα τους λέει τώρα όμως να αγοράσετε και να έχετε. Και λέει τους αφαιρεί αυτό το. Μια μικρή αφαίρεση κάνει ο Κύριος γιατί με τα τεράστια θέματα που θα έκανε γεμάτη από τη χάρη της Πεντηκοστής θα υπήρχε κίνδυνος. Και αυτοί μήπως υπερηφανιστούν, αλλά και ο κόσμος μήπως τους θεωρήσει ως κάτι περισσότερο από ό,τι πραγματικά ήταν. Ότι ήταν άνθρωποι, ναι.
0: Όπως έγινε.
1: Με τον Απόστολο Παύλο.
0: Ναι, που τον πέρασαν τον ένα για τον Ερμή και τον άλλο για τον Δία. Έτσι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, τον Βαρνάβα.
0: Τον Βαρνάβα για τον Δία και τον Παύλο για τον Ερμή. Ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκχέεται επί πάσαν σάρκαν, όπως λέει ο προφήτης Ιωήλ. Ήδη στην Παλαιά Θήκη το είχε αναγγείλει ο προφήτης Ιωήλ. Λέει και έστε μετά ταύτα και εκχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκαν και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και οι θυγατές ημών και πρεσβύτεροι ημών εν ύπνοι ανυπνιαστήσονται και οι νεανίσχοι ημών οράσεις όψονται. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιωήλ την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος.
1: Και θα λέγαμε σεβασμό ότι όπως περίμεναν τον Μεσσία περίμεναν και την έλευση και του πνεύματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μερικά που έχω σημειώσει εδώ, να κάνουμε τώρα και δεν ξέρω αν έχετε να πείτε τίποτα πάνω σε αυτά.
1: Όχι, κάτι περισσότερο.
0: Ναι. Πώς μπορούμε να αισθανθούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πρακτικές. Να πω μερικά πρακτικά. Ο Χριστός τους είπε μερικές ενδεικτικές πρακτικές παρατηρήσεις, έτσι. Ο Χριστός τους είπε να περιμένουν στην πόλη την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Περίμεναν στην Ιερουσαλήμ, πάνω στο Υπεραιόν, μέσα στην προσευχή και στη δέηση του Άγιου Πνεύματος. Και ήταν όχι μόνο οι μαθητές και η Παναγία και άλλοι πολλοί, έτσι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει πως γνώρισμα των ανθρώπων του Θεού, των από Χριστού καλουμένων, είναι να προσκαρτερούν μέσα στις δεήσεις και τις προσευχές και να έχουν υψωμένο το βλέμμα τους στον ουρανό και να περιμένουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Λέει, πώς θα καταλάβεις, λέει, πώς θα σου δώσει ο Θεός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν είσαι ένας άνθρωπος προσευχόμενος, έτσι δεν είναι. Όταν συνεχώς υψώνεις τα χέρια στον ουρανό και λες, Θεέ μου, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσαν τι, εν ημίν. Πρέπει να το λες συνέχεια. Και μάλιστα έλεγε, ένα θυμά που έλεγε ενώ λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με ποτέ δεν λέμε παράκλητε αγαθέ.

0: έρθει και σκήνω στον ενημίνη. Το λέμε απλώς σαν προσευχούλα. Πρέπει συνεχώς να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει από κάθε τι, από κάθε αμαρτία.
1: Και στην πράξη αυτό το μας το διδάσκει εμπράκτως η Εκκλησία, διότι κάθε ακολουθία βάζει να ξεκινάει με την επίκληση αυτή, το Βασιλεύ Ουράνιο Παράκλητο, επίκληση του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Διότι δεν μπορεί να γίνει προσευχή, αφού λέει, ναι, δεν μπορεί να επικαλυστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, εκτός αν έχει τη χάρη του Αγίου, ναι, Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ότι θέλεις, λέγει, να καταλάβεις αν έχεις επαφή με το Άγιο Πνεύμα στην προσευχή.
1: Mm.
0: Και βλέπετε οι πατέρες στην προσευχή σαν σημάδι ότι η προσευχή τους ήταν ακούστηκε από το Θεό, είναι τα δάκρυα. Όταν προσευχόντουσαν και είχαν δάκρυα, λέγανε αυτό είναι επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Mm. Επίσης, ο παπά Εφραίμ εκεί στα Κατουνάκια του λέει αυτό. Ότι,
1: mm,
0: ναι, ότι η προσευχή του ανθρώπου πρέπει να είναι πάντα με τα δακρύων, έτσι.
1: Mm.
0: Με τα δακρύων. Και είναι σημάδι ότι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο Αγαθός, έχει δεχτεί την προσευχή σου και σε έχει την επισκιάσει. Οι άνθρωποι της προσευχής αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Και σε άλλα σημεία, κοιτάξτε, λέει, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα όραμα, αν σου δείξει ο Θεός ένα όραμα, ότι είναι από το Θεό και δεν είναι από το διάβολο? Το όραμα που είναι από το Θεό, λέει, το ενύπνιο ή και το όνειρο και ό,τι άλλο ενέργεια έχει το Άγιο Πνεύμα, τον άνθρωπο τον ταπεινώνει, τον κάνει ταπεινό. Αισθάνεται μέσα του μια χαρά, έτσι, μια απέραντη χαρά, την οποία δεν μπορεί να την εξηγήσει με τίποτα. Εν αντιθέσει με τον διάβολο, που δείχνει ψευδοράματα στους ανθρώπους και τι γίνεται, οι άνθρωποι περηφανεύονται, έτσι, νομίζουν ότι κάτι είναι κλπ.
1: Και απλώς αισθάνονται μια ευχαρίστηση εξωτερική.
0: Μια ευχαρίστηση, ναι, εξωτερική. Αυτό είναι το σημάδι που μπορεί κανείς να το έχει σαν δείκτη για να καταλάβει ποιες είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και ποιες είναι οι ενέργειες ποιου. Πονηρού, έτσι,
1: ναι.
0: Πονηρού. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι, μόνο οι άνθρωποι της προσευχής αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπεις αυτοί που έχουν χαρίσματα προορατικά, έτσι δεν είναι? Από πώς θα έχουν? Με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Πορφύριος, που είχαν αυτά τεράστια, τεράστια πνευματικά χαρίσματα. Και ιδίως το χάρισμα της προράσεως, και μένει κανείς κατάπληκτος πώς πράγματα που δεν τα θυμόντουσαν οι άνθρωποι τα έβγαζαν πού στην επιφάνεια και τους έλεγαν πράγματα που τα ήξεραν μόνο εκείνοι και για να διορθωθούν.
1: Και ο Άγιος Ιλιανός ο Αθωνίτης, σεβασμιότητα,
0: ναι,
1: μου κάνει εντύπωση εκεί πόσο ωραία το γράφει. Λέει, ενώ ήταν, τι ήταν ο Άγιος Ιλιανός? Ένας αγράμματος χωρικός από τη Ρωσία. Όταν πήγε στο Άγιον Όρος, έτσι άρχισε να αγωνίζεται, να προσεύχεται και ξαφνικά του εμφανίστηκε ο Χριστός. Μια φορά λέει, μετά από τους αγώνες, έτσι, εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός, έτσι, ο ζών Χριστός, όπως λέει, λοιπόν, στην Εκκλησία. Και μετά από αυτό το όραμα, μου κάνει εντύπωση, συνεχώς επαναλάβανε σε όλη τη ζωή του ότι ο Χριστός εν Αγίω Πνεύμα τη γνωρίζεται. Δηλαδή, αυτός ο απλός αγράμματος χωρικός, πώς μπορούσαν, το βίωσε αυτό και συνεχώς το έλεγε μετά. Μόνο εν Αγίω Πνεύμα τη γνωρίζεται, μπορεί να το γνωρίσει κανείς, να το δει και να το βιώσει. Και από εκεί και πέρα πλέον άλλαξε και όλη η ζωή του Αγίου Σιλωνού. Από ένας αγωνιζόμενος μοναχός έγινε θεολόγος και άγιος, δηλαδή.
0: Ναι, και δεν είναι. Ένας μου έλεγε ότι είχε πάει στον πατέρα Πορφύριο, καθηγητής. Είχε πάει στον πατέρα Πορφύριο και μιλούσανε. Δεν ήμουν άλλο και πολύ πιστός τώρα. Ναι. Και δεν ήμουν πολύ πιστός τότε. Και πήγα, λέει, στον πατέρα Πορφύριο και με έβγαλε έξω. Ήταν νύχτα και μου έδειξε τον ουρανό επάνω και άρχισε να του μιλάει για τις μαύρες τρύπες του σύμπαντος. Που μόλις η θεωρία ήταν εκείνη την εποχή άρχισε να φαίνεται. Και αυτός περιέγραψε έτσι με ακρίβεια ποιες είναι οι μαύρες τρύπες του σύμπαντος. Που οι επιστήμονες σήμερα το λένε ότι είναι πραγματικότητα και το παραδέχουν. Ένας άνθρωπος που είχε νομίζω βγάλει την Τετάρτη
1: Πρώτη δημοτικό. Δευτέρα Δημοτικού, αν πήγε.
0: Πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Ορίστε. Δέστε το αυτό. Ποιος τον ενέπνεε τον πατέρα Πορφύριο και έλεγε αυτά τα πράγματα? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Ιάκωβο και πολλούς άλλους Αγίους. Και εκκλησίες μας, αλλά και απλούς ανθρώπους. Και απλούς ανθρώπους, βλέπετε.

0: γιαγιές 70-80 ετών να κάνουν νηστεία η οποία ξεπερνάει τους ασκητές. Ποιος τους δίνει τέτοια δύναμη? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς τους συνέχεια είναι μέσα στην προσευχή? Να υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς το μυαλό τους είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, παντού. Ποιος τους έχει δώσει αυτή τη δύναμη να προσεύχονται και να υμνολογούν το Θεό όλες τις ώρες της ημέρας? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι, όπως και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας που μεταδίδονται από τους ιερείς έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι ψυχροί, οι αδιάφοροι, οι ολιγόπιστοι δεν αισθάνονται ποτέ τίποτε, έτσι. Βλέπετε, πάνε να προσκυνήσουν τα Άγια Λείψανα και ο ένας αισθάνεται την ευωδία και ο άλλος δεν αισθάνεται τίποτα.
1: Ναι. Γιατί ακριβώς είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Εντύπωση μου έκανε το εξής περιστατικό. Είχα πάει σε ένα σχολείο της Μητροπόλεως μας και εξομολόγησε. Ήμουν τότε αρχιμανδρίτης. Και ήρθε ένας νεαρός μέσα να εξομολογηθεί. Δεν ξέρω πού είναι τώρα, ούτε ξέρω και το όνομά του, ούτε και τα αυτά. Και μου είπε, εγώ μεγάλος άθεος. Δεν μου δίδαξαν τον Χριστό. Βαπτίστηκα τυπικά. Του λέω, το είχε. Όταν άκουσα και μου είπε ότι βαπτίστηκε τυπικά και ότι είναι άθεος και δεν πιστεύει στο Θεό, του λέω, γιατί ήρθες τότε εδώ? Ήρθα από περιέργεια και επειδή μέσα που ξανάλλει. Ήταν και τα άλλα τα παιδιά. Τότε στα σχολεία μπορούσαμε και πηγαίναμε. Δεν μας τα είχαν απαγορεύσει εδώ οι υπουργοί των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων. Λοιπόν, πηγαίναμε και ιδίω στις μεγάλες γιορτές και εξομολογούσαμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση που μου είπε μόλις μπήκε μέσα ότι αυτό και αυτό, εγώ είμαι άθεος κλπ. Λέω, πώς ήρθες τότε εδώ? Λέει, ήρθα από περιέργεια. Είδα τους άλλους που ήρθαν και είπα, πάω κι εγώ. Πράγματι, εξομολογήθηκε έτσι ειλικρινά. Του διάβασα τη συγχωρητική ευχή, του είπα λίγα λόγια και έφυγε. Μετά από λίγο καιρό, να σου και ξαναφάνηκε να εξομολογηθεί που είχα ξαναπάω. Ξαναπήγα στο σχολείο μετά από αρκετό καιρό και στη σειρά που περιμένα να εξομολογηθεί, να σου και ο νεαρός αυτός. Του λέω, γιατί ήλθες? Λέει, πάτερ, την πρώτη φορά που εξομολογήθηκα και όταν μου διαβάσε την ευχή, ένιωσα μέσα μου κάτι, λέει, που δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ένιωσα μια ζεστασιά και ειρήνη και αυτό ξανά ήλθα. Βλέπετε, αυτή η ειρήνη, η ζεστασιά είναι το εσωτερικό μήνυμα που του έδωσε το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσει να καταλάβει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν μια τυπική πράξη, αλλά ήταν μια ουσιαστική πράξη για τη ζωή του, έτσι. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε αυτό το πράγμα. Ορίστε.
1: Ο Γέροντας Σοφρόνιος, πάνω σε αυτό που λέτε, σεβασμιότητα, λέει ότι το να πιστεύει κανείς δεν είναι απλώς ότι αυτός είναι πιο έξυπνος, τα είδε πιο καλά τα πράγματα και τα στάθμισε πιο καλά. Είναι το ότι το Άγιο Πνεύμα είδε σε αυτόν προϋποθέσεις και αναπαύθηκε στο νου, στη καρδιά του και του δίνει το φωτισμό και μπορεί έτσι και να βλέπει. Γι' αυτό και ακριβώς και ο Απόστολος Παύλος, όπως είπατε και προηγουμένως, έλεγε το: κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει Κύριον Ιησού Χριστόν και να επικαλυστεί με πίστη, ή μίαν πνεύματι Αγίο. Ή ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, δεν είπε σεβασμιότητα σε αυτούς που ενώ βλέπαν θάματα σε αυτόν, τους δίδασκε, δεν μπορούσαν τελικά να τον πιστέψουν, δεν αδυνατούσαν, τους λέει: μην ανησυχείτε, μην αισθάνεστε πολύ άγχος μέσα σας και τα λοιπά. Εάν ο πατήρ μου δεν σας καλέσει προς εμένα, δεν σας ελκύσει προς εμένα, δεν μπορείτε να ελθείτε. Αυτό το δεν σας ελκύσει ουσιαστικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να σας φωτίσει λίγο. Αλλά γιατί δεν τους φωτίζει? Διότι δεν έβλεπε προϋποθέσεις μέσα τους. Οι Σαδόκοι, πώς λέει ο Σολομώντας, νομίζω σεβασμιότητα, λέει: εις κακότεχνον ψυχήν η σοφία του Θεού και εξελεύσετε. Εάν δεν και εξελεύσετε, ταχαίως εξελεύσετε. Η σοφία του Θεού.
0: Εξήγησε το αυτό, πώς.
1: Ναι. Η σοφία του Θεού, μιλάει σε κακότεχνον ψυχήν, δηλαδή σε άνθρωπο που βλέπει έτσι ότι κινείται προς τα στραβά. Αναπαύεται στο να κάνει τις αμαρτίες, έτσι, να ζει μια ζωή έτσι, κατά το θέλημά του, μέσα στον εγωισμό του κτλ. Δεν μπορεί να αναπαυθεί η σοφία του Θεού, μέσα στην οποία λέει ο Σολομώντας είναι πνεύμα άφθαρτον, αίδιον κτλ. Πώς το περιγράφει. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να αναπαυθεί σε αυτόν. Και αν τυχόν δεν μπορεί να μπει μέσα του, έτσι και να το φωτίσει. Και αν λίγο προς στιγμή αναπαυθεί λίγο και κάπως λίγο έτσι τον θερμάνει, τον φωτίσει κτλ. Γρήγορα θα φύγει διότι βλέπει ότι είναι στραβή η ψυχή. Έτσι δεν.
0: Μάλιστα. Ναι.

0: χάρη του Αγίου Πνεύματος έχουν οι εικόνες, έχουν τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα ακόμη των Αγίων. Ε?
1: Ναι.
0: Και τα ρούχα ακόμη και οι άνθρωποι που αγωνίζονται πάνω στη γη.
1: Ναι.
0: Έχουμε παραδείγματα Αγίων που δεν, ενώ ήταν εν ζωή, που στο πρόσωπό τους έλαμπε η χάρη του Αγίου τι? Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Θυμάστε εκείνη την του Αγίου Σεραφείμ του Σάραφ με τον Μουτοβίλοφ.
1: Ναι.
0: Που έβλεπε τον Άγιο Σεραφείμ να είναι μέσα στο φως.
1: Ναι.
0: Και του είπε ο Άγιος Σεραφείμ, αν δεν είχες και εσύ το Άγιο Πνεύμα, δεν θα μπορούσες να με δεις έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσες να με δεις. Ε? Ή οι μαθητές πάνω στο όρος Σταβόρ, που είδαν τον Χριστό να έχει μεταμορφωθεί. Ήταν και αυτοί κάτω από την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Ναι.
1: Μάλιστα, λέγαμε σεβασμό ότι από την αρχή της πνευματικής ζωής μέχρι και την τελείωσή της, την ολοκλήρωσή της, όλα γίνονται, τελούνται εν Αγίω Πνεύματι. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να γίνει ούτε αρχή, ούτε μετάβαση από, από το ένα στάδιο στο άλλο.
0: Μάλιστα. Mm. Ναι. Άρα λοιπόν, από αυτή την πλούσια έκκληση του Αγίου Πνεύματος, πόσοι από εμάς πήραμε, έτσι. Mm. Πρώτοι εμείς οι κληρικοί που λειτουργούμε καθημερινά και μετά οι λαϊκοί, πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Εάν αισθανόμεθα καθημερινά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ε.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάθε μέρα να το αισθανόμεθα αυτό. Όταν λέμε αίσθηση του Αγίου Πνεύματος, αισθανόμεθα έντονα το Άγιο Πνεύμα, εννοούμε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη να καταλαβαίνουμε τις αμαρτίες μας, ε. Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Γιατί πολλοί λένε, τι αμαρτία είναι αυτό, λέει. Αυτό είναι φυσικό πράγμα.
1: Ιδίως στις μέρες μας και τις πλέον φρικτές καταστάσεις και αμαρτωλές, λέτε, τις θεωρούν ως φυσιολογικές.
0: Φυσιολογικές, ναι. Mm. Και μάλιστα υπάρχουν και θεολόγοι και άνθρωποι που υποτίθεται ότι διαβάζουν το Ευαγγέλιο που λένε αυτές τις ανοησίες.
1: Mm.
0: Ναι, και μάλιστα λένε ότι είναι φυσιολογικές καταστάσεις σε θέματα σαρκικά και πολλά άλλα, έτσι.
1: Mm.
0: Και δεν αισθάνομαι. Μόνο και καταλαβαίνει κανείς αυτό όταν. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και καταλάβει τι έχει κάνει και κλαίει για τις αμαρτίες του, τότε καταλαβαίνει και τις ανοησίες που έλεγε ότι αυτά είναι φυσιολογικά και δεν, έχει σχέση με, δεν έχουν σχέση με το Θεό και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι δεν είναι. Ναι. Καταλαβαίνουμε τις αμαρτίες μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα σαρκικά. Το να λες ψέματα. Είσαι άνθρωπος που έχεις μια δουλειά και λες συνέχεια ψέματα για να επικρατήσεις. Καταλαβαίνεις ότι τα ψέματα αυτά είναι, δεν μπορεί να είναι προϊόντα του Αγίου Πνεύματος, ε? Ο Θεός σου δώσε εξυπνάδα. Η εξυπνάδα αυτή το μυαλό σου κόβει. Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να, αυτή την εξυπνάδα που έχεις να την χρησιμοποιήσεις καλώς, έτσι. Και όλα τα χαρίσματα που έχουμε. Δηλαδή αν τα χαρίσματα αυτά τα μεταστρέψουμε, δηλαδή τα βεβηλώσουμε, τότε αυτά γίνονται αιτία να πέσουμε σε αμαρτίες, έτσι.
1: Mm.
0: Σου δώσε ο Θεός χάρισμα. Να του τιμήσεις αυτό το χάρισμα. Γιατί είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Mm. Όταν φυλάτουμε τις εντολές του Θεού, όταν δημιουργούνται προϋποθέσεις σωτηρίας, όταν αγαπάμε τους πάντες, τότε πράγματι έχουμε την αίσθηση της χάρης του Αγίου
1: Πνεύματος.
0: Ιδιαίτερος δε όταν φτάνουμε στη μετάνοια, έτσι δεν είναι? Στη μετάνοια. Η μετάνοια είναι, αυτό είναι συγκλονιστικό γεγονός. Βλέπετε, πολλοί το λένε στην προ-Χριστού εποχή, που, όταν λένε στην προ-Χριστού εποχή, εννοούν την περίοδο της ζωής τους όπου ήταν μακριά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Εσταπίνωσε σεβασμό.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να πω κι εγώ, αλλά να πείτε κι εσείς. Ένας που βαπτίζεται και μετά πέφτει στις αμαρτίες, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έχει μέσα του εξαφανίζεται?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ανενέργητη γίνεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ενεργήσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς θα το, θα το λέγατε σε έναν άνθρωπο εσείς?
1: Για να το δώσουμε να καταλάβει, ας πούμε, ας φανταστούμε όλο το ανθρώπινο γένος που έχει, ότι σαν ένα δέντρο που έχει ρίζα τον Αδάμ και την Εύα. Αυτό το δέντρο είναι πνευματικά νεκρό. Δεν έχει μέσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι ενωμένο με το Θεό, έχασε την ενότητά του με το Θεό. Και κάθε κλαδάκι προσθέτει τις αμαρτίες του, τη μόλυνσή του. Ήρθε ο Χριστός, από το καθαρά το κλαδάκι της Παναγίας δημιούργησε καινούργια ρίζα, την Εκκλησία. Και τώρα στην Εκκλησία μπολιαζόμαστε έτσι με το βάπτισμα. Όταν κάνουμε αμαρτίες, πώς να το πούμε,

0: τα αγγεία από τα οποία, τα οποία ξεκινάνε από τη ρίζα και μεταφέρουν τους χυμούς της ρίζας και το είδωρ της ρίζας στο κάθε κλαδάκι, με τις αμαρτίες ας πούμε φράζονται αυτά που είναι σαν σκουπίδια οι αμαρτίες. Και δεν μπορεί να έρθει πάλι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο χυμός της ρίζας, που η ρίζα είναι ο Χριστός του δέντρου. Αν όμως μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε, καθαρίζουμε τους αγωγούς αυτούς, τα αγγεία αυτά, και μπορεί πλέον πάλι να επικοινωνήσει μαζί μας η ρίζα και να μας δώσει τους χυμούς και να μας θρέψει και να βγάλουμε καρπό.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα παιδί που βαπτίζεται έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλη τη ζωή. Mm. Αλλά όταν ζει αμαρτωλά, η χάρη αυτή δεν ενεργεί, είναι ανενέργητη. Mm. Κάποιος τη στρόφιγγα, η αμαρτία τη στρόφιγγα του Αγίου Πνεύματος τη γυρίζει και σταματάει να ενεργεί μέσα μας. Ε? Mm. Γι' αυτό πέφτουμε σε φρικτά λάθη, έτσι κλπ. Αντίθετα, όταν αρχίζουμε και μετανοούμε, η χάρη του Αγίου Πνεύματος βγάζει το προσωπείο της ψυχής μας, το ιδεχθές, το συχαμερών της αμαρτίας, και αρχίζει πλέον και ενεργοποιεί τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ποιος ο Θεός. Ε? Τότε καταλαβαίνουμε τη γλυκύτητα της προσευχής, τότε καταλαβαίνουμε την οξύτητα της αμαρτίας, τότε αρχίζουμε να αγαπάμε εκείνους που εχθροβόμαστε προηγουμένως, τότε ας πούμε κοινωνούμε, προσευχόμεθα, τότε ερχόμεθα αρρωγή σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όταν ενεργεί μέσα μας και είναι ζωντανή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας ευχηθούμε λοιπόν, Πάτερ Παντελεήμων, αυτή τη χάρη που πήραμε, γιατί στο βάπτισμα παίρνουμε ολόκληρη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν μπορούμε να την καρποφορήσουμε όλοι ολόκληρη, ανάλογα με τον αγώνα καρποφορούμε. Αυτό τη δωρεά, τη μεγάλη σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, τι, έτσι δεν λέμε εκεί στο παιδί που βάπτισμα, αμήν. Αυτή τη μεγάλη δωρεά του Αγίου Πνεύματος να προσπαθήσουμε να την διατηρούμε εν ενεργεία, για να μπορέσουμε και τον εαυτό μας έτσι να βρούμε και τον άλλον να βοηθήσουμε και τον Θεό να τον ευαρεστήσουμε, έτσι. Ευαρέστησε τον Θεό, λέει. Πώς ευαρέστησε τον Θεό? Τη δωρεά που του έδωσε ο Θεός τη διαχειρίστηκε καλά και πέρασε την κοιλάδα του κλαθμόνος που είναι εδώ ζωή, η επίγεια ζωή, και μετετέθηκε στη Βασιλεία του Θεού.
0: Ευχαριστούμε σεβασμιότητα για όλα αυτά τα πολύ σπουδαία που με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων έτσι και της Αγίας Γραφής μας είπατε σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, έξω από το οποίο δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει τίποτα. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, έτσι και εμείς κρατώντας σταθερά την πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τηρώντας τις εντολές του, ας αγωνιστούμε λοιπόν δι' αυτόν να μείνουμε κι εμείς συνεχώς μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι και η Βασιλεία των Ουρανών.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

νύχτη και πολύ πολύ άγχος. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα, ώστε να μπορείτε να διανύσετε αυτή την περίοδο όσο γίνεται πιο παραγωγικά, αλλά ταυτόχρονα ήρεμα. Τίποτε βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει το διάβασμα και τον προσωπικό κόπο. Αυτό να λέγεται. Όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία μεθοδολογίας με τα οποία η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Ας τα δούμε μαζί. Πρώτον, ξεκινήστε τη μελέτη σας με θετική και αγωνιστική διάθεση. Εργαστείτε με σιγουριά και αισιοδοξία, μεθοδικά και συστηματικά. Αποφεύγοντας ενοχλητικές σκέψεις, συγκεντρώνετε την προσοχή σας και αυξάνετε σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να θυμάστε. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους για την επιτυχία στις εξετάσεις. Έτσι το μυαλό αυξάνει την ευελιξία του, την εφευρετικότητα, την ταχύτητα και την χωρητικότητά του και αποδίδεται περισσότερο. Δεύτερον, αν όταν έχετε εξετάσεις αγχώνεστε, μάλλον αδικείτε τον εαυτό σας και αποδίδετε λιγότερο από όσο αξίζετε. Διότι το άγχος θολώνει τον νου του ανθρώπου, ώστε να μην μπορεί να σκεφτεί ούτε γρήγορα, ούτε καθαρά. Αισιόδοξες σκέψεις, ήρεμο περιβάλλον, ένας τονωτικός λόγος βοηθούν και αποφορτίζουν. Τρίτο. Ο πανικός της έλλειψης χρόνου είναι πολύ κακός παράγοντας. Εδώ βοηθάει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Σημασία δεν έχουν μόνο οι ώρες διαβάσματος, κυρίως η ποιότητα του διαβάσματος έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Η μνήμη υποστηρίζεται πολύ από την κατανόηση και από τους συνδυασμούς γνώσεων. Βιασύνη και εκνευρισμός βλάπτουν τη συγκέντρωση. Τέταρτο. Βοηθά πολύ αν έχετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Είναι καλό να γίνετε ένα διάλειμμα 5-10 λεπτών κάθε ώρα ή ένα μεγαλύτερο 30 λεπτών κάθε 3 ώρες συνεχούς μελέτης. Όσον αφορά τον ύπνο, υπάρχει κίνδυνος τόσο από την έλλειψη όσο και από την υπερβολή του. Ξενύχτια διαβάσματος τελικά δεν ωφελούν πολύ. Πέμπτον, ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής είναι πρωταρχικής σημασίας για την αύξηση ικανότητας μάθησης και μνήμης την περίοδο των εξετάσεων. Η κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών, η σωστή αναλογία αλλά και η σωστή κατανομή των γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική διάβγεια, συγκέντρωση, μνήμη, μάθηση. Έκτον, όσο κι αν σας φαίνεται ανεφάρμοστο, μην προσπαθείτε να καλύψετε ύλη τις τελευταίες λίγες ώρες πριν την εξέταση, γιατί δημιουργεί μάλλον σύγχυση και πρόωρη κόπωση παρά όφελη. Καλύτερα να φροντίσετε να τελειώσετε τη γενική επανάληψη τουλάχιστον 2 μέρες πριν την εξέταση, ώστε την παραμονή να μπορέσετε να κάνετε μία σύντομη ανασκόπηση ολόκληρης της ύλης. Αυτό θα βοηθήσει να οργανώσετε στη μνήμη όσα έχετε μάθει, ώστε την ώρα της εξέτασης να μπορέσετε να τα ανακαλέσετε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν μπορούσατε το πρωί της εξέτασης, λέμε αν, να μην ανοίξετε καθόλου τα βιβλία, θα ήταν το καλύτερο. Έβδομο. Ξεκινήστε με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς σκέψεις ούτε για την ύλη, ούτε για τις συνέπειες τυχόν επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά με τις πνευματικές δυνάμεις ακέραιες. Παιδιά, οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός και όχι το τέρμα της ζωής σας. Είναι τόσο όμορφο να φτάσετε σε αυτές με το φρόνημα «Θα κάνω το καθήκον μου σαν το παν να εξαρτάται από μένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό σαν το παν να το περιμένω από εκείνον». Αυτά είναι τα 2 όπλα σας στη μάχη των εξετάσεων. Καλή επιτυχία από τη Λιδία της Φιλιππισίας.

Η σχολική χρονιά, παιδιά, πλησιάζει στο τέλος της και οι εξετάσεις, προαγωγικές, απολυτήριες, γενικές, άρχισαν. Για τους περισσότερους από εσάς, αυτό σημαίνει εντατικό διάβασμα,

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Πάυσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία.

Ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε τα πειδωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο, ο κλίναστη

0: βάσει τους ουρανούς χωρείται αναλυότος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται οι κτήσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ταύτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προς κίνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών

0: οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριε Θεοφόρη και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντη εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε η γη τη Ευαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Μέλλον του ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η μην τη υπ' αυτού γεννωμένη. Εξασπόρ βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω ουδόλου απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε τ' αυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί ερήθη παράβαση, χαίρε διεί συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει πάρθονο Θεό, διημά εφάνηκα θυμά άνθρωπο, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχο ή τον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνε τε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμώ. Ει αλήθμου γάρτη ψάμου ο δάσο αν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λομεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθέρων. Το γάρα ή λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νόμου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντε τρόπαια. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο από του μάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δώει χώρα του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερα ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερί μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν,

ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου τον της φιλανθρωπής

Δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της ίδια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ίν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δεν ιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Την τρίτη μέρα έμεινε πάλι εξάγρυπνος για να δει αν θα γινόταν το ίδιο και αν θα ξανάβλεπε την Κούνια με το μωρό που κάτι σημαντικό φανερώνει το δίχως άλλο. Μπορεί να μην το βρίσκει ακόμα ο ίδιος, αλλά δεν ήταν τυχαίο παιχνίδι του τη φανέρωση. Από το γέροντά του είχε μάθει ότι στη ζωή αυτού του κόσμου τίποτε δεν γίνεται στην τύχη. Όλα έχουν ένα νόημα. Φτάνει να μπορείς να το καταλάβεις. «Είναι ο λόγος των όντων», του έλεγε και το εξηγούσε ο πνευματικός του πατέρας, ένας άγιος άνθρωπος του Θεού. Έκανε λοιπόν το μοναχικό του κανόνα με προσευχές και μετάνοιες, έκανε και ένα κομποσκήνι παραπάνω να τον φωτίσει ο Θεός και διάβασε από τη Φιλοκαλία τον πνευματικό νόμο του Αγίου Μάρκου του Ασκητή, που τον αγαπούσε όσο και τον Άγιο Ισάκ το Σύρο και την Κλίμακα. Ύστερα πήρε τη φυλάδα του να γράψει πάλι κατά τη συνήθειά του τις σκέψεις, τα γεγονότα, τις μαρτυρίες που θεωρούσε απαραίτητες και χρήσιμες. Έγραψε λοιπόν στη φυλάδα του: «Απόψε διάβασα τα 200 κεφάλαια του πνευματικού νόμου του Αγίου Μάρκου του Ασκητή και θαύμασα τη θεοφώτιστη σοφία του. Στάθηκα σε πολλά κεφάλαια, όπως εκείνο το κεφάλαιο 32, στο οποίο γράφει πως υπάρχει πράξη που φαίνεται καλή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει δεν είναι καλός. Όπως και το αντίθετο. Και θυμήθηκα όμουλα τα καμώματα των φιλενωτικών αρχόντων της βασιλεύουσας, τα οποία ενεργούν χωρίς φόβο Θεού, αφού θέλουν να υποτάξουν την εκκλησία μας τον Πάπα, τον Αντίχριστο, για να πάρουν βοήθεια υλική. Αν την πάρουν, και πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό το ενδεχόμενο, και να προστατευθούν από τον άλλο Αντίχριστο, τον Πατισάχ της Τουρκομανίας. Τον Θεό και την ανίκητη δύναμή του, μήτε που τον θυμούνται, μήτε τον σέβονται. Αυτό δεν είναι αθεία και απιστία φοβερή και δαιμονοκίνητη? Δεν είναι άθλια και τρισκατάρετη βλασφημία κατά του τριαδικού Θεού μας? Γι' αυτό θα πέσει φωτιά να μας κάψει και θα φανιστεί για πάντα η πόλη των πόλεων, η ένδοξη εν Χριστώ κραχριωμένη και τόσο τυφλωμένη, που αντί να τρέξουμε αμέσως και ταπεινά στο Χριστό μας, τον παντοδύναμο και ανίκητο, πηγαίνουμε και διαλέγουμε τον αδύνατο και πεσμένο, τον τυφλό, και γίνεται αυτό που φωνάζει και το Ιερό Ευαγγέλιο. Τυφλός δε, εάν τυφλών οδηγεί αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Ποιος θα τους τρέψει τα μυαλά, να δουν τα μάτια τους το φως? Ή μήπως είναι θέλημα Θεού να μπούμε σε νέα βάσανα παιδαγωγικά, για να συνέλθουμε και να μετανοήσουμε? Κύριε, Κύριε, φώτισέ μας να δούμε καθαρά το δρόμο σου. Ελέησον, Κύριε, ελέησον». Στην ψυχή του τρικυμίζει ένας τέτοιος λογισμός τιμωρίας και ξυπνήματος από το βούλιαγμά μας μέσα στην ασωτεία της γήινης αμαρτίας. Θα περάσουμε πάλι από μαχαίρι και φωτιά, από θάνατο και δάκρυα πολλά σαν τότε που ξανάρθαν οι βάρβαροι από την Ανατολή και τη Δύση και μαγαρίσανε τον τόπο και τον γέμισαν με την απιστία και την αμαρτία τους? Σκέφτεται, μήπως και αυτό είναι μια φανέρωση της δικαιοσύνης και της αγάπης του Θεού που θέλει να μας γιατρέψει από τις πολλές πληγές μας. Και όλα τούτα τα αναμενόμενα βάσανα θα είναι σαν φάρμακα πικρά, πολύ πικρά. Τα σκέφτεται ώρα πολύ και ύστερα ξανασημειώνει στη φυλάδα του. Ποιος ξέρει να το πει αυτό καθαρά και να το εξηγήσει? Η δικιά μου άθλια ψυχή νιώθει και ψυχανεμίζεται πως έρχεται κακό μεγάλο. Μπορεί και το παντοτινό τέλος της αυτοκρατορίας, ομιγέννητο. Το γράφω και το ξαναγράφω σε τούτη τη φυλάδα, γιατί η σκέψη αυτή με πλακώνει ως αν τα φόπετρα βαριά. Και νιώθω από τώρα πως βρίσκομαι κι εγώ, ο ίδιος, στο μεγάλο αυτό τάφο. Μη το επιτρέψεις τέτοιο πράγμα, Κύριε, πριν μετανοήσουμε και καθαριστούμε οι πανάθλοι. Κύριε, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλοσύ. Με σταμάτησε όμως ώρα πολύ και το κεφάλαιο 42, που λέει «Τα αιώνια αγαθά θα δοθούν στους ανθρώπους αφού θα υποστούν θλίψεις, ομοίως και τα κακά σε όσους περνούν με καινοδοξία και ειδονή». Και αναρωτιέμαι τι θα μας τύχουν άραγε, τα αγαθά ή τα αντίθετά τους? Είμαστε λοιπόν πεθαμένοι σαν το Λάζαρο και θα αναστηθούμε ή θα μείνουμε άταφοι νεκροί μέσα στον ανοιχτό τάφο της αυτοκρατορίας, σε τούτη την εφτάλωφη πόλη, το μόνο ελεύθερο και τελευταίο κομμάτι της ένδοξης Ρωμανίας? Ήθελε κι άλλα να γράψει, αφήσε όμως την πένα του και βγήκε στον κήπο,

Γαλινεμένος ο καιρός. Το μάτι του έτρεξε με μιας κατά το μνημούρι, δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου Αποστόλου. Και πάνω στο μαρμαρένιο κουβούκλιο, πάλι η ξύλινη κούνια και το βρέφος να κλαίει γοερά. Ξαφνιάστηκε για άλλη μια φορά ο πατήρ Λάζαρος και φοβήθηκε λίγο. Για να φανεί και τρίτη φορά τούτο το θέαμα, θα πει πως δεν είναι δαιμονικό. Τρομάζουν την τριαδικότητα οι διαβόλοι. Τριαδικά φανερώνεται μονάχα ο Θεός. Και αυτός ο τρόπος τον έκανε ακόμα πιο σκεφτικό. Γι' αυτό και φοβήθηκε. Γιατί δεν μπορούσε να κατανοήσει το μήνυμα. Ήταν ολοφάνερο σημάδι για τα γεγονότα που θα έρθουν. Τι γεγονότα όμως.

0: ποιος θα πεθάνει και ποιος θα γεννηθεί. Μήπως και είναι για μένα. Μήπως για το γένος και την πόλη που την έχει ζώσει ολόγυρα ο άπιστος Μουχαμέτης και είναι έτοιμος να επιτεθεί. Και ακόμα κάτι πιο παράξενο. Σαν πλησίασε το μνημούρι και χάθηκε από τα μάτια του η μικρή Κούνια. Τούτη τη φορά δεν πάψαν οι φωνές του μωρού. Μονάχα η φωνή του ακουγόταν πιο καθαρά και έλεγε:
1: Ουε! Ουα! Ουε! Ουα! Ουε! Ουα!
0: Κι έτσι σταθερά την άκουγε. Τη μια δυνατά και αυστηρά να φωνάζει:
1: Ουε!
0: Και ύστερα πιο πονεμένα και σαν αληθινός θρήνος.

Πάντα όμως και οι δυο κραυγές μαζί ακουγόταν. Ουε, ουα. Ουε, ουα. Είχε λοιπόν δύο νοήματα τούτη η φωνή. Και τέριαζε το ουε της καταηδίκης σαν αυτά τα ουε που έλεγε ο Χριστός στους Φαρισαίους και τους γραμματείς, τους υποκριτές. Και ύστερα το ουα του πόνου και της απόγνωσης των μικρών παιδιών. Αυτό το καταλάβαινε πολύ καλά. Μονάχα που δεν μπορούσε να ξεδιαλύνει που πάει το ένα και που πάει το άλλο.

Στάθηκε κοντά στο μνημούριο που σταμάτησε να ακούγεται η φωνή. Έκανε το σταυρό του τρεις φορές, σιγομορμορίζοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», και ξαναγύρισε στο κελί του. Η φυλάδα βρισκόταν ανοιχτή πάνω στο τραπέζι ακόμα. Πήρε την πένα και έγραψε: «Σήμερον ξανάδα τιμωρουδίστηκε κούνια πάνω στον τάφο της Αρχοντοπούλας. Για τρίτη φορά».

και άκουσα καθαρά τη φωνή που έλεγε με τρόπο να σύγχυτο δύο λέξεις. «Ουέ» και «Ουά». Είμαι βέβαιος πως στέλνει μήνυμα ο Θεός. Τι να σημαίνει άραγες. Γράφω σήμερα, Παρασκευή 23 Μαρτίου του έτους 1453, παραμονές του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι και τούτος ένας Ευαγγελισμός ή κακοαγγελισμός. Δεν ξέρω. Φοβούμαι πως είναι το δεύτερο. Πάλι όμως δεν είμαι σίγουρος. Ο Κύριε, Κύριε.

0: Πέρασαν εβδομάδες από το φεδιό του στη λίτη Γέροντα Παγκράτιου. Κι όμως όλοι συνέχιζαν να κουβεντιάζουν ακόμα τα λόγια και τις προφητείες του, που προμηνούσαν μεγάλο κακό. Και λέγανε και για το μεγάλο σεισμό που έγινε και δεν πέσανε τα πελώρια τήρια της πόλης, μήτε και καλύβα πλήθινη, παρά μονάχα ο στήλος του Γέροντα. Και αυτό λένε πως φανέρωνε κάτι το θεϊκό, κάποιο σημάδι ξεχωριστό για να καταλάβουν οι άνθρωποι την αμαρτία τους και να μετανοήσουν, έως την έσχατη ώρα έστω. Και να διαφυλαχθεί από τη βεβήλωση ο στήλος, όπου κατοικούσε ο Άγιος αυτός ιερομόναχος με την ταπεινή και μαρτυρική ζωή του τόσα χρόνια.
1: «Καλός και παλικάρι αληθινό τούτος αυτοκράτορας»,
0: λέγανε.
1: «Αλλά πορεύεται διχασμένα, δίψυχα, ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο. Πολύ τον επηρεάζει ο φίλος και συμβουλός του Γεώργιος Φραντζής, ο φιλενωτικός, και τον παρασύρει να καταφύγει στους Φράγκους και στον Πάπα. Και η λογική αυτή τον οδηγεί από σφάλμα σε σφάλμα και από το κακό στο χειρότερο. Ακόμα και την κόρη του δόγη της Βενετιάς, του Φραγκίσκου Φόσκαρη, θα δεχόταν για γυναίκα του και καλά που το σταμάτησαν ο Λουκάς Νοταράς και άλλοι ανθενωτικοί σύμβουλοι της αυλής. Πίστευε στην ανθρώπινη βοήθεια και αυτό ήταν το πιο μεγάλο του λάθος. Αν υφευόταν τη Μαρία τη Μελισσινή πριν παντρευτεί τον Ατσαγιόλ, τον Δούκα της Αθήνας, τότε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα»,
0: είπε κάποιος από τους γραμματικούς του παλατιού, που φαίνεται να ήξερε καλά τα όσα γινότανε και λεγότανε στο αυτοκρατορικό περιβάλλον.
1: «Έχεις δίκιο»,
0: είπε άλλος.
1: «Φέρνεται διχασμένα ο βασιλιάς. Δέχεται πολλές πιέσεις, φαίνεται, γιατί έχει μύρια όσα να ισορροπήσει γύρω του. Οι φατρίες των πολεμών, τα συμβαίνοντα πολλά, και ντόπια και ξένα, ενωτικοί και ανθενωτικοί, και άντε να βγάλεις άκρη να συνεννοηθείς μαζί τους».
0: Μιλούσαν δυο από το προσωπικό που είχε στο αρχοντό σπιτό του ο μεγάλος δούκας Λουκάς Νοταράς, όπου πήγε την ημέρα εκείνη και ο πατήρ Λάζαρος, καλεσμένος για το μνημόσυνο των γονιών του. Τον δέχτηκε στο μεγάλο γραφείο του σπιτιού για να κανονίσουν τα σχετικά με το μνημόσυνο αυτό, που ήθελε να γίνει ταπεινά και ανεπίσημα, όπως πρέπει να είναι μπροστά στον Θεό οι άνθρωποι.
1: «Προσευχή και δάκρυ, πάτερ Λάζαρε»,
0: είπε.
1: «Είμαστε προσκλέοντες όλοι ενώπιον του Κυρίου. Αυτά δεν διδάσκει και η Εκκλησία μας. Κανόνισε λοιπόν εσύ όπως ξέρεις όλα τα σχετικά. Θα έρθουν μονάχα οι στενοί συγγενείς μας. Και θα γίνει στο παρεκκλήσι το δικό σου, στον Άγιο Ανδρέα, το Σάββατο που μας έρχεται. Όπως ορίζεται, μεγάλε Δούκα. Να μην με προσφωνείς, μεγάλο Δούκα, όταν είμαστε μεταξύ μας. Αυτά είναι κοσμικά πράγματα και δεν μου αρέσουν. Χρειάζονται μόνο στις επίσημες στιγμές, όταν εκπροσωπούμε την εξουσία. Για σένα είμαι σκέτα ο Λουκάς Νοταράς, αφού είσαι ο πνευματικός μου γέροντας. Και να μην διστάζεις να μου μιλάς ελεύθερα. Εσύ έχεις την αληθινή εξουσία και όχι εγώ».
0: Έγινε σιωπή. Ο καλαγερόπαπας ξεκούκιζε το μαύρο κομποσκίνι του με χαμηλωμένο βλέμμα και ήταν έτοιμος να χαιρετήσει και να φύγει, όσο και αν του άρεζε η συντροφιά του τούτου άρχοντα, που γνώριζε καλά την πίστη και τη σέβονταν ολόψυχα. Μακάρι να γινότανε και αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γιατί ήταν ο πιο άξιος σε όλα και ο πιο πιστός. Ξεκόντεψε να γίνει και πεθερός του βασιλιά πριν λίγα χρόνια, όταν απέτυχε στα προξενιά του με διάφορες πριγκίπισες ο πονηρός και πολυμήχανος φίλος και συμβουλάτορας του Φραντζής, και περισσότεροι αυλικοί πρότειναν για βασίλισσα τη μεγάλη κόρη του Μουλουκά Νοταρά.

0: που ήταν πανέμορφη και πολύ μορφωμένη.
1: «Έχω μια αναπορία, γέροντα»,
0: είπε ο νοταράς στον αμελητό ιερομόναχο.
1: «Και θέλω τη γνώμη σου. Αν μπορώ, με τα χαράς να την προσφέρω. Πώς είδες την αναχώρηση του Αγίου στη Λίδη από την Εφτάλοφη? Είναι κακοσήμαδο προμήνυμα ή όχι? Κι εγώ απορώ στο βάθος, αρχοντά μου, αλλά πάλι μου φαίνεται για θεοσημεία ολοφάνερη. Ο γέρον Παγκράτιος είναι άγιος άνθρωπος. Δεν θα έφευγε αν δεν είχε την εντολή του Θεού. Οι άγιοι δεν φεύγουν μήτε μπροστά στο θάνατο. Τα νικούν όλα. Για να φύγει από τη βασιλεύουσα θα πει πως έπρεπε να φύγει. Το πεθαρό και ο ίδιος όταν το ρωτήσανε, πως ήταν εντολή του υψίστου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και ο σεισμός πάλι που έριξε μόνο το δικό του στήλο, στο ίδιο συμπέρασμα δεν οδηγεί? Τι λες κι εσύ? Με ανοιχτή καρδιά μιλώ. Θα ρω πως το ένα βεβαιώνει το άλλο. Και έχει δίκιο που φωνάζει ο λαός και λέγει ότι θα πέσει φωτιά να μας κάψει όλους. Συμφωνώ κι εγώ, γέροντα Λάζαρε, και στο εξομολογούμε. Ο γαλινότατος όμως ακούει πιο πολύ το Φραντζή και τους άλλους φραγκεμένους συμβούλους του και όχι το λαό, που νιώθει σωστά με το ένστικτό του και την πίστη και το που πάνε τα πράγματα. Είναι στιγμές όπου μιλώ στο βασιλέα και τον πείθω, και είναι πάλι στιγμές που τίποτε δεν θέλει να ακούσει. Οι λατινόφρονες του μιλάνε κάθε μέρα και του αλλάζουν τα μυαλά. Έτσι τον παρασύρουν με το μέρος τους και το βάζουν να γράφει γράμματα στους Φράγκους και παρακαλεί και δένε το ίδιο χειροπόδαρα για να του στείλουν βοήθεια, που ποτέ όμως δεν έρχεται. Και αυτός όλο και παρακαλεί.
0: Σταμάτησε για μια στιγμή ο μεγάλος Δούκας και ύστερα πρόσθεσε:
1: «Αυτά που είπα τώρα να τα θεωρήσεις σαν εξομολόγηση και να μην βγουν από το στόμα σου σε κανέναν. Και σου λέγω ακόμη πως αν δεν είχα τη θέση που κατέχω σήμερα, θα έπαιρνα την οικογένειά μου και θα ακολουθούσα τον Άγιο Στυλίτη στην Καπαδοκία και να μην ξανάβλεπα την αυλή και τους αυλικούς και τους συμβούλους και τους άρχοντες. Αυτοί σπρώχνουν το γένος στον αφανισμό, και να με συγχωρήσει ο Κύριος που το ξεστομίζω, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι τυφλοί, γιατί είναι άπιστοι».
0: Έμεινε ώρα πολύ ο πατήρ Λάζαρος με το Λουκάνο Ταρά. Είπαν πολλά, καθώς συνήθιζε και ο μεγάλος Δούκας να μιλά ελεύθερα με τούτο το μυτιλινιό καλογερόπαπα, που είχε και πίστη και κοφτερό μυαλό και ταπείνωση. Και αυτά τα τρία δεν κρύβονται, όσο και αν προσπαθήσεις. Είναι ιδιώματα του Χριστού και μοσχοβολούνε. Ύστερα τον φόρτωσε δώρα και τον συνόδεψε ως την εξώπορτα ευχαριστημένος, που μίλησε μαζί του και άνοιξε την καρδιά του να ανασάνει. Μέσα στο παλάτι ο νοταράς ένιωθε ασφυξία, σαν φυλακισμένος και σαν αμυνόμενος ανάμεσα στους μικρούς και τους μεγάλους χαφιέδες που τον πολεμούσαν και τον υπονόμευαν. Ευτυχώς όμως που ο Κωνσταντίνος του είχε αγάπη και εμπιστοσύνη και πάντα λογάριαζε τη γνώμη του, όσο αντίθετη και να ήταν.
1: «Εμάς, μονάχα ο θάνατος θα μας χωρίσει»,
0: του είπε μια μέρα ο αυτοκράτορας, που ήξερε τη δύναμη και τις αρετές του νοταρά. Πρώτος στην τάξη της εξουσίας ο Κωνσταντίνος. Δεύτερος, ο μεγάλος Δούκας, ο Λουκάς Νοταράς, που όμως ποτέ δεν αμφισβήτησε και δεν πολέμησε ύπουλα το θρόνο για να πάρει στα χέρια του το βασίλειο. Ήταν πιστός στο Θεό και στην πατρίδα που τη συμβόλιζε το πρόσωπο του Κωνσταντίνου. Αυτό είναι πάντα το αξίωμα του ανώτατου άρχοντος, να είναι η κορυφή της εξουσίας που πηγάζει και εκπροσωπεί όλη την πατρίδα. Και θα μπορούσαν τούτοι οι δυο να κυβερνήσουν με χέρι σταθερό και αταλάντευτο και να θριαμβεύσουν αληθινά, εάν δεν μπαίνανε στη μέση για το κάθε τι, η μέσα και η έξω, η αυλική, η σύμβουλη, η πατριαρχική και άλλοι. Και όταν σέρνανε την άμαξα της εξουσίας στον ίσιο δρόμο, ερχόταν οι άλλοι και τη βάζανε πότε στον κρεμό και πότε στον ανήφορο. Και πότε την ξεστράτιζαν από εκεί που έπρεπε να πάει, κι άλλοτε πάλι την αφήνανε να περιστρέφεται στο ίδιο μέρος και να μένει άπρακτη και αδύναμη, μέσα στο μαρασμό και την ανημποριά να αντιδράσει και να σωθεί. Ο λαός υπόφερνε και βογκούσε, σκορπισμένος σε πολλά κομμάτια, σαν κοπάδι που δεν έχει τσομπάνο να δοκουμαντάρει. Φτώχεια και δυστυχία είχε πέσει στην άλλοτε πλούσια και αρχοντική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, όπου έρεε μέλι και γάλα και φθαναν στα πόδια της όλα τα αγαθά του κόσμου. Τώρα η παρακμή φαίνονταν παντού, ακόμη και στα πιο μικρά και στα πιο απλά πράγματα. Φτωχοντυμένοι πολλοί, με δυσκολία βρίσκανε τρόφιμα οι φαμελίτες, οι γυναίκες μετρούσαν τους οβολούς τους που δεν έφταναν για τα χρειαζόμενα, και μόνο οι άρχοντες κρύβανε πλούτια μύθητα στα υπόγεια και τις κρύπτες τους, λες και αυτά μπορούν να σε γλιτώσουν από το θάνατο και την καταστροφή. Ο θάνατος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον εξαγοράσεις και να σωθείς. Σε σκοτώνει και σου τα παίρνει όλα με μιας. Κι όμως δεν δίνανε τα χρυσάφια και τα πολύτιμα πετράδια στο βασιλιά να εξοπλίσει το στρατό και να οχυρώσει καλύτερα την Εφτάλοφη,

όπου είχε μαντρωθεί το άλλοτε παντοδύναμο Βυζάντιο, προτιμούσαν να τα φυλάνε για τον εαυτό τους με τσιγκουνιά που έδιωχνε μακριά κάθε λογική. Οι πιο πονηροί από το αρχοντολόι έστελναν τα λεφτά και τα παιδιά τους στη Φραγκιά για να τα σώσουν, όπως κάνουν οι ποντικοί του καραβιού που πηδάνε πρώτοι στη θάλασσα μόλις μυριστούν ότι αρχίζει να βουλιάζει. Φόβος, αγωνία, φήμες, λόγια κρυφά, η φανερά στις στράτες και στα σπίτια. Όλοι πια κουβέντιαζαν για το κακό που έρχεται, για τη θηλιά που σφίγγεται σιγά σιγά γύρω από το λαιμό της αυτοκρατορίας, και στο τέλος θα τους έπνιγε όλους, μικρούς και μεγάλους.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή,

είναι θετική, είναι αρνητική, αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Πεντηκοστής. Θα ξεκινήσουμε με το Άγιον Όρος και την Ιερά Μονή των Ιβύρων και θα ακούσουμε το Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, το απολυτίκιο της εορτής, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου.

από την Ιερά Μονή Δοχιαρίου και πάλι από το Άγιον Όρος και τους πατέρες της Ιεράς Μονής, θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της Πεντηκοστής «Δεύτε λαΐ» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και σύνθεση Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

Από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Δοχιαρίου και πάλι θα ακούσουμε το κοινωνικό της Πεντηκοστής σε ήχο πρώτο και μέλος κλαδά, το πνεύμα σου το αγαθόν.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το βασιλεύ Ουράνιε, το δοξαστικό των ένων της Πεντηκοστής, το οποίο θα ακούσουμε από το πρώτο ψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη. Η σύνθεση είναι του Αθανασίου Καραμάνη.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί φίλοι ακροατέ, στα θρανία του σχολείου του Χριστού, μαθητέ και εμείς στο σχολείο του Χριστού. Η εκκλησία μας είναι το σχολείο του Χριστού. Σε αυτό προσερχόμεθα να μαθητεύσουμε όλοι μας με πρόθεση αγάπης και σεβασμού στο διδάσκαλό μας. Πόθος και λαχτάρα μας να μαθητεύουμε κάθε ημέρα στο δικό του σχολείο. Είναι ανάγκη να μάθουμε το μάθημα της αγάπης που όλοι μας λησμονήσαμε στις ημέρες μας. Να μάθουμε το μάθημα της αλήθειας, γιατί όλοι μας ζούμε στο ψέμα. Να μάθουμε το μάθημα του αληθινού προορισμού του ανθρώπου που όλοι μας λησμονήσαμε. Αλλά σήμερα στο σχολείο του Χριστού, ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου, ο αγαπημένος μας Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, μας έχει ετοιμάσει ένα ωραίο μάθημα, αλλά δυστυχώς δεν διαθέσαμε ούτε χρόνο, ούτε προθυμία, ούτε θέληση να το μάθουμε απ' έξω και ανακατοτά. Συνεχώς τραυλίζουμε, και όταν ο άγγελός μας ερωτά για το μάθημα αυτό, μας πιάνει αδιάβαστος. Αλλά ας δούμε ποιο είναι το μάθημα. Ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου, το 5ο κεφάλαιο, τους στίχους 16 έως και 18. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας άνθρωπος είναι ομοιοπαθής ημίν και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε και ουκ έβρεξεν επί της γης εν οι αυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλι προσήφξατο και ο ουρανός ιε τον έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Με πιο απλά λόγια, γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες σας και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να γιατρευθείτε όχι μόνο από τις σωματικές αλλά και από τις ψυχικές ασθένειές σας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου και ενεργεί ισχυρός και αποτελεσματικός, φέρουσα μεγάλες ωφέλειες. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος που είχε την ίδια ασθενή φύση με μας και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης 3 χρόνια και 6 μήνες. Και πάλι προσευχήθηκε και ζήτησε να βρέξει και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη ευλάστησε τον καρπόν της. Η προσευχή, φίλοι ακροατέ, αποτελεί μια μυστική συνομιλία της ψυχής με το Θεό. Η προσευχή είναι ένας ιερός διάλογος του πλάσματος με τον πλάστη. Η προσευχή αποτελεί βιολογική ανάγκη, αν μπορούσαμε να εκφραστούμε έτσι, κάθε ανθρώπινης υπάρξεως, άνευ της οποίας δεν μπορεί να επιβιώσει ο πνευματικός άνθρωπος. Η προσευχή στα χέρια των ανθρώπων αποτελεί όπλο ισχυρό και οι μεν δίκαιοι γνωρίζουν καλά να το χρησιμοποιούν. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τους αμαρτωλούς, για τους οποίους λόγω του ότι δεν γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν έχει τεθεί σε αχριστία. Το ερώτημα όμως που πλανάται στα χείλη πολλών ανθρώπων είναι ένα. Ακούει ο Θεός τις προσευχές όλων των ανθρώπων και ικανοποιεί τα προβαλλόμενα αιτήματα? Ο Θεός χωρίς καμιά αμφιβολία ακούει τις προσευχές όλων των ανθρώπων, δικαίων και αμαρτωλών, και ικανοποιεί μόνον
τα αιτήματα εκείνα που αυτός κρίνει αναγκαία και ωφέλιμα για τον καθένα μας. Οι προσευχές όμως των δικαίων ανθρώπων, όπως μας βεβαιώνει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ευρίσκουν μια ιδιαίτερη ανταπόκριση στο Θεό. Και αυτό ασφαλώς οφείλεται όχι στη μεροληπτική διάκριση του Θεού, αλλά στην ποιότητα της προσευχής του προσευχομένου ανθρώπου. Η προσευχή των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων, φίλοι ακροατέ, εισακούεται διότι διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται μια προσευχή να φτάσει στο θρόνο του Θεού. Οι δίκαιοι όταν προσεύχονται διακατέχονται από μία έντονο πίστη, η οποία ως πύρινον άρμα μεταφέρει την προσευχή στο θρόνο του Θεού. Η προσευχή που συνοδεύεται από θερμή και ζωντανή πίστη ποτέ δεν μένει κάτω στη γη, αλλά ανέρχεται με τα βεβαιότητος εις τους ουρανούς. Η προσευχή του χριστιανού φορτίζεται πάντα με το πνεύμα της βαθιάς ταπεινοφροσύνης και ειλικρινούς διαθέσεως μετανοίας. Μόνιμος ετικέτα στην προσευχή του εναρέτου ανθρώπου είναι τα λόγια του τελώνου: «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Η προσευχή του δικαίου και εναρέτου ανθρώπου γίνεται δεκτή από τον Θεόν, διότι εξέρχεται από γλώσσα, νου και καρδία καθαρά, και οι διαθέτοντες στο προνόμιον αυτό μπορούν να βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Γι' αυτό οι δίκαιοι και ενάρετοι, ως οικείοι του Θεού, έχοντες πολλήν παρησίαν δύνανται με την επιμονή των να αλλάσουν τη βούληση του Θεού και να αναστέλουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης του. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος μνημονεύει εδώ χαρακτηριστικό παράδειγμα τον προφήτη Ηλία, ο οποίος με την προσευχή του έκλεισε τους ουρανούς επί 3 ολόκληρα χρόνια και 6 μήνες, με αποτέλεσμα να μην δώσουν ούτε μια σταγόνα βροχής. Και πάλι με την προσευχή του άνοιξε τους ουρανούς. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Οι τρεις παιδες ρυφθέντες στο πύρινο καμίνι το μεταβάλλουν με την προσευχή τους σε δροσερό θάλαμο. Με την προσευχή ο προφήτης Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων φράσει τα στόματα των θηρίων χωρίς να πάθει κανένα κακό. Προσεύχεται ο δίκαιος Ελισεέ και το νεκρό παιδί ανασταίνεται. Προσεύχεται ο δίκαιος Αβραάμ και αποκτά τον ιόν της επαγγελίας. Προσεύχονται οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ και ανοίγουν τις πύλες της φυλακής του φυλακισμένου Πέτρου. Προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος με το Σίλα στη φυλακή των Φιλίππων και γίνεται σεισμός, ανοίγουν οι πύλες της φυλακής και οι δύο δέσμοι ελευθερώνονται. Ύστερα από όλα αυτά, φίλοι ακροατέ, γίνεται ολοφάνερο ότι η προσευχή των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων βρίσκει πάντα μεγάλη ανταπόκριση στον Θεό. Έτσι εξηγείται και η συμπεριφορά των πιστών, οι οποίοι στις δύσκολες ώρες της ζωής των ζητούν τις προσευχές των ιερωμένων, των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων. Γι' αυτό και οι ιεροί στην ώρα της λατρείας μεταξύ των άλλων ετοιμάτων λέγον: «Υπέρ των αντιλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Μίλησμον εις Θεέ μου και όλους εκείνους που μας παρεκάλεσαν να προσευχόμεθα και για αυτούς».

Λίχνο της ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Παπανικολάου, συνοδεία Ισοκρατημάτων.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίνη μου εν τη αληθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών, ότι και τε δύο έξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθίσαι μεν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνους, και κηδίασιν επέ με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν εμπάση της έργης σου, εμποιήμασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδεσε προσέ τας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εισβλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εχθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξορθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απόλυς πάντα στους τύβατες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπέρχιον ελευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν δε ως θέατε τεπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδος μη την εγκαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι οι ήθερες της θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίες σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη δε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

τους κυκλώνας κατά πραΐνα, ο παλεμέν διασώσας την κυκλωτόν του δικαίου εκείνου Νόε, μετά τον συναυτό εκ του καταπλησμού και της απολίας και των Ιωνά εν τη κοινία του κύτους διαφυλάξας, κατά δε την έξαρκον προς ημάς επιδημίας σου περιπατήσας επί των κυμάτων, εν τη θαλάσσι της Τιβεριάδος και θαυμαστός βοηθήσας τις συμμαθητεύς και συμβλέψας αυτής, ο Θεόπρεπος επί

diapleps, am dat stipăte, au și storiu fiu, și trei ori jucați, că te-am dis, am dat stanti crinjiu, că mi-a dat cronul, din aia, pe vremea de apliu, a dragit din nou, ita de Alexandrino, ce prositaria, pleulat, e o dezdeu, să ne puse ne miuș, o te perii, rito, pasă, el pisu, soze, steptus, θα βμαστός και πάνω διασώσας εις τόν ελπίζουσι οι καταβλέποντες εις την χάλασσα με εμπλής οι ποιόντες εργασία με λίτρας της πολλής. Σου θεόμεθα, σε ειδετεύουμε και σε παρακαλούμε εν δύο αντάφτη επάκουστον και επισκίαστον ετησίευς πλαγνία τους δούλους τους πλέοντας εις τας θαλάσσας και μακρόθεν εμπορευμένου. Γενού κυβερνήτης και συμπλωτήρ αυτής και διαφυλαξών υπό την συγκρατεάν στέφη τας ναύς αυτών στερεάς και αραγής, λύτρος δε αυτούς από πλήτωνος, από πάντων των βιαίων ανέμων και από πάντων των βρυχίων πνευμάτων και από των σάλων της θαλάσσης και καντίων κινδύνων, χρήστε αυτούς των πονηρών πνευμάτων, διάσωσον από πάσης πειρατής επιβουλής, ουρίους ανέμους αυτής καριζόμενος, και εσύ ως άβελε εις λιμένας ευδίους και εις τα ίδια με τα χαράς άπαντας, τους τεπιοκτήτας, πλοιάκους και τα πληρώματα εσύ της επιβάτης

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Παπανικολάου, συνοδεία Ισοκρατημάτων.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου. Μετάφραση Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος Καρανικόλα.

Συνεχίζοντας την αφήγησή του προς το πνευματικό του ο προσκυνητής μας, είπε: «Ύστερα από ταξίδι κάμποσων ημερών και ενώ άρχισα να κουράζομαι κάπως, έφτασα σε μια αρκετά μεγάλη εμπορική πόλη που ονομάζεται Μπιελάγια Τσερκόβ. Επειδή είχε αρχίσει να βραδιάζει, άρχισα να ερευνώ για την νυχτερινή διαμονή μου. Οπότε στην αγορά συνήντησα έναν άνθρωπο που εφαίνεται πως ήταν και αυτός ταξιδιώτης. Ερωτούσε και εκείνος στα διάφορα καταστήματα για τη διεύθυνση ενός προσώπου που κατοικούσε σε αυτό το μέρος. Μόλις με είδε, ήρθε κοντά μου και μου είπε: «Φαίνεσαι και εσύ να είσαι προσκυνητής, σαν και εμένα. Γι' αυτό ας πάμε μαζί να βρούμε έναν άνθρωπο που μένει σε αυτήν εδώ την πόλη και ονομάζεται Ευρεΐνοφ. Είναι ένας καλός χριστιανός, έχει ένα σπουδαίο ξενοδοχείο και ευχαριστείται να φιλοξενεί προσκυνητάς. Κοίταξε, έχω τη διεύθυνσή του γραμμένη». Με ευχαρίστηση συμφώνησα. Ύστερα δε από λίγο ευρήκαμε το σπίτι που ζητούσαμε. Αν και ο οικοδεσπότης απουσίαζε, η σύζυγός του, μια εξαιρετική γυναίκα, μας εδέχθη με καλοσύνη και ευγένεια και μας έδωσε ένα μοναχικό δωμάτιο εις το ανόγι του σπιτιού για να αναπαυθούμε κάπως. Ύστερα από λίγο ο νοικοκύρης του σπιτιού ήλθε και μας επήρε να δειπνήσουμε μαζί. Κατά το διάστημα του δείπνου εκουβεντιάσαμε συνηθισμένα πράγματα. Έπειτα όμως η συνομιλία μας εστράφη στην ετυμολογία του ονόματος του οικοδεσπότου, το οποίο ήτο, όπως είπαμε, Ευρεΐνοφ. «Θα σας υπώ παράξενα πράγματα για το όνομά μου», είπε ο ενδιαφερόμενος και άρχισε να διηγείται. Συνέβη ως εξής. Ο πατέρας μου ήτο Εβραίος. Είχε γεννηθεί εις το Σκλόβ και μισούσε πολύ τους χριστιανούς. Από τα νεανικά του χρόνια προπαρασκευαζόταν για να γίνει ραβίνος και σπούδαζε και μελετούσε σκληρά για να μάθει όλα τα ιουδαϊκά μυστικά και τις παραδόσεις οι οποίες υπήρχαν με σκοπό την κατηγορία του χριστιανισμού. Μια ημέρα έτυχε να περάσει μέσα από ένα χριστιανικό νεκροταφείο όπου συνέβη να μπλεχθεί στα πόδια του ένα ανθρώπινο κρανίο που εφαίνεται πως αυτές τις ημέρες το είχαν μόλις ξεθάψει. Είχε και το κάτω σαγόνι. Τα μεγάλα δε και γυμνά δόντια του του έδιναν μια αναπέσια εμφάνιση. Σε μια κατάσταση μίσους εκλώτησε το κρανίο και έπειτα το έφτισε. Σε λίγο, χωρίς να αρκεστεί σε αυτά, το επήρε και το έστησε σε ένα στήλο όπως στείνουν τα κρανία των ζώων για να φοβούνται τα πουλιά. Τη νύχτα όμως στον ύπνο του παρουσιάστηκε ένας άγνωστός του και με παράπονο μαζί και αγανάκτηση του είπε: «Πού σε τόλμησες να σε βύσεις εις τα λείψανά μου? Εγώ είμαι χριστιανός, ενώ εσύ είσαι εχθρός του Χριστού». Το φάντασμα αυτό παρουσιάστηκε πολλές φορές τη νύχτα. Έκανε δε τον άνθρωπο αυτόν να χάσει τελείως τον ύπνο του. Έπειτα, σαν να μην έφταναν οι νύχτες, άρχισε να τον ταλαιπωρεί και την ημέρα, κατά το διάστημα της οποίας τα αυτιά του άκουγαν σαν ηχό τα ίδια επιτιμητικά λόγια. Όπως επερνούσε ο καιρός, οι εμφανίσεις του φαντάσματος εγίνονται όλο και συχνότερες, ώστε ο ταλέπορος κάθε μέρα έχανε από τις σωματικές και τις ψυχικές του δυνάμεις. Επήγε εις το ραβίνο, ο οποίος του εδιάβασε ευχές και εξορκισμούς, αλυσμάτιν, γιατί το φάντασμα όχι μόνο δεν εξυφανίστη, αλλά παρουσιάζεται συχνότερα, τώρα και ισχυρότερο. Το περιστατικό αυτό εγνώστη από πολλούς. Συνέβη δε να το μάθει και ένας φίλος του έμπορος, χριστιανός, ο οποίος άρχισε να το συμβουλεύει να ασπαστεί τη χριστιανική θρησκεία. Προσπαθούσε δε να τον πείσει ότι δεν θα γλιτώσει τελικά από το μαρτύριο αυτό
αν δεν γίνει χριστιανός. Αλλά ο άνθρωπος, σαν σπουδασμένος Εβραίος που ήτο, ήταν πολύ δύσκολο να απαρνηθεί τη θρησκεία του. Τέλος όμως επίστηκε να είπε ότι θα κάνω ό,τι μου λες. Φθάνει να με βεβαιώσεις ότι θα απαλλαγώ από το μαρτύριο αυτό του φαντάσματος που με βρήκε και με βασανίζει. Ο χριστιανός μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, με πολύ χαρά εφρόντισε να τον πείσει να κάνει μια αίτηση προς τον επίσκοπο για να τον δεχθεί αυτός ως κατηχούμενον και να τον βαφτίσει στην χριστιανική εκκλησία. Η αίτηση τέλος συντάχθηκε και ο Εβραίος, αφού υπερνίκησε κάμποσες δυσκολίες, την υπέγραψε. Το θαύμα όμως έγινε. Μόλις υπέγραψε ο Εβραίος την αίτηση εκείνη, την ίδια αυτή στιγμή το φάντασμα εχάθηκε και δεν εξαναφανερώθηκε. Η χαρά που κατέλαβε τον ταλαιπωρημένο αυτόν άνθρωπο ήταν τόσο μεγάλη ώστε αισθάνθηκε αμέσως ακατανίκητα θερμή την πίστη προς τον Χριστό να τον κυριεύει. Επήγε αμέσως ο ίδιος και επεσκέφθη τον επίσκοπο, του εξομολογήθηκε τα πάντα και εξέφρασε την θερμή του επιθυμία να βαφτιστεί. Με μεγάλη προθυμία και κατάνοιξη έμαθε τα ορθόδοξα δόγματα και μετά το βάπτισμά του ήλθε και εγκαταστάθηκε εις την πόλη αυτήν εδώ. Έζησε μια πολύ αγία και ήσυχη ζωή. Έκανε δε πολλές ελεημοσύνες εις τους πτωχούς. Με δίδαξε να ζω όπως ο ίδιος έζησε τη χριστιανική ζωή. Πρόδε του θανάτου του μου έδωσε πολύτιμες συμβουλές και την ευχή του. Εξαιτίας αυτής της προελεύσεώς του από Εβραίους επήρε η οικογένειά μας το όνομα Εβραίνοφ. Παρακολούθησα την ιστορία αυτή με σεβασμό και συντριβή και ευηθίστηκα σε σκέψεις λέγοντας εις τον εαυτό μου πόσο εύσπλαχνος και καλός είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Του, πόσο πλούσιους τρόπους έχει να οδηγεί κοντά Του τους αμαρτωλούς, με πόση μεγάλη σοφία χειρίζεται μικρά και ασήμαντα γεγονότα για να φέρει μεγάλα αποτελέσματα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια ευτελής πράξης μίσους ενός Εβραίου και ένα πεταμένο κρανίο θα έφερναν εις την αληθινή γνώση του Χριστού έναν άνθρωπο και θα τον οδηγούσαν να ζήσει μια ζωή Αγίου. Μετά από το δείπνο ευχαριστήσαμε το Θεό και τον άνθρωπο που μας εφιλοξενούσε και αποχωρήσαμε εις το δωμάτιό μας. Μη θέλοντας ακόμη να πέσουμε για να κοιμηθούμε, αρχίσαμε να συνομιλούμε για διάφορα πράγματα. Ο σύντροφός μου μου είπε ότι ήταν έμπορος από το Μογγίλευ και ότι είχε παραμείνει 2 ολόκληρα χρόνια εις την Βεσσαραβία εις ένα μοναστήρι δόκιμος. Τώρα επήγαινε εις το μέρος όπου είχε ζήσει για να πάρει τη συγκατάθεση των συγγενών του και γνωστών και να γίνει πια μοναχός. Τα μοναστήρια εις την Βεσσαραβία με ικανοποιούν απόλυτα. Η οργάνωσή των, η τάξης, η αυστηρά ζωή πολλών Αγίων Πνευματικών εκεί είναι απαράμιλες. Τέλος με εβεβαίωσεν ότι συγκρίνοντας τα βεσσαραβικά με τα ρωσικά μοναστήρια, η διαφορά που υπάρχει είναι όσον η απόσταση του ουρανού από τη γη, και με παρότρινε να πάω και εγώ να μονάσω εκεί. Ενώ συνομιλούσαμε για αυτά τα πράγματα, έφεραν ακόμη έναν άνθρωπο να μείνει στο ίδιο δωμάτιο. Ήταν ένας έφεδρος αξιωματικός που επήγαινε σπίτι του με άδεια. Ήταν πολύ κουρασμένος από το ταξίδι. Είπαμε τις προσευχές μας και οι τρεις μαζί και ξαπλώσαμε για να κοιμηθούμε. Την άλλη μέρα σηκωθήκαμε νωρίς το πρωί και αρχίσαμε να ετοιμαζόμεθα για το δρόμο όταν ακούσαμε τις καμπάνες να χτυπούν για τον όρθρο.
Ο έμπορος και εγώ αρχίσαμε να συλλογιζόμεθα αν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε προτού πάμε και ακούσουμε τον όρθρο. Γιατί...

μαζί σας στην εκκλησία, γιατί κατά το διάστημα του όρθρου θα προχωρήσω 2,5 χιλιόμετρα πάνω κάτω και θα φτάσω έτσι γρηγορότερα σπίτι μου». Ο έμπορος απήντησε εις αυτά λέγοντας: «Κοίταξε, αδερφέ, μην έχεις πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα σχέδιά σου και μην είσαι βιαστικός στη ζωή σου μέχρι ότου πληροφορηθείς και του Θεού τη συγκατάθεση σε ό,τι σκοπεύεις να κάνεις». Ύστερα από αυτά εμείς οι δυο επήγαμε στην εκκλησία. Αυτός δε εξεκίνησε για το ταξίδι του. Παρακολουθήσαμε τον όρθρο και συνέχεια τη Θεία Λειτουργία. Έπειτα επήγαμε στο δωμάτιό μας για να πάρουμε τα πράγματά μας. Ήμεθα σχεδόν έτοιμη για να ξεκινήσουμε όταν η οικοδέσποινα εμπήκε μέσα κρατώντας το σαμοβάρι γεμάτο τσάι. «Φεύγετε», μας είπε, «αλλά δεν πρέπει να ξεκινήσετε χωρίς να πάρετε ένα τσάι και χωρίς να γευματίσετε το μεσημέρι. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να φύγετε νηστικοί». Έτσι παραμείναμε. Αλλά δεν είχε περάσει μισή ώρα που καθίσαμε για το τσάι, όταν ξαφνικά είδαμε τον αξιωματικό να φθάνει τρέχοντας και ασθμένοντας. «Ήλθα να σας συναντήσω με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης». «Τι σου συνέβη?» τον ερωτήσαμε. Και αυτός, αφού εκάθισε, άρχισε να μας λέει το τι του συνέβη. Το τι του είπε όμως, φίλοι ακροατές, θα το ακούσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. Χαίρετε.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλουν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσποτινώντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν

Ιησούς ο Χριστός, ημίν της υπαυτού γενομένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν αφθορών. Είναι το θαύμα βλέποντες,